Μερώνει πάλι μαριανό κεφάλι. Πάει κι αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά, φλόγες βγάζει.

απάτη, κι αν είναι κάτι μαγικό. Αν είναι απάτη, κι αν είναι

0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
5: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
6: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
7: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. 6.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις νέες επιθέσεις που εξαπέλυσαν σήμερα οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν. Σε ανακοίνωση, η Κεντρική Δίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις έχουν στόχο να περιορίσουν τη δυνατότητα του Ιράν να απειλεί εμπορικά πλοία που κινούνται στα στενά του Ορμούς. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στο νησί Κέσμ, στην πόλη Τάσκ που βρίσκεται κοντά στα στενά του Ορμούς, στην περιοχή του Σιρίκ, καθώς και δυτικά του λιμανιού του Μανταραμπάς. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ένα άτομο έχασε τη ζωή του και τέσσερις ακόμη τραυματίστηκαν μετά από χτύπημα στην επαρχία Χουζεστάν τις πρώτες πρωινές ώρες. Το Ιράν καταδίκασε τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικράτειά του, προσάπτοντας την Ουάσιγκτον ότι εκμυδένισε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι οι αμερικανικές επιθέσεις έπληξαν υποδομές μεταφορών, εμπορικά και φορτηγά πλοία και αεροπορικές εγκαταστάσεις του Ιράν, κάνοντας λόγο για σοβαρά εγκλήματα πολέμου. Εκπρόσωπος της Κεντρικής Δίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε στο Αλ Τζαζίρο ότι οι φρουροί της Επανάστασης κατά τη διάρκεια της νύχτας άνοιξαν πύρα εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Όπως είπε, αμερικανικά αεροσκάφη κατέριψαν ιρανικό πύραυλο κρούζ και ντρόουν. Από την πλευρά της η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι φρουροί της Επανάστασης ακινητοποίησαν δύο πλοία που παραβίασαν τους κανόνες και έθεσαν σε κίνδυνο την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Δεν έχουν δοθεί μέχρι στιγμής περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα των δύο πλοίων ή τη σημαία τους. Στο μεταξύ, συναγερμό σήμανε στον Μπαχρέιν, όπου ενεργοποιήθηκαν οι σιρήνες προειδοποίησης για πιθανή πυραυλική επίθεση. Σύμφωνα με το Associated Press. Το Ιράν φέρεται να προχώρησε σε αντίπεινα για τις τελευταίες αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών. Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες λίγο μετά τις 8 το βράδυ στο παλιό κτίριο του Μπάντμιγκτον στο πάρκο Γουδί. Το κτίριο κάει και ολοσχερός, ενώ στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Παραμένουν οι διακοπές της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος της εισόδου των σχολών της αστυνομίας, στην οδό Βαρύτη από το ύψος της συμβολή της με την οδό Κανελοπούλου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τον Μπάντμιγκτον, καθώς και στη συμβολή των οδών Παπανδρέου και Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Κιλικής και Θεσσαλονίκης. 61χρονος κρατούμενος για οικονομικά εγκλήματα εντοπίστηκε χθες χωρίς τις αισθήσεις του στις φυλακές Χαλκίδας, φως την υπόθεση αναμένεται να ρίξει νεκροψία νεκροτομή. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 63 τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε παμπ σε προάστιο στην Μπανγκόκ. Αναφερόμενο στους τραυματίες, ο κυβερνήτης της πόλης είπε ότι 22 από τους 63 νοσηλεύονται με την κατάσταση της υγείας τους να είναι κρίσιμη. Έρευνα διενεργείται για τα αίτια της τραγωδίας. Επίθεση με ντρόουν προκάλεσε πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη στην νότια Ρωσία, στην περιοχή Σταυρούπολη, ανακοίνωσε τα ξημερώματα ο κυβερνήτης της περιοχής. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρειο-ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στα πελάγι τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς, στα νησιά έως 33 με 34 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 35 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη σχεδόν έθριος καιρός. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 6 και την Τετάρτη τοπικά 7 Μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.

0: Για πάμε, ξεκινάμε και σήμερα και με ελληνικό τραγούδι, παιδιά. Διότι ένα πουλάκι μου είπε ότι ο Γιώργης ο Ψάρτης ξεκινάει συνήθως τα πρωινά με ελληνικά τραγούδια. Οπότε είπα να βάλω κι εγώ ένα τραγούδι ελληνικό, έτσι να είμαι στο κλίμα της πολύ πρωινή ζώνης του σταθμού.
1: Και κάτι ώρα μέσα μου τα βρίσκει ψάκε. Κάθε γιορτή ένα σαχλό καρμέ.
0: Πάνω μου Ζουράκι ακούμε και Μανώλη Φάμελο διατηρούν μια διαχρονική καλλιτεχνική φιλία. Αυτή η φιλία καρποφόρησε ξανά μέσα από την κυκλοφορία του Ένα Μεγάλο Φωτεινό Καλοκαίρι. Πολύ γνωστό τραγούδι, μεγάλη επιτυχία του παρελθόντος. Σε νέα βερσιόν, νέα εκδοχή.
1: Φωτεινό καλοκαίρι.
0: Σωστά τα λέει ο καλλιτέχνης, και μεγάλο το θέλουμε το καλοκαίρι και φώτεινο να είναι. Αν πως
1: υπόγειες τώρες βγάζουσε ένα φωτεινό καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι το οποίο έχετε αρχίσει πολύ να απολαμβάνετε από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω διότι έβλεπα χθες στους χάρτες της Google πολύ φορτωμένες εθνικές σόδοι, παιδιά, πολύ φορτωμένες. Είχε κίνηση, φύγατε αρκετοί και φύγατε αρκετοί το τριήμερο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Μια χαρά. Μέχρι αργά το βράδυ είχαμε κίνηση λόγω της επιστροφής των εκδρομέων προς την Αθήνα. Θα φορεθούν πολύ τα τριήμερα φέτος. Έχω την αίσθηση, αυτές οι αποδράσεις express θα είναι η τάση στα ταξίδια του καλοκαιριού φέτος. Και θα είναι η απόλυτη τάση, διότι το κόστος των διακοπών, τα ακούτε από τα ρεπορτάζ όλων των σταθμών, όλων των καναλιών, έχει εκτοξευθεί σε τέτοιο βαθμό που πλέον το να κάνεις πάρα πολλές μέρες διακοπές, εφόσον δεν μπορείς να διασφαλίσεις ότι, ότι θα σε φιλοξενήσει κάποιος, έχεις κάπου σπίτι, δεν θα πληρώσεις τέλος πάντων διαμονή, είναι κάτι σαν πολυτέλεια να μείνεις 10-15 μέρες. Πολλά τα λεφτά, πολλά τα λεφτά. Οπότε, micro vacations που λέει και η Generation Z, κύριε Σπανέ. Micro vacations. Για να πούμε τις καλησμέρες μας και αυτό το πρωινό και να συστηθούμε. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Καλή εβδομάδα να έχουμε, παιδιά. Ο κύριος Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου σήμερα και όλη την εβδομάδα. Κωστάκι. Όχι, είπαμε, μην το τερματίσουμε, μην είμαστε από τα ξημέρωτο για πάρα πολλές ημέρες, σωστά. Ούτε εμείς θα είμαστε εδώ όλες τις ημέρες τα πρωινά να πούμε, αφού πρώτα υπογραμμίσω και τονίσω την παρουσία του Δημήτρη Γιαννήρη και σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, όχι μόνο αυτής εδώ της εκπομπής, αλλά όλης της πρωινής ζώνης του σταθμού. Πέτρος Μωραϊτης, ο συνονόματος, σας υποδέχεται στο φαγέ μας, στο τηλεφωνικό μας κέντρο δηλαδή. 210-48-0174 τον βομβαρδίζετε αυτό το πρωινό Δευτέρα, είναι η 13η μέρα του Ιουλίου, με μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις. Πρωτίστως, καλημέρες, skyradio.gr, ο πιο δημοφιλής τρόπος επικοινωνίας. Αφού πατήσετε πρώτα εκεί που γράφει πες την άποψή σου, ανταμώνουμε και στα social τα media αν θέλετε. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Μαζί σας μέχρι και τις 8. Ναι, βεβαίως μας έχει αφήσει στο πόδι του ο Γιώργος Ψάλτης, ο πολυλογάς του Sky 100,3, ο οποίος επιστρέφει την Τετάρτη. Ως προς την ταυτότητα της σημερινής ημέρας, σήμερα ξαναλέω Δευτέρα, καλή εβδομάδα να ευχηθώ και πάλι σε όλους και σε όλες, είναι η 13η μέρα του Ιουλίου, μάλιστα, στα μέσα του Ιουλίου σχεδόν βρισκόμαστε πια, ανατολή του ήλιου έλαβε χώρα πριν από 1,5 λεπτό ακριβώς, 6 και 11 πρώτα λεπτά, δύση στις 8 και 49, έχει ημέρα ακόμη δρόμο, δρόμο πολύ, να τη χαρούμε. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σήμερα γιορτάζουν την τηγανητή πατάτα. Εθνική ημέρα τηγανητής πατάτας, το αγαπημένο φαγητό των παιδιών, των μικρών, αλλά και των μεγάλων. Εννοείται, φαντάζομαι, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα έχει πάρα πολλά happenings. Πάρα πολλές προσφορές με τηγανητές πατάτες. Και μια συμβουλή να δώσω στις τουριστικές επιχειρήσεις, στα εστιατόρια που βρίσκονται σε τουριστικούς προορισμούς. Αγαπητοί επαγγελματίες, αφήστε τις πολλές γκουρμεδιές. Τα παιδιά, οι οικογένειες, οι γονείς δεν θέλουν πολλές γκουρμεδιές για τα καμάρια τους, για τα λουλούδια τους. Θέλουν απλά φαγητά. Απλά φαγητά, και τα παιδιά μπορείς να τα αφήνεις να το ρίχνουν και λίγο έξω το καλοκαίρι, όταν κάνεις τις διακοπές σου, δεν θα είσαι εκεί με το μαστίγιο. Με το μαστίγιο τι θα φάνε και αν θα καταναλώσουν κάτι το οποίο είναι τηγανιτό, όπως τις αγαπημένες μας τηγανιτές πατάτες. Οπότε αφήστε στην άκρη τις γκουρμεδιές, τα περίεργα φαγητά, αυτά που αποτελούν τις νέες τάσεις στην μαγειρική. Απλές συνταγές, πατάτες τηγανιτές με μπιφτεκάκια, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Μην μπλέκουμε πολύ την ιστορία, λέω εγώ τώρα. Να ρίξουμε μια ματιά και στον καιρό, στην εισαγωγή μας, πριν ξεκινήσουμε να βλέπουμε αναλυτικά τα θέματά μας. 39 βαθμούς Κελσίου είχαμε χθες. Τι λέτε ρε παιδιά, 39 βαθμούς Κελσίου. Μπαίνω στο meteo.gr και βλέπω τις θερμοκρασίες που κατέγραψε η υπηρεσία χθες. 39 βαθμούς είχαμε στην Καρδίτσα, 39,2 για να είμαι πιο ακριβής. Φάρσαλα 37,9, Πλατανούλια Λάρισας 37,9, Άργος 37,7, Λάρισα 37,6, Λευκοχώρη Φθιώτιδας 37,5. Μάλιστα, ως επιτοπλίστων η Θεσσαλία αρχίζει και νιώθει στο πετσί της το καλοκαίρι. Εμείς βέβαια καλοκαίρι εδώ στα Αθήνας δεν έχουμε ακόμη καταλάβει, Να κάνουμε το σταυρό μας, λέω εγώ τώρα, με αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν στην υπόλοιπη Ευρώπη, όπου το καλοκαίρι διαμορφώνεται ως ένα από τα θερμότερα των τελευταίων ετών. Και όπως διάβαζα, ένα νέο επεισόδιο έντονη ζέστης είναι πρώτων πυλών για τη Δυτική Ευρώπη. Αναμένεται να πλήξει κατά κύριο λόγο την Ιταλία. Δεν ξέρω αν προετοιμάζονται για αυτό το ενδεχόμενο, για αυτό το γεγονός. Αυτό που ξέρω είναι ότι ακόμη στην υπόλοιπη νότιο-δυτική Ευρώπη δεν έχουν συνέλθει από τον καύσωνα. Διάβαζα για τους πρώτους υπολογισμούς σε σχέση με το κόστος ανθρώπινες ζωές στην Ισπανία. Μιλάμε για πάνω από 1.600 θανάτους μέσα σε 2,5 μήνες. Είναι τρελά, είναι ασύλληπτα αυτά τα νούμερα, παιδιά. Η Ισπανία, η οποία αντιμετωπίζει και πολύ μεγάλες πυρκαγιές και στην Ανδαλουσία και σε άλλες περιοχές της χώρας τα τελευταία 24 ώρα, και η Γαλλία σε μια παρόμοια κατάσταση τη βρίσκει, στη συναντά σε αυτό το πρωινό. Βιώνει ένα από τα θερμότερα καλοκαίρια που έχουν καταγραφεί ποτέ. Χθες διάβαζα στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης πως οι Γάλλοι αναγκάστηκαν να κλείσουν πάλι 3 από τους πυρηνικούς αντιδραστήρες της χώρας, και αναγκάστηκαν να περιορίσουν και τον πολύ γνωστό, πολύ διάσημο ποδηλατικό γύρο της Γαλλίας, που πραγματοποιείται τέτοια εποχή κάθε χρόνο λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, προφανώς για την ασφάλεια των αθλητών, των ποδηλατών που συμμετείχαν σε αυτό το μεγάλο αθλητικό γεγονός. Στα δικά μας πάντως, να ξέρετε πως εμείς καύσωνα δεν βλέπουμε στον ορίζοντα. Μια χαρά θα είναι ο καιρός. Από ό,τι μου έλεγε και χθες ο κύριος Γιαννόπουλος, θα μας τα πει στην πορεία της ημέρας και η Χριστίνα μας, η Χριστίνα Σούζη. Σήμερα μάλιστα ενδεχομένως να έχουμε και μια μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας, και αυτό γιατί ενισχύονται οι βοριάδες. Στο Αιγαίο ειδικά οι άνεμοι θα φτάσουν τα 7, τοπικά μπορεί και τα 8 μποφόρ, και αυτό φαντάζομαι θα οδηγήσει σε μια παραπάνω εγρήγορση τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Θα αυξηθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, όπως ήθεστε να συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις όταν έχεις πολλά μποφοριά. Τι άλλο έχουμε και τι άλλο είχαμε χθες. Χθες είχαμε, παιδιά, μια μεγάλη, θα έλεγα, αναστάτωση στην Αθήνα, και πιο συγκεκριμένα εκεί στο Πάρκο Γουδί, στο κέντρο της Αθήνας, στο παλιό κτίριο του θεάτρου Badminton. Είχαμε μια μεγάλη πυρκαγιά να εκδηλώνεται το απόγευμα της Κυριακής, η οποία προκάλεσε και μια μεγάλη κινητοποίηση από πλευράς πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ευτυχώς δεν είχαμε εγκλωβισμούς ή τραυματισμούς ανθρώπων. Βέβαια, το κτίριο εκεί αυτό έχει εγκαταλειφθεί εδώ και πολλά χρόνια. Το κτίριο του θεάτρου Badminton, το οποίο το φτιάξαμε, το κατασκευάσαμε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Θυμίζω, όμως το κτίριο αυτό είχε εγκαταλειφθεί οριστικά από το 2016, και μάλιστα ανατρέχοντας στο παρελθόν και προσπαθώντας να θυμηθώ και εγώ κάποια πράγματα παραπάνω για την ιστορία αυτού του κτιρίου, το οποίο υποτίθεται θα ήταν ένα προσωρινό κτίσμα εκεί στο Πάρκο Γουδί. Τελικά παραχωρήθηκε σε ιδιώτη, ο οποίος ήθελε να το διατηρήσει. Μετά είχαμε προσφυγές, επειδή εκεί είναι πάρκο, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, και όσοι προσέφυγαν τελικά δικαιώθηκαν με το Συμβούλιο της Επικρατείας τελικά να το κρίνει κατεδαφιστέο. επειδή η μετατροπή του σε μόνιμη κατασκευή μέσα σε χώρο πρασίνου ήταν παράνομη. Πόσα λεφτά ξοδέψαμε για το γενικότερα για το Ολυμπιακό συγκρότημα στο

εικόνες που βλέπουμε τώρα που έχει ξημερώσει μετά και την καταστροφή αυτού του κτίριου από τη φωτιά, διότι βλέπω πως έχει καταστραφεί όλος καιρός, δεν είναι μόνο η στέγη, η οποία στέγη έχει καεί όλη, έχει πέσει. Φαντάζομαι υπάρχει για το υπόλοιπο κτίριο το οποίο έχει παραμείνει εκεί στην περιοχή, στο πάρκο Γουδί, υπάρχει ζήτημα με τη στατικότητά του. Φαντάζομαι από στιγμή σε στιγμή, εφόσον έχει καταστραφεί σχεδόν όλος καιρός, ό,τι έχει απομείνει μπορεί να πέσει. Άρα θα πρέπει γρήγορα να μεριμνήσει η πολιτεία για την άμεση κατεδάφισή του. Ο σκελετός του είναι πλέον άκρος επικίνδυνος. Ό,τι έχει απομείνει, ξαναλέω, από το κτίριο αυτό θα πρέπει εκεί να σπεύσουν. Φαντάζομαι θα γίνει αυτό. Θα έχει προνοήσει υπηρεσία και μηχανικοί και άνθρωποι της πολεοδομίας να κρίνουν το μέγεθος των δομικών ζημιών. Ξαναλέω όμως για ένα κτίριο το οποίο έχει κριθεί κατεδαφιστέο. Όμως επειδή εδώ μιλάμε για Ελλάδα, υπάρχουν γραφειοκρατικά και νομικά κολλήματα που έχουν καθυστερήσει τόσα πολλά χρόνια την κατεδάφιση αυτού του κτηρίου, που θα άνοιγε και το δρόμο για να αποδοθεί ο χώρος στους πολίτες. Να ενσωματωθεί το οικόπεδο αυτό στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί, να γίνει ένα πολύ ωραίο πάρκο το οποίο θα μπορούμε να επισκεπτόμαστε όλοι οι κάτοικοι της Αθήνας. Το θέμα είναι ότι και αυτή η συζήτηση, ξέρετε, επανέρχεται ξανά και ξανά, διότι και τα 22 χρόνια που έχουν περάσει από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας δεν είναι και τόσο πολλά, δεν είναι και τόσο μακριά. Εμένα, σαν χθες που φαίνεται, που πηγαίναμε και βλέπαμε από κοντά τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, όλα αυτά τα κτίρια κόστησαν εκατομμύρια. Εμείς τα πλήρωσαμε, παιδιά, όλα αυτά. Δεν υπήρχε όμως σοβαρό πλάνο, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με τα περισσότερα κτίρια, για την μεταολυμπιακή τους χρήση. Πολλά από αυτά ερημώθηκαν, εγκαταλείφθηκαν και ρήμαξαν, όπως ρήμαξε το θέατρο Μπάντμιγκτον. Είχε μια κάποια χρήση τα πρώτα χρόνια και μετά η εξέλιξή του ήταν αυτή την οποία σας περιέγραψα, με τις προσφυγές, την χρήση από ιδιώτη για κάποια χρόνια, για παραστάσεις οι οποίες ανέβαιναν εκεί. Και τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει μετά και από αυτή τη μεγάλη φωτιά, αν θα τρέξει λιγάκι πιο γρήγορα διαδικασία με την ολοκληρωτική κατεδάφισή του και την απόδοσή του στους πολίτες. Πάντως, πολύ μεγάλο πρόβλημα και για τους κατοίκους εκεί της περιοχής από αυτή τη φωτιά. Πολύ καπνός, παιδιά, πάρα πολύ καπνός εκεί στην ευρύτερη περιοχή στο Γουδί. Πολύ καπνός. Και πολύ σωστά η υπηρεσία έστειλε και μήνυμα μέσω του 112, έτσι ώστε να έχετε όλοι το νου σας να προστατευτείτε. Είτε ανήκετε στις ευπαθείς ομάδες είτε όχι. Δεν είναι ότι το καλύτερο, ότι το χειρότερο είναι να αναπνέεις αυτούς τους καπνούς και όλες αυτές τις τοξικές ουσίες εν μέσω θέρους, εν μέσω καλοκαιριού. Νομίζω πως τώρα και με τη βοήθεια και των βοριάδων θα καθαρίσει κάπως η ατμόσφαιρα και από τους καπνούς και από όλο αυτό το οποίο θα έχει αφήσει πίσω της αυτή η μεγάλη φωτιά στο συγκεκριμένο κτίριο. Αυτά για τη φωτιά στο Μπάντμιγκτον, στο κτίριο για το οποίο είχατε και συνεχή ενημέρωση εδώ στον ΣΚΑ 100,3 από τον Δημήτρη Γιαννήρη χθες το απόγευμα και στη συνέχεια και τον Σπύρο Μάλη, τον διευθυντή του σταθμού. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε άσχημα νέα τα οποία μας έρχονται από το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Με τους Αμερικανούς να εξαπολύουν νέες αεροπορικές επιθέσεις, όπως διαβάζουμε, κατά θέσεων στο νότιο Ιράν, σε μια προσπάθεια να έχουν το πλεονέκτημα, το προβάδισμα να αποκτήσουν και πάλι το πάνω χέρι σε ό,τι έχει να κάνει με τα στενά του Ορμούζ, εκεί όπου οι φρουροί της Επανάστασης θέλουν τα επόμενα χρόνια να διαδραματίσουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Δεν σκοπεύουν να φύγουν, να εγκαταλείψουν τα στενά του Ορμούζ. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει φανεί από την πρώτη μέρα του πολέμου στην Μέση Ανατολή, από τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε να πατήσει εκεί το κουμπί. Πάρα πολλές επιθέσεις και πάρα πολλά αμερικανικά πλήγματα, λοιπόν, και ισχυρές εκρήξεις που ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε διάφορες περιοχές εκεί της Μέσης Ανατολής, κοντά στα στενά του Ορμούζ, όπως το νησί Κέσμ, η πόλη Τζάσκ και άλλες περιοχές τις οποίες πλήττουν οι αμερικανικές δυνάμεις. Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες από χτυπήμα στην επαρχία Χουζεστάν, σύμφωνα με ενημέρωση που μας έρχεται από το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Και υπάρχει, βλέπω, κρατήστε το, αυτό είναι νεότερη εξέλιξη, ανακοίνωση από το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών για αυτές τις επιθέσεις.

0: των Αμερικανών. Η Τεχεράνη κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασε αναπροκάλυπτα όλους τους όρους του μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάντ και πως έχουν προκαλέσει την επιστροφή της ανασφάλειας στο στενό του Ορμούζ. Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, προσάπτοντας την Ουάσιγκτον ότι εκμυδένισε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης. Εδώ η εκεχηρία και αυτές οι διαπραγματεύσεις, καταλαβαίνετε κυρίες και κύριοι, πως έχουν τυναχτεί πλέον στον αέρα. Έχουν τυναχτεί πλέον στον αέρα και δεν ξέρω και οι χώρες οι οποίες έχουν μεσολαβήσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα για να βρεθεί μια λύση σε αυτόν τον πόλεμο, αν θα μπορέσουν να κάνουν κάτι τώρα. Το βλέπω κομματάκι δύσκολο. Κομματάκι δύσκολο βλέπω την κατάσταση που διαμορφώνεται εκ νέου με τα καύσιμα. Έχουν ανοίξει αγορές στην Ασία με τις υγείες μας. Που είμαστε στα 78 δολάρια το βαρέλι. Η βενζίνα τραβά την ανηφόρα και πάλι. Κυρίες και κύριοι, εν ώψη καλοκαιριού, εν ώψη θέρους και βλέποντάς τα αυτά, η ελληνική κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο ανακοίνωσαν την περασμένη Παρασκευή, ο Πρωθυπουργός δηλαδή το ανακοίνωσε, πως θα υπάρξει έκπτωση στην Αντλία 10 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο στην αμόλυβδη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Μέτρα που θα αφορούν το καλοκαίρι μέχρι και το τέλος του Αυγούστου. Για να κάνουμε διακοπές σαν άνθρωποι, λέμε τώρα, και έκπτωση την οποία θα την καλύψουν οικονομικώς τα δύο ελληνικά δηληστήρια. Δεν θα βγουν λεφτά από τα κρατικά ταμεία, λέει η κυβέρνηση, όμως θα ακούσουμε στη συνέχεια και τον Κωστή Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τι είπε εδώ στον Sky στη Φέμα Βραγάνη χθες για αυτό το μέτρο. Αναμένουμε σήμερα, αύριο, ενδεχομένως και επίσημες ανακοινώσεις πώς θα λειτουργήσει αυτό το μέτρο. Εύχομαι πραγματικά η μείωση αυτή να περάσει στην Αντλία, αν και μην περιμένετε θαύματα όταν μιλάμε για 5 ή για 10 λεπτά. Αυτό τώρα το μέτρο θα είναι μια πολύ μικρή ανάσα, αν θα υπολογίσεις και τα υπόλοιπα οικονομικά βάρη που καλούμαστε να σηκώσουμε όλοι σε καθημερινή βάση. Μια πολύ μικρή ανάσα. Και έτσι όπως πάνε τα πράγματα και έχουν αυτή την άσχημη τροπή στη Μέση Ανατολή, για κάτσε να δεις, μη φτάσει και τα 90 και τα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent πάλι, με τις τρέλες που κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ, που κάνουν εκεί φρουροί της επανάστασης Ιράν. Αφήστε τα. Έχω μπροστά μου και το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως αυτό έχει δημοσιευθεί από χθες. Στις 12.30 ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην υπογραφή της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά στο βοτανικό κήπο Διομήδους. Τι λες τώρα? Κόμβο Σκαραμαγκά, παιδιά, μιλάμε για ένα από τα σημαντικότερα οδικά έργα που θα τρέξουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, πέφτουν υπογραφές σε σχέση με τη σύμβαση, σημαντικό, άρα μπαίνουμε και σε τροχιά υλοποίησης αυτού του, ξαναλέω, πολύ σημαντικού οδικού έργου, έτσι ώστε να υπάρξει μια κάποια κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της Αθήνας, της Αττικής γενικότερα, μέσα και από την κατασκευή αυτών των τριών ανισόπεδων κόμβων στην περιοχή του Σκαραμαγκά, βεβαίως και την ολοκλήρωση της δυτικής περιφερειακής λεωφόρου Εγάλεο, μια παρέμβαση που αναμένεται να αναβαθμίσει τη σύνδεση της πρωτεύουσας με την βιομηχανική και λιμενική ζώνη της περιοχής. Νομίζω πως σε ό,τι έχει να κάνει με την δυτική είσοδο της Αθήνας σίγουρα θα μειωθούν κατά πολύ τα κυκλοφοριακά προβλήματα. Υπάρχει μια εκτίμηση πως όταν το 2029, διότι αυτός είναι ο προγραμματισμός, θα έχει τελειώσει αυτό το έργο, να δούμε αν το χρονοδιάγραμμα θα τηρηθεί, η περιοχή του Σκαραμαγκά, η οποία εξυπηρετεί καθημερινά περίπου 100.000 οχήματα, εκ των οποίων 20.000 είναι βαρέα οχήματα, φορτηγά, πολλά από αυτά τα οχήματα θα κατευθύνονται μέσα από αυτούς τους κόμβους, τους νέους κόμβους. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό, θα βοηθήσει και τον Κηφισό και άλλους οδικούς άξονες να έχουν λιγότερη κίνηση. και να μην λιώνουμε στους δρόμους της Αθήνας σε καθημερινή βάση. Εντάξει, δεν θα αλλάξει άρδιν το σκηνικό από τη μια μέρα στην άλλη, όχι, αλλά με τέτοιες πολλές παράλληλες παρεμβάσεις και με την ενίσχυση των μέσων μεταφοράς, που εκεί θα έπρεπε να έχει κινηθεί πιο γρήγορα η κυβέρνηση, σίγουρα. Εγώ το έχω πει πολλές φορές και ως προς την ανάπτυξη του μετρό, το μετρό θα έπρεπε να έχει αναπτυχθεί περισσότερο και να έχει φτάσει ήδη σε περισσότερες περιοχές του Λεκανοπεδίου, θα μπορέσουμε να δούμε καλύτερα αποτελέσματα σε ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση όλων μας σε καθημερινή βάση. Να φτάνουμε σε κανονικούς χρόνους στις δουλειές μας, εκεί που θέλουμε να πάμε, στον προορισμό μας τέλος πάντων. Διότι, παιδιά, δεν παλεύεται η κατάσταση στην Αθήνα πια. Όσοι κινούμαστε με αυτοκίνητο, είτε και με τα μέσα μεταφοράς, νομίζω το γνωρίζουμε. Φύγαμε για τίτλους ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις νέες επιθέσεις που εξαπέλυσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο νησί Κέσμ, σε πόλη που βρίσκεται κοντά στα στενά του Ορμούζ, καθώς και στα δυτικά του λιμανιού του Μπανταραμπάς. Το Ιράν καταδίκασε τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικρατειά του, προσάπτοντας την Ουάσιγκτον ότι εκμυδένισε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ δήλωσε στο Αλτζαζίρα ότι οι φρουροί της Επανάστασης την τελευταία ώρα έχουν ανοίξει πύρ εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Από την πλευρά της, η Τεχεράν υποστηρίζει ότι οι φρουροί της Επανάστασης ακινητοποίησαν δύο πλοία που παραβίασαν τους κανόνες και έθεσαν σε κίνδυνο την εμπορική ναυσή πλοία στα στενά. Συναγερμό σήμανε και στο Μπαχρέιν, όπου ενεργοποιήθηκαν οι σιρήνες προειδοποίησης για πιθανή πυραυλική επίθεση. Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 8 χθες βράδυ στο παλαιό κτίριο του μπάντμιντον στο Πάρκ Πουγουδί. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Κιλικής και Θεσσαλονίκης. Από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιδωνίας στη Χαλκιδική. Ανάλογα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ από τις 7.30 το πρωί και για ένα 24ωρο σε δασικές εκτάσεις της Θεσσαλονίκης. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 63 τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε χθες βράδυ σε παμπ σε προάστιο της Μπανκόγκ. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανές τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

είμαστε. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την έκτακτη πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς επιστροφές. Κάνουμε και εμείς μια βουτιά στα 90's. Ακούμε Cranberries και Promises. Και η Generation Z, κύριε Σπανέ, γουστάρει Cranberries και η Generation Z. Γενικότερα υπάρχει μια στροφή από τους νέους στο νοσταλγικό ήχο των 90's.

γενικότερα υπάρχει μια νοσταλγία για τα 90's. Τα 90's θα έλεγε κανείς πως είναι παντού, από τα τελείωτα reboot δημοφιλών franchise, σειρών, ταινιών, μέχρι και τα trends τα οποία μπορεί να αναζητήσει κανείς στο TikTok.

Και στο Μουντιάλ βλέπει κανείς πως τα 90s κάνουν ένα δυναμικό comeback με τους παίχτες της Εθνικής Αγγλίας μαζί με τους Άγγλους φιλάθλους να σιγοτραγουδούν το Wonderwall των Oasis.

πρέπει να μας κάνει εντύπωση, διότι η άποψη δική μου, νομίζω και η δική σας αγαπητοί ακροατές, νομίζω πως είναι, δίχως να θέλω να σας προκαταβάλω, πως η παραγωγή ποιοτικής μουσικής την εποχή που ζούμε είναι μάλλον φτωχή. Οπότε είναι λογικό να αναζητάς κάτι καλύτερο, κάτι ποιοτικότερο, κάτι που είχε μια κάποια πρωτοτυπία στο παρελθόν. Για να στείλω μερικές καλημέρες στον Χρήστο. Γεια σου Χρήστο μου, να σε καλά από το Βουκουρέστι, το μήνυμα του Χρήστου. Είμαστε στο θα βρέξει, δεν θα βρέξει στο Βουκουρέστι, μου λέει ο Χρήστος. Μάλιστα, ελπίζω να μην βρέξει, να μην βρέξει. Γεια σας κύριε Ιωάννη Κιμιονή. Κύριε Αθανάση Μακρινιώτη, αν δεν σας αρέσει το ύφος μου, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Αυτός είμαι, δεν έχω να αποδείξω κάτι. 15 χρόνια κάνω εδώ εκπομπές στον Sky 100,3. Τώρα με μαθαίνετε, τώρα με γνωρίζετε ορισμένοι. 15 χρόνια κάνουμε, παιδιά, εκπομπές. Από όταν κάναμε τα ξημέρωτα τις Κυριακές με τη Μαρμογουλέ εκπομπές, τώρα με δουλεύετε. Λοιπόν, γεια σου Χαράλαμπε, να σε καλά. Στην Ελλάδα έχουμε ένα προβληματάκι με τις κατεδαφίσεις ιδίων αυθαιρέτων με δικαστικές αποφάσεις. Με εκτίμηση είναι αλήθεια είναι αυτό. Ο Δήμος από την Καλυθέα στέκεται στην ιστορία της Μαρφίν, την χαρακτηρίζει τραγική και είναι δίπλα από την ιστορία των Τεμπών και του Ματιού, με τη διαφορά ότι έγινε ενσυνείδητα και ίσως με το δόγμα ότι έχουμε καλές και κακές Μολότοφ και επιτέλους ας αφαιρέσουν τα τάχα προσωπικά δεδομένα, ώστε να μπορέσουμε στις πολυκατοικίες μας στην είσοδο να τοποθετούμε κάμερες και θυγόμενοι από αυτό, μάλλον θα έχουν να κρύψουν κάτι ύποπτο, το οποίο μπορεί να είναι σε βάρος των υπόλοιπων ενοικών. Ζούμε δύσκολες εποχές με μεγάλη εγκληματικότητα. Καταλήγει στο μήνυμα του ο Δήμος από την Καλυθέα. Σε ευχαριστώ πολύ, Δήμο μου. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ και για την ακρόαση και για το μήνυμα. Ο Βασίλης στέλνει την καλημέρα του και μου σημειώνει τα εξής στις 6 και 20 πρώτα λεπτά. Τώρα που υπάρχει επιτήρηση στα δάση με περιπολίες και ντρόν και βαριά πρόστιμα, βλέπουμε να αυξάνονται αστικές πυρκαγιές και μπρισμοί. Τυχαίο. Δεν ξέρω αν αυξάνονται οι αστικές πυρκαγιές και οι εμπρισμοί. Ξέρω να το δούμε αυτό, αν προκύπτει ως επίσημο στοιχείο μέσα από την καταγραφή της πυροσβεστικής. Αλεχάνδρο, να σε καλά, καλή δουλειά και σε σένα φίλε μου. Γεια σου Γιάννη. Ο Γιάννης θέλει να επιτραπεί το καλοκαίρι σε χώρους εργασίας να φοράμε σανδάλια, σαγιονάρες, βερμούδες και γυναίκες παρέο. Καλά, οι γυναίκες δεν έχουν φτάσει στο σημείο να φορούν παρέο, αλλά σανδάλια και σαγιονάρες και εδώ στον Sky 100,3 φοριούνται πολύ, να ξέρετε. Λοιπόν, και εγώ εννοείται πως είμαι υπέρ και ως προς τις βερμούδες. Τα Σαββατοκύριακα εγώ συχνά πυκνά σκάω εδώ στον Sky 100,3 με βερμούδα, που είμαστε και λιγότεροι, και υπάρχει γενικότερα τα Σαββατοκύριακα, να ξέρετε, μια πιο χαλαρή διάθεση. Αν έχει τώρα σαραντάρια, παιδιά, νομίζω είναι μονόδρομος. Είναι μονόδρομος. Είναι μονόδρομος, διότι δεν παλεύεται η κατάσταση. Γεια σου Δημήτρη Κυλάκο, να σε καλά. Καλή εργασία και σε σένα φίλε μου, οδηγά για Ασπρόπυργο Δημήτρης Κυλάκος. Πάει για δουλειά από γλυφάδα. Καλό δρόμο φίλε μου. Με προσοχή και ασφάλεια να κινηθείς.

0: Να ακούσουμε κανένα ηχητικούλι τώρα, κύριε Σπανέ. Τι λέτε δηλαδή από αυτά τα οποία έχουμε ετοιμάσει? Το πιάσω το νήμα από εκεί που το άφησε ο Δήμος από την Καλυθέα, ο οποίος αναφέρεται στις εξελίξεις που έχουμε και είναι πραγματικά καταιγιστικές και έχουν να κάνουν με την υπόθεση της Μαρφίν. Θυμίζω πως το 2010, τον Μάιο του 2010, και ενώ είχαμε μια πολύ μεγάλη μαζική αντικυβερνητική διαδήλωση, μια από τις πολλές αντιμνημονιακές διαδηλώσεις, συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας που ακολούθησαν εκείνα τα πολύ ταραγμένα χρόνια, είχαμε αυτή την δολοφονική εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν στη Σταδίου. Τρεις άνθρωποι, τρεις συμπολίτες μας είχαν χάσει τη ζωή τους από αυτή την επίθεση και από τότε οι ελληνικές αρχές δεν έχουν κατορθώσει να εντοπίσουν τους δράστες, τους υπεύθυνους, να τους οδηγήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Έχουμε την σύλληψη δύο ατόμων, δύο ανδρών, για αυτή την ιστορία, για αυτή την πολύ σοβαρή υπόθεση, και είναι και μια ακόμη γυναίκα η οποία μέσω του δικηγόρου της έχει επικοινωνήσει με τις ελληνικές αρχές και αυτή εμπλέκεται στην επίθεση, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας των ελληνικών αστυνομικών αρχών. Έχει επικοινωνήσει η γυναίκα αυτή μέσω του δικηγόρου της με τις ελληνικές αρχές και έχει εκφράσει τη διάθεση να συνεργαστεί. Και την αναμένουμε και αυτή να έρθει να παρουσιαστεί ενώπιον της ελληνικής αστυνομίας, ενώπιον των ελληνικών αρχών. Μέσα σε αυτό το κλίμα, και ενώ έχουμε θρηνήσει τόσες πολλές απώλειες ανθρώπινων ζώων από τέτοιες ανόητες δολοφονικές ενέργειες επιθέσεις που είναι καθαρά τρομοκρατικές, έρχονται κάτι ανόητοι τα ξημερώματα της Κυριακής και επιτίθενται κατά της κυρίας Βολουδάκη. Η κυρία Βολουδάκη είναι υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, θυμίζω. Υπήρξε μια επίθεση στο σπίτι της στα Χανιά και στο γραφείο το οποίο διατηρεί εκεί με συνθήματα. Τρομοκρατία λέγεται αυτό. Δεν χρειάζεται να πετάξεις μολότοφ στο σπίτι κάποιου για να τον τρομοκρατήσεις και να γράψεις δύο συνθήματα όπως αυτά τα οποία έγραψαν οι συγκεκριμένοι και είναι πραγματικά εμετικά. Αρκεί για να σπείρεις την τρομοκρατία και τον φόβο σε αυτούς τους ανθρώπους. Ελπίζω να μην φοβηθεί κανείς και να μην τρομοκρατηθεί από αυτά τα οποία έκαναν. Όμως για να γίνει αυτό και για να νιώθουμε και όλοι ασφαλείς, θα πρέπει πρώτον οι αρχές να τους τσιμπήσουν αυτούς, να τους συλλάβουν αυτούς τους ανθρώπους, αυτά τα άτομα. Δεύτερον, να υπάρξει τιμωρία. Προφανώς για τα συνθήματα τα οποία έγραψαν έξω από τους τοίχους του γραφείου της κυρίας Βολουδάκη και του σπιτιού της δεν περιμένει κανείς να τους επιβάλλουν ισόβια ή να περάσουν 10 χρόνια στη φυλακή. Ξέρετε όμως, ένας δύο μήνες στη φυλακή αρκεί για να καταλάβουν αυτοί οι οποίοι το έκαναν αυτό, ότι την επόμενη φορά, που θα είναι και υπότροποι, μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με ακόμη μεγαλύτερη καμπάνα. Αλλά και να μην υπάρχει ακόμη και ο κίνδυνος της μεγαλύτερης καμπάνας, ένας δύο μήνες στη φυλακή νομίζω αρκεί για να το ξανασκεφτείς αυτό το οποίο πήγες και έκανες. Πήγες και έγραψες με μαύρες μπογιές αυτά τα εμετικά συνθήματα. Να ακούσουμε τι είπε σε εμάς εδώ στον ΣΚΑ 100,3 η κυρία Βολουδάκη.
1: Η μόνη τους δουλειά είναι να τρομοκρατούν και να προσπαθούν και θα μείνουν και προσπαθούν να εκφοβήσουν. Γιατί δεν θα εκφοβήσουν ούτε εμένα, ούτε τα παιδιά μου. Θα συνεχίσω τον δρόμο στον οποίο βαδίζω και κινούμαι μέχρι σήμερα. Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται και ούτε τρομοκρατείται. Και αυτό είναι το μήνυμα που δίνω και σε αυτούς και σε οποιονδήποτε άλλο τολμά να κάνει παρόμοιες ενέργειες. Δεν υπολογίζουν τίποτα. Δεν υπολογίζουν πάνω απ' όλα την ανθρώπινη ζωή. Δεν τους ενδιαφέρει αν σε αυτό το σπίτι βρίσκονται μικρά παιδιά, βρίσκονται ηλικιωμένοι. Ναι. Δεν τους ενδιαφέρει. Όταν λένε θάνατος και γκαζάκια στο σπίτι σας, το εκφράζουν αυτό. Αυτό δεν θα περάσει.
0: Μάλιστα, ήταν η κυρία Βολουδάκη, τα όσα είπε σε εμάς χθες εδώ στον Sky 100,3 μετά και την επίθεση που δέχθηκε στο σπίτι της και το γραφείο της στα Χάνια. Τώρα, σε σχέση με τις έρευνες των αρχών για τον εμπρισμό της Μαρφίν και την δολοφονία τριών ανθρώπων πριν από 16 χρόνια, ακούτε τα ρεπορτάζ των αστυνομικών συντακτών του Sky. για το πώς οι αρχές κατάφεραν να προχωρήσουν στην εξιχνίαση της υπόθεσης και τον εντοπισμό αυτών των τριών ατόμων, των τριών υπόπτων. Θα δούμε πώς θα στοιχειοθετηθούν οι όποιες κατηγορίες, διότι ξαναλέω έχουν περάσει 16 χρόνια και τα περισσότερα αδικήματα έχουν παραγραφεί. Τι να πεις, υπήρξαν πάρα πολλές αστοχίες, μας τα έλεγε και χθες ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος εδώ στο κεντρικό μαγκαζίνο του ΣΚΑΙ 100,3, πάρα πολλά λάθη. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε να πέσει φως, άπλετο φως σε αυτή την υπόθεση, έστω και με τόσο μεγάλη καθυστέρηση, και να παλύνουμε λιγάκι τα τραύματα των επιζώντων αυτής της τραγωδίας, βεβαίως και των συγγενών των θυμάτων. Οτιδήποτε άλλο προκύψει σε επίπεδο πληροφορίας θα το μάθετε από εδώ, από τον Sky 100,3 και την τηλεόραση του Sky και του sky.gr κατά τη διάρκεια και τη σημερινή σημαία. Το λέω γιατί διαρκώς σε καθημερινή βάση έρχονται στο φως καινούργια στοιχεία για το πώς παλιό φωτογραφικό υλικό και βίντεο αξιοποίησαν οι ελληνικές αρχές. Υπήρχαν στοιχεία ήδη τα οποία δεν είχαν αξιοποιηθεί. Βοήθησε προφανώς το γεγονός ότι έχεις σύγχρονα εργαλεία πια στα χέρια σου, τεχνητή νοημοσύνη. Δεν ξέρω εγώ τι άλλο χρησιμοποίησαν οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI, όπως το ονομάζουμε, όπως λέμε, αυτή την υπηρεσία που ασχολείται με τόσο σοβαρές υποθέσεις. Και μία έρευνα που έτρεχε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Αυτό που έλειπε ήταν να μπορέσουν να ταιριάξουν τα κομμάτια του παζλ. Αλλά ας κάνουμε ένα βήμα πίσω, ας αφήσουμε τις αρχές να ολοκληρώσουν το έργο τους και μετά να εξάγουμε τα όποια συμπεράσματα που έχουν να κάνουν με το κατά πόσο κλείνει σιγά σιγά αυτή η ιστορία με τον εντοπισμό των πραγματικών δραστών, των ανθρώπων που πέταξαν μολότοφ εκείνη την ημέρα στη Σταδίου και δολοφόνησαν τρεις ανθρώπους. Αυτά για την υπόθεση αυτή, την οποία προφανώς θα την παρακολουθούμε. Να επιστρέψουμε στα της οικονομίας. Σας έλεγα πως χθες εδώ στον ΣΚΑ ήταν καλεσμένος ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης. Παραχώρησε συνέντευξη στη ΦΕΗ Μαυραγάνη. Ρωτήθηκε από τη ΦΕΗ για αυτό το νέο μέτρο που έχει να κάνει με τα καύσιμα. Ουσιαστικά η κυβέρνηση απευθύνθηκε στα δηληστήρια, ζήτησε από τα δηληστήρια να γίνει κάτι σε σχέση με τα καύσιμα, μιας και βλέπει πως απέχουμε πολύ από το να έχουμε την οριστικοποίηση της εκεχηρίας και της ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Εδώ έχουμε πια χτυπήματα σε καθημερινή βάση που οδηγούν προς τα πάνω τις τιμές των καυσίμων. Οπότε σου λέει εδώ κάτι πρέπει να κάνουμε εν ώψη θέρους, εν ώψη καλοκαιριού. Τι θα κάνουμε, ο Κωστής Χατζηδάκης, για αυτό το μέτρο της έκπτωσης στην αντλία για βενζίνη και δίζελ.
2: Μέσα στην εβδομάδα, ελπίζω στις αρχές. Υπάρχουν κάποια διαδικαστικά ζητήματα τα οποία θα διευθετηθούν σήμερα, αύριο.
3: Δηλαδή, ας πούμε, μέχρι την Τετάρτη θα έχει γίνει.
2: Δεν θέλω να δεσμευτώ ακριβώς, γιατί ξέρετε, υπάρχουν μερικές λεπτομέρειες πάντοτε και μετά να πέσεις έξω μερικές ώρες, σου λένε γιατί έπεσες.
3: Αλλά περιμένει ο κόσμος. Πάντως, μέσα στην εβδομάδα, λέτε.
2: Πιστεύω στις αρχές εβδομάδος.
3: Και θα πάει μέχρι τέλος Αυγούστου.
2: Τέλος Αυγούστου, ναι.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα να πω, δεν ξέρω πώς έχουν μείνει να το παρακολουθούν αυτό το μάτς. Είχαμε συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Κωμωδία μεγάλη, μιας και μιλάμε για μια κεντρική επιτροπή που αυτοί οι οποίοι πρόσκυνται στον παρετηθέντα πρόεδρο Σωκράτη Φάμελο δεν την αναγνωρίζουν. Θεωρούν πως δεν υπήρξε απαρτία και πως δεν στέκει τέλος πάντων η συνεδρίαση αυτής της Κεντρικής Επιτροπής. Όμως ο κύριος Πολάκης, η κυρία Δούρο, ο κύριος Παπάς και τα υπόλοιπα στελέχη της μειοψηφίας κανονικά προχώρησαν στην πραγματοποίηση αυτής της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, όπου από τη συνεδρίαση αυτή μάθαμε τέλος πάντων τον οδικό χάρτη και τα επόμενα βήματα μετά και την παρέτηση του κυρίου Φάμελου. Αλλάζει ρότα ο ΣΥΡΙΖΑ πια. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα κατέβει κανονικά στις επερχόμενες εκλόγες, ένα το κρατούμενο, δεύτερο κρατούμενο θα επιστρέψει στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος βεβαίως ήταν σαν να μην έφυγε ποτέ. Ξέρετε, τα όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ μου θυμίζουν λιγάκι αυτούς τους αγώνες που διεξάγονται στο πρωτάθλημα της Super League, όταν έχουν τιμωρηθεί οι ομάδες επειδή κάτι έχουν κάνει οι φιλαθλοί τους και διεξάγονται αγώνες δίχως θεατές. Ένα τέτοιο μάτς είναι αυτό, το μάτς και για το ποιος θα είναι πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος και άρα πρόεδρος του κόμματος εν ώψη και των επερχόμενων εκλογών, ένας αγώνας δίχως θεατές. Δεν έχει μείνει κανείς να παρακολουθεί το τι ακριβώς συμβαίνει στον ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ έχω την αίσθηση, αν θα έπαιρνα το ρίσκο να κάνω μια πρόβλεψη, πως το κόμμα πάει καρφί για προεδρία Παύλου Πολάκη. Νομίζω πως αυτή θα είναι και μια λογική επιλογή, συμφωνείς διαφωνείς με τον Παύλο Πολάκη, εάν θέλουν να εξαντλήσουν τις όποιες πιθανότητες έχουν να επιβιώσουν πολιτικά, αλλά μένει να δούμε τι θα γίνει. Πάντως από ό,τι φαίνεται θα κονταροχτυπηθούν για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας ο κύριος Πολάκης με την κυρία Δούρου. Σήμερα θα έχουμε τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και εκεί μένει να δούμε πότε θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος για την εκλογή νέου προέδρου, αφού πρώτα βεβαίως θα έχει ξεκινήσει ένα ακόμα κύμα αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ στελεχών της μέχρι πρότινος πλειοψηφίας του κόμματος του κυρίου Φάμελου. Αυτά. Διαφημίσεις θέλετε, κύριε Σπανέ? Διαφημίσεις θα έχετε. Επιστρέφουμε για να δούμε οικονομικές ειδήσεις με τη βοήθεια του Χρήστου Κρίκα. Κάτσε, έχουμε και ηχητικά εδώ να παίξουμε. Σωστά, Κώστα Σπανέ. Πολάκης, Δούρου, Παπάς, τι είπαν μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ? Για ακούστε.
4: Ήταν μια ιστορική συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία απέτρεψε τη λυσόδη προσπάθεια της αναπληρώτριας γραμματέως και της υπεύθυνης του οργανωτικού να καταφέρουν να μην γίνει η συνεδρίαση.
5: Πιστεύω ότι με συλλογικότητα και βάζοντας το συλλογικό πάνω από το προσωπικό, με συνέπεια και σοβαρότητα, είναι πολύ κοντά ο καιρός που ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα ανταποκριθεί στην αγωνία χιλιάδων μελών.
6: Ο ΣΥΡΙΖΑ επιταχύνει άμεσα την προετοιμασία του για τις επερχόμενες εκλογές και την οικοδόμηση μιας εκλογικής συμμαχίας με όσες και όσους επιθυμούν, με όσες και όσους μπορούν να συμβάλλουν σε αυτή την προοπτική.
7: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
8: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Novaroof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Novaroof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
9: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix. Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Nuggets κοτόπουλο XXL, 650 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,69. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Και τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
12: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
13: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
11: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
13: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
14: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
15: Τι έχουμε?
14: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Μιτσπίλερ, Νακάμα, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
16: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
14: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε στους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
15: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ό,τι απορία έχετε οικονομικής ή φορολογικής φύσεως, ο άνθρωπός σας είναι μαζί μας, Χρήστος Κρίγκας. Γεια σου Χρήστο μου, τι κάνεις, καλημέρα, είσαι καλά?
18: Πέτρο, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Τι γίνεται, όλα εντάξει, όλα υπό έλεγχο?
18: Είμαστε εντάξει, είμαστε Χαίρο. Καλά. Δόθηκε και λοιπόν, μια παράταση φορολογικές δηλώσεις, ναι. Είμαστε καλύτερα.
0: Mm-hmm. Η παράταση αυτή ήταν επιβεβλημένη?
18: Θα έλεγα πως ναι, βάσει στην τελική φάση που βρίσκονται φορολογικές δηλώσεις, κάθε χρόνο κατατίθονται περίπου 6.700.000 φορολογικές δηλώσεις που αφορούν φυσικά πρόσωπα. Ήμασταν κάπου στα 6.200.000, κρεμούσαν ακόμα δηλαδή 400-500.000 φορολογικές δηλώσεις. Θα τις βγάλουμε τις επόμενες μέρες, θα τελειώσουν φορολογικές δηλώσεις. Και ήμασταν και λίγο πίσω στις δηλώσεις των νομικών προσώπων. Εκεί πέφτει και το μεγάλο βάρος και τη σύσπραξη των φορολογικών εσόδων. 360.000 φορολογικές δηλώσεις ήταν αφορούν τα νομικά πρόσωπα. 360, ήμασταν περίπου πάνω από τις 300.000. Θα ολοκληρώσουμε, θεωρώ, ήταν επιβεβλημένη η παράταση μέχρι τις 24. Δηλαδή, μέχρι την επόμενη Παρασκευή θα έχουν ολοκληρωθεί και φετινές φορολογικές δηλώσεις. Που να πούμε, Πέτρο, ότι κάθε χρόνο συνεχώς εξομαλύνεται αυτή η κατάσταση και πάμε αρκετά καλύτερα.
0: Το πλαίσιο έχει βελτιωθεί κατά πολύ. Εντάξει, αυτό είναι δεδομένο. Τι γίνεται με την πλατφόρμα για τη ρύθμιση των 72 δόσεων, ρωτάνε αρκετοί.
18: Θα ανοίξει εντός της εβδομάδας όσον αφορά τα χρέη προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Όσον αφορά τον ΕΦΚΑ, έχει ανοίξει από την προηγούμενη εβδομάδα. Μία εύκολη πλατφόρμα, θα λέγαμε, δείχνει ακριβώς τι δόση παίρνεις.
17: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
19: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
20: Μύρισε όλη η γειτονιά.
21: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
22: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
23: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
22: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
23: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
22: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
23: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
24: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβας στο Αγρίνιο.
25: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
24: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
25: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
26: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
27: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44450. Καλύτερο. δεν έχεις.
1: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα.
5: Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen.
7: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
8: Έλα, Νούλη μου.
28: Έλα, μαμά.
8: Την Παρασκευή το απόγευμα σου έκλεισε ραντεβού για τεστ, παπ και μαστογραφία. Μην το ξεχάσεις.
28: Ρε, μαμά, γιατί τα κάνεις αυτά? Κι αν είχα δουλειά, 40 χρονών είμαι, γιατί παίρνεις πρωτοβουλίες στη ζωή μου?
8: Γιατί, αγάπη μου, εσύ όλο πας και όλο κάτι άλλο κάνεις και ποτέ δεν πας. Και δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό από την υγεία σου.
28: Καλά, καλά. Εσύ για τις δικές σου έκλεισες?
8: Εγώ. Έλα, έλα, σ' αφήνω τώρα. Έχω το φαΐ στη φωτιά.
29: Ξέρεις να τα λες. Μάθε και να τα ακούς. Οι προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο μας αφορούν όλους. Τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, κολονοσκόπηση, PSA και αξονική θώρακος. Ας κρατήσουμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
30: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
31: Μου πως γίνεται. Φύγει,
32: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα, Δευτέρα 13 Ιουλίου και είναι το πρώτο μαγκαζίνο, το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, η Αγγελική Καρδιόλα Κακηδές Μαξτοπούλου στην αρχή συνταξία, η Σοφία Καλαβρού και η Τζέση Αμπτουλάη στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Κλιμακώνεται η ένταση στην Μέση Ανατολή μετά τις νέες επιθέσεις που εξαπέλυσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν. Οι σειρές εκρήξεις ακούστηκαν στο νησί Κέσμ στην πόλη Τζάσκ και βρίσκεται κοντά στα στενά του Ορμούζ στην περιοχή του Σιρίχ καθώς και στα δυτικά του λιμανιού του Μπαντάραμπας. Το Ιράν καταδίκασε τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικράτειά του, προσάπτοντας την Ουάσιγκτον ότι εκμυδένει σε όλες προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στην Μέση Ανατολή. Εκπρόσωπος κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ δήλωσε στο Al Jazeera ότι οι φρουροί της επανάστασης στην τελευταία ώρα έχουν ανοίξει πύρα εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ. Αμπτουλράτης Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι φρουροί της επανάστασης ακινητοποίησαν δύο πλοία που παραβίαζαν τους κανόνες και έθεσαν σε κίνδυνο την εμπορική ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ. Στα μεταξύ, συναγερμός σήμερα στο Μπαχρέιν, όπου ενεργοποιήθηκαν οι σιρήνες προειδοποίησης για πιθανή πυραυλική επίθεση. Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες λίγο μετά τις 8 ώρα το βράδυ στο παλιό κτίριο του Μπάντμπιντον στο Πάρκο Γουδί. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Κιλκής και Θεσσαλονίκης. Από τις 8 το πρωί ως 8 το βράδυ τίθεται σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας στη Χαλκιδική. Ανάλογα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ από τις 7.30 το πρωί και για ένα 24 ώρες σε δασικές εκτάσεις της Θεσσαλονίκης. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 63 τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε παμπ σε προάστιο της Μπακόγκ. Και ο καιρός έθριζε για σήμερα στην Αττική με πιθανές τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα έως 34 στην Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεών μας, ξεκινώντας βεβαίως από την Μέση Ανατολή, διότι κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά και τις νέες επιθέσεις που εξαπέλυσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν. Σε ανακοίνωση, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις έχουν στόχο να περιορίσουν τη δυνατότητα του Ιράν να απειλεί εμπορικά πλοία που κινούνται στο στενό του Ορμούζ. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο νησί Κέσμ, στην πόλη Τζάσκ, που βρίσκεται στο στενό του Ορμούζ, στην περιοχή του Σιρίχ, καθώς και δυτικά του λιμανιού του Μπαντάραμπας. Σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτήριο ειδήσεων Ίρνα, ένα άτομο έχασε τη ζωή του και 4 ακόμη τραυματίστηκαν μετά από χτύπημα σε αγροτικό αντιλιοστάσιο νερού στην επαρχία Χουζεστάν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Δευτέρα. Όπως δηλώσε ο αναπληρωτής και κυβερνήτης της επαρχίας Χουζεστάν, ο νεκρός ήταν φύλακας και της εγκατάστασης. Το Ιράν καταδίκασε τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικράτειά του, προσάπτοντας στην Ουάσιγκτον ότι εκμυδένισε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι οι αμερικανικές επιθέσεις έπληξαν υποδομές μεταφορών, εμπορικά πλοία, φορτηγά πλοία και αεροπορικές εγκαταστάσεις του Ιράν, χαρακτηρίζοντας τις ενέργειες αυτές κατάφορη παραβίαση του χάρτη του ΟΗΕ και κάνοντας λόγο για σοβαρά εγκλήματα πολέμου. Παράλληλα, το Ιρανικό Υπουργείο προειδοποίησε τα γειτονικά κράτη να μην επιτρέψουν την χρήση του εδάφους τους για στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Τεχεράνης, τονίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρξει απάντηση. Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών μετά και την νέα ένταση στη Μέση Ανατολή και την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι προχωρά στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Το Brent ενισχύθηκε κατά 3,75 δολάρια το βαρέλι, φτάνοντας στα 78,86, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 3,65% στα 74,02 δολάρια το βαρέλι. Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες λίγο μετά τις 8 ώρα το βράδυ στο παλαιό κτίριο του Μπάντμπιντον στο Πάρκο Γουδί. Το κτίριο κάει και όλο χερός, ενώ στο σημείο παραμένουν δυνάμεις πυροσβεστικής. Εχθές οι καπνοί από την φωτιά επεκτάθηκαν σχεδόν σε ολόκληρη την Αττική, με αποτέλεσμα να στέλνει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους πολλών περιοχών του Λεκανοπεδίου. Αυτή την ώρα έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία στους γύρω δρόμους. πολύ ψηλό είναι ο κίνδυνο πυρκαγιά κατηγορία 4 για τι περιφερειακέ ενότητε Κιλκή και Θεσσαλονίκη για σήμερα Δευτέρα. Με απόφαση τώρα του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδική από τι 8 ώρα το πρωί και τι 8 το βράδυ τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορία πεζών και τροχοφόρων σε συγκεκριμένε δασικέ περιοχέ των Δήμων Κασάνδρα και Σιθωνία. Ανάλογα μέτρα θα τεθούν σε μισή ώρα περίπου το πρωί και για ένα ολόκληρο 24ωρο σε δασικέ εκτάσει τη Θεσσαλονίκη. Η απαγόρευση αφορά το ΣΕΙΧΣΟΥ, τι δασικέ εκτάσει Οριοκάστρου και Θέρμη, καθώ και το δασόκτημα του Πανοράματο. Η παραβίαση τη απόφαση επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψου 300 ευρώ. Απειλητικά μηνύματα που έλεγαν θάνατο στη Νέα Δημοκρατία και γκαζάκια στα σπίτια σας, έγραψαν άγνωστοι τα ξημερώματα εχθές έξω από το σπίτι της και το γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά. Μιλώντας στον Sky, η κυρία Βολουδάκη χαρακτήρισε τους δράστες θρασίδηλους και άνανδρους, προσθέτοντας: «Δεν φοβάμαι, δεν εκβιάζομαι, δεν κάνω πίσω». Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται ούτε τρομοκρατείται, τόνισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί τα καθήκοντά της. Αποκάλυψε ακόμη ότι ανάμεσα στα συνθήματα υπήρχαν και αναφορές υπέρ των συλληφθέντων για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα.
2: Η μόνη τους δουλειά είναι να τρομοκρατούν και να προσπαθούν και θα μείνουν και προσπαθούν να εκφοβήσουν. Γιατί δεν θα εκφοβήσουν ούτε εμένα, ούτε τα παιδιά μου. Θα συνεχίσω τον δρόμο στον οποίο βαδίζω και κινούμαι μέχρι σήμερα. Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται και ούτε τρομοκρατείται. Και αυτό είναι το μήνυμα που δίνω και σε αυτούς και σε οποιονδήποτε άλλο τολμά να κάνει παρόμοιες ενέργειες. Δεν υπολογίζουν τίποτα. Mm. Δεν υπολογίζουν πάνω απ' όλα την ανθρώπινη ζωή. Mm. Δεν τους ενδιαφέρει αν σε αυτό το σπίτι βρίσκονται μικρά παιδιά, βρίσκονται ηλικιωμένοι. Mm. Δεν τους ενδιαφέρει. Mm. Όταν λένε θάνατος και γκαζάκια στο σπίτι σας, το εκφράζουν αυτό. Αυτό δεν θα περάσει.
1: Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα άσκησε χθες η εισαγγελέα σε βάρος των 3 συλληφθέντων για τη δολοφονική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Συγκεκριμένα λοιπόν, σε βάρος και των 3 συλληφθέντων ασκήθηκε από κοινού ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, συγκρότηση και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμό, καθώς και για παράβαση του νόμου περιόπλων, η οποία περιλαμβάνει και την κατοχή εκρηκτικών υλών. Οι 3 κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο Τρίτη και μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Νέα στοιχεία για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στην Μαρφίν, που στήχησε τη ζωή σε 3 ανθρώπους τον Μάιο του 2010, φέρνει στο φως η ελληνική αστυνομία. Σε ανακοίνωσή της, αναφέρει ότι ο εμπρισμός του υποκαταστήματος δεν ήταν μια αυθόρμητη ενέργεια, αλλά αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου. Οι αρχές εκτιμούν ότι στην επίθεση συμμετείχαν συνολικά 12 άτομα, τα οποία είχαν χωριστεί σε 2 υποομάδες με διακριτούς εκτελεστικούς, συντονιστικούς και υποστηρικτικούς ρόλους. Η αστυνομία αναφέρει επίσης ότι ορισμένα μέλη είχαν αναλάβει τον ενεργό εκτελεστικό ρόλο, όπως τη θράψη της Μαρίας του τραπεζικού καταστήματος και τη ρήψη έφλεκτων υγρών και αντικειμένων στο εσωτερικό του, ενώ τα υπόλοιπα παρέχαν συντονισμό, προστασία και επιχειρηματική και επιχειρησιακή υποστήριξη πριν και κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky τώρα για τη διερεύνηση της υπόθεσης, αξιοποιήθηκαν ιατροδικαστικά αλλά και εργαστηριακά ευρήματα, βιντεοληπτικά και φωτογραφικά αρχεία που είχαν συγκεντρωθεί, αλλά και φωτογραφίες που είχαν εντοπιστεί στο πλαίσιο άλλης υπόθεσης που είχε χειριστεί κατά το παρελθόν η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας. Μεταξύ των συλληφθέντων που έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο Τρίτη είναι και γόνος εύπορης οικογένειας με εταιρεία που έχει αιτήσιο τζίρο 2 εκατομμυρίων ευρώ. Στο παρελθόν είχε συλληφθεί ακόμη 2 φορές για ναρκωτικά και σύμφωνα με στοιχεία φέρεται να είναι αυτός που έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι της τράπεζας. Εν τω μεταξύ, αυτοβούλος επικοινώνησε με τις αρχές και η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και βρίσκεται στο εξωτερικό. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, η οποία εκπροσωπεί και τους άλλους 2 συλληφθέντες, η 46χρονη δηλώνει πως είναι αθώα, ενώ εξέφρασε την πρόθεσή της να επιστρέψει για την Μεγάλη Βρετανία, όπου βρίσκεται. Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί. Μόνο ένα κοινό μέτωπο που θα στερήσει από όσους επιλέγουν τη βία, κάθε ίχνος ανοχής και κάθε πολιτικό άλοθη, τονίζει ο Πρωθυπουργός στη χθεσινή Κυριακάτικη ανάρτησή του, αναφερόμενο στις συλλήψεις για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν και την τριπλή τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Τεράστιο βαρύδι για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και για την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, χαρακτήρισε το τουρκικό κάζους μπέλι ο Υπουργός Εσωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Η αίσθησή μου είναι ότι θα μπορούσε να υπάρξει άρση, θα ήταν χρήσιμο, αλλά νομίζω ότι είναι οφειλόμενο, δήλωσε χαρακτηριστικά η συνέντευξή του εχθές στην ΕΡΤ. Απαντώντας όσους ζητούν τη διακοπή κάθε διαλόγου με την Άγκυρα, ο Γιώργος Γεραπετρίτης υποστήριξε ότι μια τέτοια επιλογή θα ήταν λαθασμένη.
3: Το ζήτημα της αιτίας πολέμου, το οποίο έχει ανακηρύξει το τουρκικό κοινοβούλιο το 1995, είναι ένα τεράστιο βαρύδι στις σχέσεις μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας, αλλά είναι και ένα βαρύδι στην πορεία της Τουρκίας προς την Ευρώπη και τη Δύση. Δεν νοείται σήμερα, υπό τις συνθήκες τις οποίες βιώνουμε, υπό τον χάρτη και το καταστατικό των Ηνωμένων Εθνών, να υπάρχει εκφεφρασμένη αιτία πολέμου για την οποιαδήποτε ενάσκηση νομίμου δικαιώματος. Η αίσθησή μου είναι ότι θα μπορούσε να υπάρξει άρση του κάζους μπέλι εκ μέρους της Τουρκίας και όχι απλώς θα ήταν χρήσιμο, αλλά νομίζω ότι είναι οφειλόμενο. Δεν νοείται σήμερα χώρα η οποία θέλει να συμπράττει στην διεθνή αρχιτεκτονική ασφαλείας να απευθύνει απειλή πολέμου κατά γειτονικής και συμμάχου χώρας.
1: Έχασε τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή ο ένας από τους δύο σοβαρά εγκαυματίες που νοσηλεύονταν στο ΚΑΤ μετά την πυρκαγιά που είχε σημειωθεί την προηγούμενη εβδομάδα στον Ασπρόπυργο. Συνολικά είχαν τραυματιστεί 11 άνθρωποι, εκ των οποίων 3 είχαν υποστεί σοβαρά εγκαύματα. Οι δύο είναι στο ΚΑΤ, ενώ ο τρίτος νοσηλεύεται στο Γεώργιος Γεννηματάς. Στη σύλληψη του κυβερνήτη ενός πλωτού αναψυκτηρίου που κατέπλευσε στα Κουφονίσια χωρίς να έχει λάβει προηγουμένως την απαραίτητη άδεια, προχώρησαν στελέχη του λιμενικού σώματος. Η εισαγγελία Ανάξου διέταξε την απομάκρυνση της φορτηγίδας από την παραλία αλλά και τη σύλληψη του κυβερνήτη στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Το λιμεναρχείο Ανάξου διενεργεί την προανάκριση για την υπόθεση. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και την Δευτέρα 31 Αυγούστου. Την ερχόμενη Κυριακή τα καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να είναι ανοιχτά. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 63 τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε pub στην προάστιο της Μπανκόκ. Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα και χθες στην οροφή. Ο καπνός ήταν πιθανόν η κύρια αιτία των θανάτων, δήλωσε ο κυβερνήτης της πόλης. Αναφερόμενος στους τραυματίες, είπε ότι 22 από τους 63 νοσηλεύονται με την κατάσταση υγείας τους να είναι κρίσιμη.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα και στα ζευγάρια των ημιτελικών του Μουντιάλ, αύριο Τρίτη Γαλλία, Ισπανία και Τετάρτη Αγγλία, Αργεντινή. Τις νέες φανέλες της ομάδος παρουσιάζει απόψε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Η εκδήλωση θα γίνει στις 8.30 και για συμβολικούς λόγους θα φιλοξενηθεί στο Δημαρχείο της Αθήνας. Η ΑΕΚ άφησε θετικές εντυπώσεις στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας της νέας σεζόν, με τους Βάργα και Ζούμπκοφ να βρίσκουν δίχτυα για το 2-1 επί της Ντέγκρα Σπαρτ. Η πρώτη τοποθέτηση του Μάρκο Νίκολιτς είχε ξεκάθαρο τόνο προετοιμασίας. Ο τεχνικός της Ένωσης στάθηκε στην κούρεση των παικτών, ενώ τόνισε ότι είδε όσα ήθελε από τους νεαρούς και τους νέους παίκτες.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Spiller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
8: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την κυκλοφορία του δρόμου στο λεκανοπεδίο μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
9: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Και έχουμε μια μικρή, επαναλαμβάνω, βελτίωση κατά τα φαινόμενα. Σήμερα θα επιβεβαιωθεί, υποθέτω, και στο υπόλοιπο της ημέρας. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί μπορεί να έχουμε κίνηση στο Σκαραμαγκά, σχεδόν την ίδια κίνηση και στη Σχιστού και στη Λεωφόρα Αθηνών, από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη Λιμνικού Μουδούρου. Αλλά έχουμε βελτίωση, σαφή βελτίωση, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού, η οποία από το ύψος της Ρωσινιόλ καθυστερεί τους οδηγούς προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Έχουμε μικρή βελτίωση στην κάθοδο της Κηφισού, η οποία έχει κίνηση από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ, αλλά είναι σαφώς λιγότερη, σαφώς μικρότερη από τις άλλες ημέρες. Και δεν έχουμε επί της ουσίας μεγάλη κίνηση ούτε καν στον Πειραιά κατά τα άλλα. στους Αγίους Αναργύρους λιγάκι τη λεωφόρο Φιλής που είχαμε μια ακινητοποίηση νωρίτερα να την προσέξουν οι οδηγοί, τη λεωφόρο Φιλής προς τους Αγίους Αναργύρους στο τελευταίο 1,5 σχεδόν 2 χιλιόμετρα και την Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο που αρχίζει τώρα να πυκνώνει στο ύψος του κόμβου μεταμόρφωσης.
1: Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Στον κεντρικό αεροθάλαμο του Sky, η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη. Χριστίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
7: Καλημέρα, Δημήτρη. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα, Δευτέρα, ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 35 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη, σχεδόν έθριος καιρός, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα, Δευτέρα, έθριος ήταν ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Ορεινά και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα. Άνεμοι βόρει 4 με 6 και στα Πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς, στα νησιά έως 33 με 34 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 35 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη σχεδόν έθριος καιρός, βόρει άνεμοι 4 με 5 στο Ανατολικό Αιγαίο 6 Μποφόρ την Τετάρτη στα νότια ανατολικά τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Τετάρτη. Τέλος την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού. Δημήτρη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χριστίνα Σούζη. Περισσότερες ειδήσεις τώρα στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Πέτρο Κυργελή.

0: σας, γεια σας, πολύ πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 παιδιά στα ραδιοφωνά σας. Είναι η πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Πέτρος Κυρκυλής μαζί σας, εκτάκτος σήμερα και αύριο στη θέση του πολυλογά μας, του Γιώργου του Ψάλτη, ο οποίος θα επιστρέψει από Τετάρτη. Πολλές καλημέρες στην Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, την Πούλα από το Παγκράτη, τον Σπύρο από τον Βοτανικό, τον Στέφανο από τον Γέρακα, τη Μαρία από το Χαλάνδρη και τον Νίκο από το Μοσχάτο. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ για τα μηνύματα, τις καλημέρες. Βεβαίως για την ακρόαση. Ελπίζω να σας αρέσει και το τραγούδι που επιλέξαμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είναι φρεσκολόφρεσκο, είναι από τους γερόλικους της ροκ, τους Rolling Stones. Έχουν βγάλει καινούριο δίσκο εδώ και μερικές ημέρες. Foreign Tongues, ο τίτλος του δίσκου τους. Ο 25ος δίσκος του συγκροτήματος, παρακαλώ πολύ. Το λέει η καρδούλα τους, ακόμη και τώρα. Jealous Lover, το τραγούδι αυτό που ακούτε. Καλωσορίζω στην παρέα μας και τη Χριστίνα Σούζη. Είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου, Χριστίνα μου. Τι κάνεις, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά, καλοκαιρινή εβδομάδα με τις ζεστούλες της. Χωρίς
0: λίγο αστά. Παραπάνω ζεστή είδα στη Θεσσαλία. Κάτι 37-38, είχε.
1: Η Θεσσαλία, πάντα.
0: Η Θεσσαλία, ναι. Μαθημένη σε αυτά.
1: Μαθημένη σε αυτά, ναι. Ήταν μια ζεστή μέρα χθεσινή. Τώρα Δευτέρα, Τρίτη έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία. Θα πέσει λίγο η θερμοκρασία. Ότι εννοώ θα πέσει. Ενώ αντί για να έχουμε 38-39 βαθμούς, θα έχουμε 36-37. Είναι αρκετά καλύτερα, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, θα έχει και ένα βουριαδάκι σήμερα και αύριο και στο Αιγαίο, αλλά και εδώ στα Ανατολικά μέχρι 6 μποφόρ στην Αττική και πάνω στην Μακεδονία γενικότερα θα έχει βουριαδάκι. Επομένως, τα Ανατολικά θα είναι καλύτερα σε σχέση με τη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα, όπου εκεί δεν έχει ανέμους και η θερμοκρασία θα είναι σε αρκετά υψηλά επίπεδα.
0: Άρα να προσέξουμε και για φωτιά. Τώρα
1: τα
0: λόγω αυτών των ανέμων, ναι,
1: όλα, βεβαίως,
0: να έχουμε το νου
1: ναι, μας. Έχει και τεσσάρι, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είναι επάνω στη Βόρεια Ελλάδα, έχει και τέσσερα.
0: Θα το δω τώρα, νομίζω, τέσσερα. Ναι, έχει.
1: Αν θυμάμαι
0: έχει
1: καλά.
0: Και τεσσάρι, ναι.
1: Επίσης, να πω ότι δεν έχει αστάθεια. Μόνο σήμερα, ξέρω εγώ, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μπορεί να βγάλει καμιά μπόρα. Τρίτη, Τετάρτη δεν φαίνεται να έχει κάτι. Την Πέμπτη επανέρχεται η απογευματινή αστάθεια και θα εξασθενήσουν οι βοριάδες και θα ανέβει λίγο ακόμα η θερμοκρασία, αλλά κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Αυτά. Και μάλιστα. Το εφταράκι στα νότιο-ανατολικά, όχι εδώ κοντά σε εμάς, δηλαδή ενώ στο Αιγαίο μέσα.
0: Κουφέτο το καλοκαίρι μέχρι τώρα,
1: μέχρι
0: έτσι
1: τώρα
0: μην το ματιάσουμε.
1: Μην μιλάμε καθόλου, μια χαρά είναι.
0: Διαβάζω ότι οι Ιταλοί θα έχουν θέμα από σήμερα, ότι κάτι συστήματα τους επισκέπτονται εκεί και θα έχουν θέμα και πολύ ζέστη.
1: Αλλά εμείς ναι. Επειδή έχουμε ο βοριάς ενισχύεται λίγο. Το κρατάει πίσω το χαμηλό και τη γλιτώνουμε και αυτή.
0: Μπράβο,
1: την εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Εβδομάδα το πάμε.
0: Για Γάλλους και Ισπανούς δεν το συζητώ. Ναι. Ακόμη τραβάνε ζόρι μεγάλο ναι, και με φωτιές.
1: Η Ισπανία ήταν πολύ χάλια.
0: Ναι, ναι.
1: Τελευταία Ισπανία, ναι. Πορτογαλία ήταν τραγικά. Ήταν. Η Γαλλία
0: το Σαββατοκύριακο λες.
1: Το Σαββατοκύριακο και Παρασκευή, Πέμπτη, Παρασκευή την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Για τη Γαλλία διάβασα, δεν ξέρω τώρα αν αυτό είναι απότοκολλο των προηγούμενων ημερών και εβδομάδων. Διάβασα ότι είχαν τον ποδηλατικό γύρο χθες στο Παρίσι.
1: Και τον ακύρωσαν.
0: Ναι, ακύρωσαν. Λέγανε στους αθλητές ότι παιδιά να το δούμε λίγο για την ασφάλειά σας και τα λοιπά. Ναι. Εντάξει, μην λιποθυμάνε οι άνθρωποι και ενώ κάνουν τον ποδηλατικό
1: πάντως,
0: γύρο.
1: Δεν είναι το χάλι που ήταν με τον πρώτο καύσο, είναι λίγο καλύτερα τα
0: ναι.
1: πράγματα. Αλλά από την άλλη μεριά, με αυτή την αυξημένη υγρασία και όλα αυτά. Τώρα για πολυτελετικό γύρο είναι, δεν νομίζω.
0: Όχι, δεν
1: λέω
0: είναι. Ναι, ναι, οι καιρικές ναι. συνθήκες δεν ευρωούν.
1: Δεν ήταν, δηλαδή είναι καλοκαίρι. Ναι, μεν γίνεται κάθε χρόνο, αλλά τα καλοκαίρια τους εκεί δεν ήταν έτσι.
0: Ναι,
1: αν
0: ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: κάνω λάθος, είναι
0: όχι,
1: λίγο,
0: όχι, ναι.
1: ήταν λίγο πιο καλό.
0: Φαντάζομαι πως όχι. Ναι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, οκ. Okay. Ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και πάλι.
0: Όλα τα καλά, όλα τα καλά. Ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα Σούζη, κυρίες και κύριοι, για το πώς θα κυλήσει ο καιρός στις επόμενες ημέρες. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν έχουμε πει τίποτα για Μουντιάλ, κύριε Σπανέ. Θα πούμε, παιδιά, μετά τις 7.30 διότι τώρα θέλει break ο κύριος Σπανός. Break θα έχει, αφού σας πω πως μαζί μας αυτό το πρωινό είναι και ο Άκτο. Ο Άκτο από το 1971. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. 1971. Μιλάμε για την πιο παλιά σχολή στο Art and Design.

0: και ταυτόχρονα και πιο φρέσκια, διότι έχει ανανεωθεί η σχολή αυτή, φέρνει ένα πολύ μεγάλο φάσμα εξειδίκευσης στις τέχνες με 55 χρόνια και πλέον σε ό,τι έχει να κάνει με τις πανεπιστημιακές σπουδές σε graphic design, σε fashion design, σε interior design, σε comics, cartoon, fine art and new media και photography with video. Μιλάμε για δημιουργική δουλειά την οποία μπορεί να βρει ο απόφυτος του ACTO και έτσι να κάνει τη διαφορά και να μπορέσει να σταθεί και σε ένα πολύ ανταγωνιστικό επαγγελματικό περιβάλλον. Αν ενδιαφέρεστε, μπορείτε να βρεθείτε αύριο, Τρίτη, στις 6.30 στο campus του ACTO στην Κυψέλη. Υπάρχει Open Day. Μπορείτε να δείτε λοιπόν τους χώρους της σχολής, τα στούντιος, να γνωρίσετε την ομάδα, να ρωτήσετε πράγματα τα οποία θέλετε να ρωτήσετε, απορίες να σας τις λύσουν οι άνθρωποι του ACTO, να μάθετε τα πάντα για τα προγράμματα, τα ωράρια και να δείτε μέχρι πού μπορούν να φτάσουν τα καμάρια σας, τα παιδιά σας. Περισσότερες πληροφορίες βεβαίως μπορείτε να αναζητήσετε στο www.acto.gr. Μαζί μας και η Zomat με τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Είναι η βεντάλια χρωμάτων Χρώμα, μέσα από την οποία μπορείτε να εκφράσετε την προσωπικότητα και την ομορφιά που κρύβεται μέσα σας, επιλέγοντας ανάμεσα σε 1.500 μοναδικές αποχρώσεις, πάρα πολλές, νομίζω πως μία από αυτές δεν γίνεται, θα σας καλύψει και θα δημιουργήσετε το απόλυτο home beauty στο χώρο σας. Η zomatcolors.gr ή στο σελίδα για να αναζητήσετε και τα σημεία πώλησης των χρωμάτων της Zomat. Διαφημίσεις τίτλων ειδήσεων, επιστρέφουμε.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
3: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
4: Smart και αρμονία.
5: Αρμονία και smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
4: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
5: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
6: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
7: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία.
7: Ποια?
6: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
7: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
7: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
7: Εισαγωγής να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
7: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
7: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
3: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
8: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
3: και στο www.lavaenergy.gr.
8: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
10: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: απαντήσεις. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ έπληξαν οι φρούροι της επανάστασης του Ιράν, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Νωρίτερα, οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν νέο κύμα βομβαρδισμών εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ, τονίζοντας πως είναι έτοιμες να εγγυηθούν την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ. Το Ιράν καταδίκασε στεναρά τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικράτειά του, προσάπτοντας την Ουάσιγκτον ότι εκμυδένει σε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Δεν τους ενδιαφέρει αν προκύψει θάνατος ή τραυματισμός, θέλουν να τρομοκρατήσουν, να εκφοβήσουν, δήλωσε στο Sky υπουργός μετανάστευσης και ασύλου Σέβη Βολουδάκη για τα απειλητικά μηνύματα που έγραψαν άγνωστοι τα ξημερώματα της Κυριακής έξω από το σπίτι και το γραφείο της στα Χανιά. Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες λίγο μετά τις 8 το βράδυ στο παλαιό κτίριο του μπάντμιντον στο πάρκο Γουδί. Έχει αποκατασταθεί κυκλοφορία στην περιοχή. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Κιλκής και Θεσσαλονίκης. Τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας στη Χαλκιδική αλλά και στη Θεσσαλονίκη. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 63 τραυματίστηκαν μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε παμπ σε προάστιο της Μπανκόγκ. Και ο καιρός θα είναι έθριος σήμερα στην Αττική με πιθανές τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

μας επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούμε και τραγούδια από τον καινούριο δίσκο των Rolling Stones που είναι πραγματικά πολύ ωραίο. Εδώ είναι μια διασκευή ενός πολύ γνωστού τραγουδιού της Amy Winehouse, You Know I'm No Good. Είχαν τραγουδήσει και μαζί με την Amy Winehouse, νομίζω, οι Rolling Stones. Είχαν προλάβει πριν η Amy φύγει προώρα από τον μάτι του το κόσμο. Ήταν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε και Σαββατοκύριακο του Μουντιάλ. Γαλλία, Ισπανία, Αγγλία, Αργεντινή, τα δύο ζευγάρια των ημιτελικών. Στις 13η το Γαλλία, Ισπανία. Στις 14η το Αγγλία, Αργεντινή. Βλέπω, Κωστάκη και αγαπητοί ακροατές, πως Άγγλοι και Αργεντίνοι άρχισαν ήδη το ζέσταμα, που ξέρεις τι σημαίνει αυτό, ε. Άρχισαν στο Μαϊάμι να πλακώνονται από τώρα. Έχουμε επεισόδια μεταξύ Άγγλων και Αργεντίνων χθες το βράδυ στο Μαϊάμι, με βίντεο τα οποία κάνουν το γύρο του διαδικτύου. Φαντάσου, αν δεν επιληφθεί του θέματος η Αμερικανική αστυνομία, τι έχει να γίνει την Τετάρτη.

0: Στο μεταξύ, το Σαββατοκύριακο έγινε ο χαμός με το γκολ της Αγγλίας επί της Νορβηγίας. Ισοφάρισε ο Μπέλιγχαμ σε 1-1. Γενικότερα ο Μπέλιγχαμ έχει κάνει φοβερό τουρνουά και έχει πάρει από το χεράκι την Αγγλία και την έχει φτάσει μέχρι και τα ημιτελικά. Να δούμε αν it's coming home σε αυτό το Μουντιάλ. Εγώ την έχω κάνει την πρόβλεψη, παιδιά, πως θα το σηκώσουν οι Άγγλοι αυτή τη φορά, για να δούμε. Αν και νομίζω πως η καλύτερη ομάδα και η πιο ποιοτική με τους καλύτερους παίκτες είναι η Γαλλία, μακράν του δεύτερου, η Γαλλία έχει την καλύτερη ομάδα. Λοιπόν, το γκολ αυτό με το οποίο ισοφάρισε η Αγγλία σε ένα κρίσιμο χρονικό σημείο τους Νορβηγούς. Η φάση έχει ξεκινήσει από ένα βολέ τερματοφύλακα. Δεν θυμάμαι τώρα, με την μπάλα να βρίσκει στη Spider Cam, μια κάμερα που έχουν ψηλά για τα μακρινά τα πλάνα τα οποία παίρνουν και μας δείχνουν. Μας δείχνει ο σκηνοθέτης, μας δείχνουν όταν βλέπουμε το μάτς, με την FIFA να τοποθετείται και να λέει πως ο αισθητήρας της μπάλας δεν κατέγραψε τίποτα. Μάλλον ο αισθητήρας της μπάλας είναι για τα μπάζα. Διότι από αυτούς που το τσίμπησαν το πλάνο φαίνεται πως όντως έχει βρει μπάλα κάπου και έχει αλλάξει πορεία και αυτό έχει βοηθήσει τους Άγγλους να εκμεταλλευτούν εκεί την συγκυρία αυτή και να σημειώσουν μετά το τέρμα. Από τα περίεργα που συνέβησαν σε αυτό το Μουντιάλ, από το οποίο Μουντιάλ και την επιτυχία του με τις 48 ομάδες, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά στην ιστορία, έχει γλυκαθεί ο κύριος Ινφαντίνο, ο οποίος διαβάζω πως δεν αποκλείει το επόμενο Μουντιάλ να γίνει, κρατηθείτε, με 64 ομάδες, παιδιά. Ναι, δηλαδή θα διπλασιάσουμε μέσα σε 8 χρόνια τις ομάδες. Από 32 θα φτάσουμε τις 64. Ναι, και θα χρειαζόμαστε, φαντάζομαι, ολόκληρο το καλοκαίρι. Μετά θα ξεκινάει Ιούνιο το Μουντιάλ, θα τελειώνει όλοι Αύγουστο. Βέβαια, εδώ να πούμε το εξής, επειδή και εγώ ήμουν επιφυλακτικός ως προς την αύξηση των ομάδων. Νομίζω πως τελικά τους βγήκε το στοίχημα αυτό. Δηλαδή, ούτε η ποιότητα του ποδοσφαίρου έπεσε, ούτε είδες καφενεία και χωριά να αγωνίζονται στο Μουντιάλ που έτρωγαν 6, 7, 8 και 10 γκολ και έλεγες είναι διακομόδηση του αθλήματος, δεν είναι δυνατόν στο Μουντιάλ να βλέπουμε τόσο χαμηλής δυναμικότητας ομάδες. Δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Αφήστε που αν θα πάμε στις 64 ομάδες μπορεί επιτέλους να δούμε και την εθνική Ελλάδα, παιδιά. Εμείς πάμε στο Μουντιάλ κάθε 30 χρόνια. Μπορεί αν φτάσουμε τις 64 ομάδες, αν το αποφασίσει τελικά ο κύριος Ινφαντίνο, να βλέπουμε το δρόμο προς το Μουντιάλ λιγάκι πιο συχνά. Ζεσταίνεται το κλίμα και εν όψη και του πρώτου ημιτελικού Γαλλία-Ισπανία. Καλά, το Αγγλία-Αργεντινή έχει και μια προϊστορία έτσι πολύ μεγάλη και πολύ έντονη, με εκείνον τον περίφημο προημιτελικό του 1986 με το γκολ με το χέρι του Θεού που είχε πετύχει ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Με τους Άγγλους να θέλουν τώρα να πάρουν την εκδίκησή τους και να βρεθούν στον τελικό του Μουντιάλ. Στο Ισπανία-Γαλλία υπάρχουν κάποιες δηλώσεις που έχει κάνει. Είναι σε ένα άρθρο σε μια ισπανική εφημερίδα ο πρώην πρωθυπουργός Μαριάνο Ραχόι, ο οποίος ο Ισπανός πολιτικός είχε μπλακεί και σε μια σειρά σκανδάλων εκεί στην Ισπανία, άλλο θέμα συζήτησης αυτό, ο οποίος έχει πει σε αυτό το άρθρο του αναφερόμενο στο Μουντιάλ ότι η Γαλλία δεν έχει Γάλλους παίχτες, υπονοώντας προφανώς πως αυτοί είναι μετανάστες, τώρα δεν έχουν καμία σχέση με τη Γαλλία, και έχουν υπάρξει εντονότατες αντιδράσεις τόσο στη Γαλλία όσο και στην Ισπανία για αυτή την αναφορά του Μαριάνο Ραχόι, με τον πρωθυπουργό της χώρας τον κύριο Πέντρο Σάντσεθ να διαχωρίζει τη θέση του και να λέει πως ήθε να νικήσει η καλύτερη ομάδα και να χάσει ο ρατσισμός. Μπηχτεί προς τον κύριο Ραχόι. Θυμάμαι και μια πολιτικό από την Παραγουάη που είχε μιλήσει με πολύ υποτιμητικούς και ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς κατά του Κιλιάν Εμπαπέ, και ο κύριος Εμπαπέ είχε απαντήσει, αυτός ο Γάλλος σούπερσταρ, αυτός ο φοβερός ποδοσφαιριστής, καλό θα είναι να μην έχουμε τέτοιες κουβέντες και τέτοιες αναφορές, αλλά και αυτά είναι σημεία των καιρών. Τώρα αυτός ο ρατσιστικός, ο ακροδεξιός λόγος είναι της μόδας. Ναι, είναι της μόδας και κάποιοι τείνουν να τον κάνουν και mainstream το λόγο αυτό. Τι να πω, καλώς δίνεται από κάποιους η απάντηση, να μην μένει τίποτα στον αέρα. Αυτά και για το Μουντιάλ. Περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε τους δύο μεγάλους σπουδαίους ημιτελικούς, αφήνω στην άκρη την όποια συζήτηση για τη διαιτησία, διότι νομίζω πως στο τέλος της ημέρας αυτές ήταν οι τέσσερις καλύτερες ομάδες που είδαμε στο τουρνουά: Γαλλία, Ισπανία, Αγγλία και Αργεντίνη. Δεν νομίζω πως υπάρχει καμία αμφιβολία, παρότι και οι Άγγλοι και οι Αργεντίνοι δυσκολεύτηκαν στο να φτάσουν στα ημιτελικά, προκρίθηκαν στην παράταση. Πάμε παρακάτω. Πάμε να συζητήσουμε τώρα για τις ελληνικές παραλίες. Ένα θέμα το οποίο, αν θέλετε, το πιάνουμε και το ανοίγουμε νομίζω κάθε καλοκαίρι και έχει να κάνει με αυτό το χάλι που επικρατεί σε αρκετές ελληνικές παραλίες. Σε κάποιες κάπως έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Αλλά τώρα αυτά τα θέματα, για να δεις μια πολύ σημαντική πρόοδο, είναι και ζήτημα παιδείας και ζήτημα επιβολής της νομιμότητας, θα έλεγα εγώ. Όταν βλέπεις κάποιον να ρυπαίνει, να υπάρχει μια ποινή η οποία πραγματικά θα σε πονέσει, θα σε τσούξει. Υπάρχουν κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία τα οποία έχει συγκεντρώσει και τα έχει παρουσιάσει μέσα από τη νέα της έκθεση η ΒΒΕΦ Ελλάς για την κατάσταση που επικρατεί με τα σκουπίδια στις ελληνικές παραλίες. Οι οποίες ελληνικές παραλίες εξακολουθούν να δέχονται μεγάλη πίεση από την πλαστική ρύπανση. Θυμίζω πως το ΒΒΕΦ Ελλάς τρέχει το πρόγραμμα «Υιοθέτησε μια παραλία» σε μια προσπάθεια να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο, την ελληνική κοινή γνώμη, σε ό,τι έχει να κάνει με την προστασία αυτού του φυσικού πλούτου που έχουμε με τις παραλίες, μοναδικού κάλους, αλλά θα πρέπει και να τις προσέξουμε και να τις προστατεύσουμε. Είναι μαζί μας ο κύριος Δίνος Τσουκαλάς, υπεύθυνος του προγράμματος από τη ΒΒΕΦ Ελλάς, για να πούμε περισσότερα και για αυτά τα στοιχεία με τα σκουπίδια στις παραλίες που έχουν συγκεντρώσει στη ΒΒΕΦ Ελλάς. Καλή σας ημέρα κύριε Τσουκαλά, τι κάνετε, είστε καλά?
1: Καλημέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση σήμερα. Δυστυχώς η Ελλάδα στο Μουντιάλ δεν πήγε, ναι, αλλά την πρωτιά στα πλαστικά απορρίμματα και στις βρώμικες παραλίες, για να πιάσουμε το νήμα και από προηγουμένως, την έχουμε και αυτή την.
0: Την έχουμε ακόμη, Την έχουμε εδώ και χρόνια από ό,τι θυμάμαι, δυστυχώς.
1: Εντάξει, το πρόγραμμα «Υιοθέτησε σε μια παραλία» μας δίνει κάποια στοιχεία βέβαια φέτος, τα οποία δείχνουν έτσι και μια λάμψη στον ορίζοντα ότι κάπως το πράγμα πάει να αλλάξει, αλλά δυστυχώς τα επίπεδα πλαστικής ρύπανσης και των απορριμμάτων γενικότερα στις ελληνικές παραλίες είναι αρκετά αυξημένα.
0: Ναι, βλέπω εδώ από τα στοιχεία τα οποία μας έχετε παρουσιάσει και τα έχετε μοιραστεί και με το κοινό και με τον κόσμο, πάνω από 465.000 απορρίμματα έχουν καταγραφεί τα τελευταία 5 χρόνια σε 204 παραλίες της χώρας. Εσείς δειγματοληπτικά βλέπετε τι γίνεται σε κάποιες παραλίες, έτσι?
1: Ακριβώς. Ο αριθμός αυτές οι 450.000 αντικείμενα περίπου είναι αντικείμενα τα οποία συλλέγονται από δείγματα 100 μέτρων στις 200 αυτές παραλίες σε τακτικά χρονικά διαστήματα. Ουσιαστικά το πρόγραμμα «Υιοθέτησε σε μια παραλία» δεν είναι ένα πρόγραμμα μεμονωμένων καθαρισμών, σαν τα προγράμματα έτσι που βλέπουμε τις περισσότερες φορές να καθαρίζουμε τις παραλίες. Είναι ένα πρόγραμμα παρακολούθησης παράκτειας ρύπανσης. Είναι ένας δειγματοληπτικός έλεγχος ουσιαστικά, για να μπορούμε να έχουμε μια εικόνα του πώς αυξομειώνεται και αλλάζει η τάση και η σύσταση των απορριμμάτων εποχή με εποχή, χρόνο με το χρόνο και ούτω καθεξής.
0: Γιατί σκουπίδια, γιατί απορρίμματα μιλάμε? Θυμάμαι πως υπήρχε πάντα ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα ποτσίγαρα. Τις γόπες από τα τσιγάρα που πέταγαν διάφοροι, και παρά τις όποιες προσπάθειες γινόντουσαν όπου υπάρχουν οργανωμένες παραλίες με κάποια τασάκια έτσι να μαζευτεί λιγάκι η κατάσταση, καταλαβαίνω πως το πρόβλημα εδώ παραμένει πολύ μεγάλο.
1: Ακριβώς. Ο βασιλιάς των απορριμμάτων, το 25% σχεδόν των συνολικών αντικειμένων που έχουν καταγραφεί όλα αυτά τα χρόνια είναι τα αποτσίγαρα. Δυστυχώς τα αποτσίγαρα είναι ένα πλαστικό αντικείμενο, είναι ένα πλαστικό μιας χρήσης. Είναι κάτι το οποίο συνήθως κάποιος δεν το πολύ σκέφτεται, γιατί μπορεί να μην το γνωρίζει κιόλας. Νομίζω ότι το αποτσίγαρο είναι κάτι πολύ μικρό, ελαφρύ, μπορεί να είναι απλό χαρτί ή ύφασμα ή κάτι τέτοιο. Και όμως το πλαστικό αποτσίγαρο είναι μιας χρήσης, αντικείμενο πλαστικό, το οποίο εκτός ότι ρυπαίνει και διασπάται σε μικροπλαστικά σωματίδια στην παραλία, έχει και πάρα πολλές, φέρει και πολλές τοξικές ουσίες μαζί του, έτσι, επομένως είναι και αρκετά επικίνδυνο. Τα πλαστικά όμως γενικότερα έχουν την πρωτιά τους, καταλαμβάνοντας το 80% περίπου στα συνολικά ευρήματα που έχουν καταγραφεί.
0: Ναι. Το 80%, πολύ μεγάλο ποσοστό. Υπάρχει θέμα επίσης με τα μικροπλαστικά. Αυτό θα πρέπει νομίζω θα συμφωνήσετε κύριε Τσουκαλά, να το συνδέσουμε και με τις πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί κατά το παρελθόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον περιορισμό της χρήσης αυτών των μικροπλαστικών, όπως τα καλαμάκια. Δεν νομίζω ότι έχουν αποδώσει όλες αυτές οι κινήσεις.
1: Τώρα αυτό το κομμάτι της νομοθεσίας για τα πλαστικά μιας χρήσης, τα οποία θεωρητικά έχουν καταργηθεί, βλέπουμε εδώ πέρα ότι ο νόμος υπάρχει, αλλά έτσι η βούληση να τον εφαρμόσουμε 100% και σε επίπεδο πολιτικής μιλάμε τώρα, έτσι, δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Τώρα βέβαια εντάξει, τα μικροπλαστικά είναι ένα άλλο κεφάλαιο, ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα κι αυτό. Μικροπλαστικά ορίζονται τα αντικείμενα αυτά που είναι από 5 χιλιοστά και κάτω, δηλαδή πάρα πολύ μικρά σωματίδια.
0: Άρα δεν μιλάμε εδώ για πλαστικά καλαμάκια που είπα εγώ, όχι, δεν είναι σε αυτή την κατηγορία. Είναι και αυτά.
1: Μπορεί να σχετίζονται όμως, γιατί τα μικροπλαστικά σωματίδια, τα δευτερογενή πλαστικά, αυτά που συναντάμε δηλαδή πιο συχνά στις ελληνικές παραλίες μετά τη δημοτοληψία, προέρχονται από θράσματα μεγαλύτερων πλαστικών. Ένα πλαστικό καλαμάκι το οποίο θα παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα στο φυσικό περιβάλλον εκτεθειμένο, θα διασπαστεί σε μικρότερα σωματίδια. Επομένως, θα έχουμε τα μικροπλαστικά σωματίδια, καταλάβατε. Είναι πολύ μικρά αντικείμενα. Αλλά προκύπτει από τα πλαστικά μιας χρήσης που χρησιμοποιούμε ευρέως, κυρίως από τα πλαστικά μιας χρήσης, τα οποία καταλήγουν στις παραλίες.
0: Ναι, πάντως δεν έχουν δουλέψει αυτά τα μέτρα περιορισμού της πλαστικής ρήπανσης. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με την εφαρμογή αυτών των μέτρων, ότι δεν υπάρχει δηλαδή κατάλληλη εποπτεία και εφαρμογή του νομικού πλαισίου που είχε ψηφιστεί πριν από κάμποσα χρόνια και σε αυτήν εδώ τη χώρα, έτσι ώστε να είμαστε πλήρως εναρμονισμένοι με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τις επιταγές της Κομισιόν. Ή αν το πρόβλημα έχει να κάνει με το μέτρο αυτό καθ' αυτό. Ίσως θα έπρεπε να έχουν ληφθεί και πιο γενναία μέτρα και μέτρα τα οποία θα ήταν πιο άμεσα υλοποιήσιμα, ξέρετε κύριε Τσουκαλά.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο στο WWF Ελλάς προσπαθούμε να το προωθήσουμε ούτως ή άλλως. Φέτος δημοσιεύσαμε πέρα από την έκθεση για τα απορρίμματα στις παραλίες και μία έκθεση για το κομμάτι της μείωσης της πλαστικής, ένα γενικό σχέδιο, ένα πλάνο για τη μείωση της πλαστικής ρήπανσης στην Ελλάδα, ενώ πέρυσι δημοσιεύσαμε και ένα σχέδιο για την σωστή διαχείριση των απορριμμάτων. Είναι δύο πράγματα στα οποία η χώρα μας ολίγο τυχολένει, θα λέγαμε, έτσι. Επομένως, αν βελτιωθούν και αν ληφθούν κάποιες απόψεις μας σοβαρά, τότε ίσως τα πράγματα μπορούν να βελτιωθούν. Είναι εύκολα πράγματα, καταλάβατε. Ναι. Αυτά λίγο θέληση να υπάρχει. Λίγο θέληση να υπάρχει και είναι εύκολα πράγματα, εύκολα βήματα για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε λίγο.
0: Ναι, η θέληση δεν είναι κάτι το οποίο το συναντάς εύκολα σε αυτήν εδώ τη χώρα, δυστυχώς. Και η πολιτική βούληση. Αφήστε τα, και αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσουκαλά.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλή σας ημέρα. Ντίνος Τσουκαλάς από την WWF Ελλάς και Δημήτρης Κολιομιχάλης για να μας δώσει εικόνα από την κίνηση στους δρόμους. Γεια σου Δημήτρη μου, καλή εβδομάδα. Τι κάνεις?
2: Καλημέρα Πέτρο μας. Πολύ καλά, πολύ καλά. Καλημέρα.
0: Θες γύρισε κόσμος, χαμός. Θα τα μάθεις κι εσύ.
2: Χαμός. Έγινε κυρίως στην Αθηνών Κορίνθου από τις 5 η ώρα, 4.30 και μετά. Έγινε χαμός.
0: Και μέχρι αργά το βράδυ. Γύρναγε κόσμος πολύ.
2: Μου δείχνει και ο Πέτρος από το τηλεφωνικό κέντρο και εγώ τα ίδια μου λέει.
0: Και εσύ Πέτρο μου, ή τη βοτιλιαρισμένο έχθε το βράδυ.
2: Φρούτε, Πέτρο.
0: Η θελέστα και παθέστα, Πέτρο μου.
2: Έτσι. Και εγώ να σου πω την αλήθεια, ήμουν εκεί. Και εγώ.
0: Α, και εσύ. Εσύ επέστρεφε.
2: Συσήφιο έργο. Ναι. Λοιπόν, έχουμε μια μικρή βελτίωση. Μια περαιτέρω μικρή βελτίωση σήμερα. Είναι εμφανής, αλλά είναι πολύ μικρή. Έτσι θα δούμε πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες ημέρες. Επί της ουσίας, προβλήματα έχουμε μόνο στην Αττική Οδό, την Κηφισού και το Σκαραμαγκά. Στο Σκαραμαγκά και στις λεωφόρους, φυσικά τις δύο κεντρικές, Σχιστού και Αθηνών, προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Υπάρχει και ένα κινητοποιημένο όχημα λίγο πριν τη λίμνη Κουμουνδούρου. Στην Κηφισού έχει ως εξής η κατάσταση. Μετά τη Λένορμαν, η αναμονή προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Στην κάθοδο της Κηφισού από την Αττική Οδό προς τη Λένορμαν, αλλά δεν είναι ισχυρό το μποτιλιάρισμα ακόμα ευτυχώς. Και η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο έχει από τον κόμβο Φιλής σημαντική καθυστέρηση προς τον κόμβο Ηρακλείου, χωρίς να υπάρχει προς το παρόν συμβάν. Από εκεί και πέρα, μια μικρή καθυστέρηση έχουμε στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού και μια επίσης μικρή καθυστέρηση στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Καραϊσκάκης, του γηπέδου Καραϊσκάκη.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Ευχαριστούμε και την Ιζωμάτ που είναι μαζί μας για ένα ακόμη πρωινό, μας συντροφεύει. Το σπίτι είναι η προέκταση του αυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το home beauty το δικό μας, η λύση είναι μία, παιδιά, έρχεται από την Ιζωμάτ. Η Ιζωμάτ έχει κορυφαίας ποιότητας χρώματα. Βρείτε και εσείς την απόχρωση που σας εκφράζει, ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες επιλογές τις οποίες έχετε μέσα από την premium βεντάλια της Ιζωμάτ χρώμα, διότι όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφη άνθρωπη. άνθρωποι. Και βεβαίως, αν θα βρείτε το κατάλληλο χρώμα για εσάς, θα είναι και εκείνο το οποίο θα εκφράσει κάθε πτυχή του εαυτού σας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το κλείσιμο.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Τέλειος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
8: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
7: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
9: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
10: Παρίσι, 1940. Η νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβάλλεται παντού.
11: Εκτός από το πολυτελές Ritz. Ο μπάρμαν του Ritz, ένα σαρωτικό βάλς της ιστορίας με τη μυθοπλασία
10: σε ένα μυθικό ξενοδοχείο. Philippe Collin, ο μπάρμαν του Ritz.
11: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
12: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
13: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
12: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
14: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
15: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
16: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
17: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
18: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
19: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Γεια σου Γεωργία, γεια σου Νίκο, γεια σου Γιώργο, γεια σου Στάθη, γεια σου Γκατζόλη, γεια σου Δημήτρη, γεια σου Σμαράγδα. Την καλημέρα μου σε όλη την πρωινή παρέα του Sky 100,3. Δεν προλαβαίνω παιδιά να διαβάσω τα μηνύματά σας, ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Είναι το μεταξύ πραγματικά απίστευτη αυτή η ιστορία που μας έρχεται από το Ηράκλειο της Κρήτης. Δεν ξέρω πώς το διαβάσατε, διαβάσατε την είδηση. Εντάχει να πω πως ένας 27χρονος Γερμανός τα είχε σχέση για περίπου 6 χρόνια με μια 25χρονη, μια συνομιλική του. Χωρίζει το ζευγάρι τον περασμένο Φεβρουάριο. Ο 27χρονος ταξιδεύει στην Ταϊλάνδη προκειμένου να κάνει τι κύριε Σπάνε, να εκπαιδευτεί στο kickboxing. Κάτσε τώρα γιατί έχει και συνέχεια. Η 25χρονη συνεχίζει τη ζωή της, ξεκινά νέα σχέση με έναν Γερμανό πιτσιρικά 19χρονο και πάνε στην Κρήτη για διακοπές. Μένουν σε ένα ξενοδοχείο στην περιοχή της Αμουδάρας, παραγγέλνουν κάτι να φάνε εκεί και το mail ενημερώνει, διότι προφανώς δεν έχει αλλάξει τα στοιχεία, είχαν κοινό mail, δεν ξέρω, και τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος μαθαίνει που διέμεναν, που περνούσαν διακοπές, παίρνει τα αεροπλάνα από τη Γερμανία, φτάνει στην Κρήτη και πάει...
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Αριστερά.
9: Δεξιά.
8: Αριστερά.
9: Δεξιά.
10: Μονοθέσιο.
11: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο?
12: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύουν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν και την Τεχεράνη να βάζει εκ νέου στο στόχαστρο τις χώρες του κόλπου. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, όπως μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Από την πλευρά τους, οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν νωρίς το πρωί ότι ολοκλήρωσαν νέο κύμα βομβαρδισμών εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν για ένα δεύτερο συνεχόμενο βράδυ. Τόνισαν παράλληλα πως είναι έτοιμες να εγγυηθούν την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ. Σε ανακοίνωση, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις είχαν στόχο να περιορίσουν τη δυνατότητα του Ιράν να απειλεί εμπορικά πλοία που κινούνται στα στενά. Μεταξύ άλλων, επλήγησαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, ραντάρ παράκτιας επιτήρησης, πυραυλικές δυνατότητες, δυνατότητες μη επανδρομένων εναέριων συστημάτων και μικρά πλεγούμενα. Το Ιράν καταδίκασε τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικρατειά του, προσάπτοντας την Ουάσιγκτον ότι εκμυδένισε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι οι αμερικανικές επιθέσεις έπληξαν υποδομές μεταφορών, εμπορικά και φορτηγά πλοία και αεροπορικές εγκαταστάσεις στο Ιράν, κάνοντας λόγο για σοβαρά εγκλήματα πολέμου. Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών μετά τις νέες αμερικανικές επιθέσεις και την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι προχωρά εκ νέου στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Το Brent πλησιάζει στα $80 ένα βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό πλησιάζει στα 75. Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες λίγο μετά τις 8 το βράδυ στο παλιό κτίριο του μπάντμιντον στο πάρκο Γουδί. Οι καπνοί από τη φωτιά επεκτάθηκαν χθες σχεδόν σε όλη την Αττική, με αποτέλεσμα να σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους πολλών περιοχών του Λεκανοπεδίου. Η κυκλοφορία στην περιοχή έχει πλέον αποκατασταθεί. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Κιλκής και Θεσσαλονίκης. Τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας στη Χαλκιδική αλλά και στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη από στελέχη του λιμενικού ο κυβερνήτης πλωτού αναψυκτηρίου που κατέπλευσε στα Κουφονίσια. Πρόκειται για μια φορτηγίδα η οποία λειτουργεί ως πλωτό αναψυκτήριο και το βράδυ του περασμένου Σαββάτου κατέπλευσε στην παραλία Ιταλίδα χωρίς να έχει λάβει προηγουμένως την απαραίτητη άδεια. Το λιμεναρχείο Νάξου διενεργεί την προανάκριση για την υπόθεση. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 63 τραυματίστηκαν, 22 σε κρίσιμη κατάσταση, μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε χθες βράδυ σε παμπ σε προάστιο της Μπαγκόκ στην Ταϊλάνδη. Ο κυβερνήτης της πόλης δήλωσε ότι περισσότεροι θάνατοι οφείλονται κυρίως στην εισπνοή καπνού. Επίθεση με ντρόν προκάλεσε πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη στην Νότια Ρωσία, στην περιοχή Σταυρούπολη, ανακοίνωσε τα ξημερώματα ο κυβερνήτης της περιοχής, την ώρα που η Ουκρανία εντείνει τα πλήγματά της ως απάντηση στις ρωσικές επιθέσεις. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Έσιο τέλος είχε η περιπέτεια 4 ατόμων από την Αθήνα που έκαναν πεζοπορία στην περιοχή του Πανόπουλου κοντά στο δάσος της Κάπελης στην Ηλία. Οι δύο άνδρες και οι δύο γυναίκες λόγω της ανόδου της στάθμης των υδάτων στο Φαράγγι Σιπρένη μετά από έντονη βροχόπτωση που είχε προηγηθεί εγκλωβίστηκαν. Ενημέρωσαν το 112 με αποτέλεσμα να υπάρξει λίγο πριν τα μεσάνυχτα μεγάλη κινητοποίηση για τον εντοπισμό τους. Συνέδραμαν κλιμάκια της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και κάτοικοι της περιοχής και οι 4 πεζοπόροι είναι καλά στην υγεία τους. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν ως και τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή 19 Ιουλίου.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρειο-ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 Μέξη και στα Πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς, στα νησιά έως 33 με 34 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 35 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη σχεδόν έθριος καιρός. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στο Ανατολικό Αιγαίο 6 και την Τετάρτη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
4: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καλώς ορίσατε στη σημερινή πρώτη για την εργάσιμη εβδομάδα ραδιοφωνική μας συνάντηση. Στην τηλεόραση την κάναμε ήδη, θα την ξανακάνουμε στις 12 παρατέταρτο. Ραδιοφωνικώς όμως τα λέμε πρώτη φορά τώρα για αυτήν την ημέρα, στην έναρξη της εβδομάδος, 13 Ιουλίου. Θα σας πω και άλλες καλημέρες και τα πιο γλυκερά σε λίγο πάνω στον θα αποχαιρετήσουμε τον Πεπίνο Ντι Κάπρι που γεννήθηκε στο Κάπρι πριν πολλά χρόνια. Καλώς ορίσατε συνεπώς όλες οι φίλες και οι φίλοι είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Σας διαβάζω άρθρο το οποίο αναρτήθηκε στο Η Εφημερίδα του καθηγητού Αχιλέα Γραβάνη. Ο κύριος Γραβάνης είναι καθηγητής φαρμακολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, αφιπηρετής σας βέβαια, δεν διδάσκει τώρα, αλλά μια φορά καθηγητής, πάντα καθηγητής. Γράφει: οι προοδευτικοί και ευαίσθητοι δικαιωματιστές εκ του ασφαλούς, μιας και δεν αποτελούν στόχους των ακροαριστερών και αριστερών τρομοκρατών κάθε είδους, παραβλέπουν ανεύθυνα την ένταση που νιώθουν οι πολιτικοί, οι πολίτες και οι οικογένειές τους που αποτελούν στόχο της ακροαριστεράς ακόμη και με απειλητικά γκράφιτι. Στον χώρο εργασίας ή στον προσωπικό τους χώρο, αποδίδουν με περισσή ευκολία αυτές τις τρομοκρατικές φραστικές επιθέσεις ως έκφραση δικαιοσύνης, λέει ο καθηγητής Γραβάνης σήμερα στο Η Εφημερίδα, κατά των εκπροσώπων κατά τη γνώμη τους της κοινωνικής αδικίας. Ένιωσα αυτές τις επιθέσεις από τους αριστερούς σε εισαγωγικά δημοκράτες μέσα στο Πανεπιστήμιο την τελευταία φορά το 2019. Άνω κάτω τελεία. Σκάσε. Θα σε βρουν στον πάτο του Λιβικού. Φασίστα. Δεν θα σου κλείσουμε μόνο το εργαστήριο, θα σου κλείσουμε και το σπίτι. Στους τοίχους μέσα, στους διαδρόμους της σχολής, στη σπασμένη πόρτα του γραφείου, στο εργαστήριο. Το συνέστημα να πηγαίνει, συνεχίζει ο καθηγητής, στη δουλειά σου. Στο σπίτι σου με τις συμβουλές των αξιωματικών της αστυνομίας στο μυαλό σου πώς πρέπει πλέον να κινείσαι στον προσωπικό σου χώρο ώστε να κινδυνεύεις λιγότερο. Τι να αποφεύγεις στη δουλειά και στο σπίτι αλλά και πηγαίνοντας σε αυτά και μάλιστα στον χώρο της κατεξοχήν ελεύθερης έκφρασης στο Πανεπιστήμιο το οποίο μετατρέπεται έτσι σε φυτώριο τρομοκρατών. Η μόνη αιτία αυτής της αξέχαστης τραυματικής εμπειρίας. Η διαφορετική άποψη και η ανάγκη δημόσιας και ελεύθερης έκφρασής της. Ο στόχος, η φήμωση και η αυτολογοκρισία. Οι προοδευτικοί σε εισαγωγικά η λέξη και ευαίσθητοι δικαιωματιστές παραβλέπουν με περισσή απανθρωπιά ότι πολλές φορές οι φραστικές επιθέσεις των πολιτικών και ιδεολογικών φίλων τους κατά των πολιτικών αντιπάλων καταλήγουν σε δολοφονικές επιθέσεις με νεκρούς και τραυματίες. Υπάρχουν. Τώρα το αφήνω το υπόλοιπο σε εσάς, θα το διαβάσετε στο IFMedia το άρθρο του καθηγητού Γραβάνη. Γυρίζω κυρίες και κύριοι σε μένα. Τρία στάδια λοιπόν είναι αυτά τα οποία εξελικτικά οδηγούν στο φόνο, οδηγούν στην δολοφονία. Είναι τα ονομαζόμενα χαρτάκια, τα οποία η δημοσιογραφία τα θεωρεί πολύ αθώα, είναι τα ονομαζόμενα τρικάκια. Μετά είναι τα συνθήματα στον τοίχο και μετά από τα συνθήματα στον τοίχο και τον βανδαλισμό του τοίχου, μετά την επίθεση αυτή εναντίον της οικογενειακής εστίας έρχονται οι εμπριστικοί μηχανισμοί οι οποίοι αποτελούνται από καζάκια για να αποτελειώσουν και να τελειώσουν το θύμα και να το δολοφονήσουν ακόμη όπως έγινε τις προάλλες. Όπως επιχειρήθηκε ξανά για αντίπεινα στο σπίτι της κυρίας Βολουδάκη, στο πολιτικό της γραφείο κάτω στα Χανιά, μέσα εδώ στην αρχεία του Σαββατοκύριακου. Μια υπεράσπιση εκείνων των δολοφόνων που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη. Έδωσε μια μακροσκελέστατη, μια χυμαρόδη συνέντευξη στον Θανάση Λάλα ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Είπε πολλά, είναι πολλών 200 τόσων λεπτών συνομιλία, συζήτηση. Υπόθηκαν πάρα πολλά πράγματα από την πλευρά του κυρίου Δημητριάδη. Ξεχωρίζω κυρίες και κύριοι, και αυτό θα αποτελέσει και ένα πρόκριμα για την κυβέρνηση αλλά και για την αριστερά. Ξέρετε, χαιρέτησα πρώτος προχθές την αποστολή εκπροσώπων αντιπροσωπείας αλλά και στεφάνων στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω στην αριστερά γενικότερα και στους δικαιωματιστές, για να συνεχίσω λίγο τη λογική του κυρίου Γραβάνη, Αχιλέα Γραβάνη, είναι ένα πράγμα καταδικάζω την τρομοκρατία που εν πάση περιπτώσει πια υπάρχει μια καταδίκη ομόθυμη, αλλά όταν πρόκειται για συλλήψεις προσώπων εκεί αρχίζουν τα δύσκολα. Εκεί προκύπτουν θέματα. Λοιπόν, αν θέλουμε να τελειώσει αυτή η ιστορία της τρομοκρατίας στην Ελλάδα, η κυβέρνηση, κύριε Πρωθυπουργέ, πρέπει να πάρει πρωτοβουλία. Λοιπόν, για δοκιμάστε λίγο τις αντοχές των φιλελέδων, οι οποίοι υπάρχουν και μέσα στο κυβερνητικό σχήμα, αλλά και των αριστερών και αριστερούλιδων. Ιδιώνυμο το αδίκημα του να μουτζουρώνεις και να βανταλίζεις με απειλητικά συνθήματα τον τοίχο του κάθε πολίτη. Για ξεκινήστε να δούμε ιδιώνυμο ο εμπριστικός μηχανισμός, ο τρομοκρατικός που θέλει στόχο να δολοφονήσει όπως είδαμε στη Βάγια Νέστορα. Για να δούμε λίγο εάν η κοινωνία μας εν τέλει, γιατί θέμα υπάρχει στην κοινωνία μας, εάν η κοινωνία μας θέλει να τελειώνουμε με την τρομοκρατία. Διότι στην Ιταλία, και μην μου πείτε τώρα ότι ξαφνικά μόνο η Ελλάδα έχει αριστερούς, αριστερούλιδες, αναρχικούς και αντιεξουσιαστές, λες και η Ιταλία δεν το γνώρισε αυτό. Στην Ιταλία, για να καταδικαστεί ομόθυμα η τρομοκρατία και να τελειώνουν με την τρομοκρατία που δολοφόνησε τον πρωθυπουργό του, τον Άλντο Μόρο, αναφέρομαι σε αυτήν την τρομοκρατία, αυτή δικάστηκε και καταδικάστηκε και εξοβελίστηκε από την κοινωνία της Ιταλίας μόνο όταν συμπαρατάχθηκε και η αριστερά με ομόθυμη απόφαση στην αστική δημοκρατία και είπε τέλος. Καταδικάστηκε, αν θέλετε, και ιδεολογικά η τρομοκρατία, την οποία εδώ κάποιοι καλλιεργούν στο όνομα διαφόρων βλαμμένων αντιλήψεων που έχουν. Γρηγόρης Δημητριάδης.
6: Εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά τα λύνεις με άλλους τρόπους και δεν φτάνουμε καν να κάνουμε αυτό το debate. Να σας εξηγήσω τι εννοώ. Από το 19 στο Μαξιμού είχαμε μία συζήτηση πώς νομοθετικά θωρακίζεις το πλωστάσιο, το νομικό που έχει ένας δικαστής όταν δικάζει έναν τύπο που πακεβάζει έναν καζάκι. Mm-hmm. Εντάξει, τι συμβαίνει μέχρι και σήμερα? Οι δικαστές δεν τους τιμωρούν αυστηρά. Το πλαίσιο τους δίνει τη δυνατότητα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί συνήθως είναι καμιά εκατοστή αλληλέγγυη απ' έξω, κάνουν φασαρία, τα γνωστά, τα ξέρετε. Yeah. Σύν ότι υπάρχει και μια έτσι παραπάνω ανοχή στην αριστερή βία σε σχέση με τη δεξιά στην κοινωνία που έχει να κάνει με τις καταβολές του εμφυλίου και συνεχίζει μέχρι σήμερα. Μην πούμε τώρα σε αυτά, δεν θα τελειώσουν ποτέ. Εγώ είχα εισηγηθεί τότε να κάνουμε νομοθετική παρέμβαση, να το κάνουμε δεκάρικα δηλαδή και στο δικαστή, να μην μπορεί να ξεφύγει. Δηλαδή, είτε το κάνεις ιδιώνυμο, είτε εν πάση περιπτώσει χαρακτηρίζει στο γκαζάκι τρομοκρατική ενέργεια. Αυτά τώρα είναι επιλογές που έχει ένας νομοθέτης να τις κάνει, ναι. Ώστε πρακτικά να το πω τι θα συνέβαινε. Πας και βάζεις τον γκαζάκι, κάθεσαι μέσα δύο μήνες. Σας εγγυώμαι ότι η εγκληματολογία διδάσκει ότι 9 στους 10 δεν το ξανακάνουν. Έχω την εντύπωση ότι αν αυτό το πράγμα είχε συμβεί, αν είχαμε νομοθετήσει τα προηγούμενα χρόνια, μπορεί σήμερα να μην είχαμε φτάσει μέχρι εδώ. Εντάξει, και ακόμα και τώρα κάνω μια έκκληση. Δεν είμαι στην κυβέρνηση, το λέω ως πολίτης και ως δικηγόρος, να νομοθετήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί αυτό τελειώνει και την κουβέντα. Δεν μετά δεν θα έχουμε να κάνουμε συζήτηση αν είναι αριστερή ή δεξιά βία. Και εν πάση περιπτώσει, όταν μπαίνει γκαζάκι, είναι μια κινδυνώδης ενέργεια που αναγνωρίζεις ότι μπορεί κάποιος να καεί ή να πεθάνει, εν πάση περιπτώσει, ή να τραυματιστεί σοβαρά. Αυτό να το συμφωνήσουμε, έτσι, για να μην τρελαθούμε. Λοιπόν, αφού αυτό υπάρχει.
7: Και στο ξύλο, και σε όλα.
6: Σε όλα. Και αφού αυτό υπάρχει, λοιπόν, και αφού είχαμε τα τελευταία καιρό, είχαμε μια έξαρση με τα γκαζάκια, έτσι. Και στην Πάτρα σε βουλευτές, και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, εδώ υπάρχει μια, αν θέλετε, ανοχή και της δικαιοσύνης ως προς αυτό. Και τι έρχεται ο νομοθέτης, γιατί ο νομοθέτης τι είναι. Οι βουλευτές είναι εκλεγμένοι από τον Έλληνα. Όταν βάζεις, αλλάζεις την ποινική απαξία ενός αδικήματος, είναι αυτό που ζητάει η κοινωνία ουσιαστικά, έτσι. Γιατί για τον εκπροσώπο της, των βουλευτών γίνεται αυτό. Συνεπώς, εγώ πιστεύω ότι αν αυτό το είχαμε διορθώσει, μπορεί να μην είχαμε φτάσει μέχρι εδώ, αλλά και, έστω και τώρα, γιατί πάντα δεν τα προλαβαίνεις όλα στη ζωή. Εντάξει. Πρέπει να μαθαίνεις και να προχωράς. Νομίζω ότι με μία απλή τροπολογία σε μία διάταξη θα λυθεί το θέμα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πάντα θα υπάρχει ο τρελός. Πάντα θα υπάρχει ο παραβατικός. Αλλά το περιορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό.

Καλημέρα, Χάρη Νικολαίδη. Σε ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ μου φίλε, σταθερέ μου φίλε. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Ήταν ο Χάρης, ο οποίος το πρωί του περασμένου, Σαββάτου, νομίζω. Σαββάτου, ναι, Σαββάτου, μου λέει, με πληροφόρησε με ένα μηνυματάκι. Μου λέει, έφυγε από τη ζωή ο δημοφιλής Ιταλός τραγουδιστής, πιανίστας Πεπίνο Ντικάπρι. Αυτός είναι, με το γνωστό περίφημο Ρομπέρτα. Κάθε καλό για σένα και την οικογένειά σου, Χάρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Διάβαζα στο χθεσινό Liberal. Έφυγε σε ηλικία 87 ετών ο Ιταλός γνωστός τραγουδιστής Πεπίνο Ντικάπρι. Τζουζέπε Φαγέλα, έτσι γεννήθηκε κατά κόσμο. Τζουζέπε Φαγέλα γεννηθεί στο νησί του Κάπρι στις 27 Ιουλίου του 1939. Ένας από τους εκπροσώπους της γλυκιάς ιταλικής ροκ επανάστασης. Δύο φορές νικητής στο Φεστιβάλ Τραγουδίου Σαν Ρέμο. Έγραφε το liberal.gr ότι ο Ντικάπρι σε όλη την πορεία του τύμπησε και ανανέωσε την τεράστια παράδοση της ναπολιτάνικης μουσικής, ενώνοντας δυναμικότητα και ρομαντισμό. Και ξεκίνησε την καριέρα του, ακούστε, σε ηλικία μόλις 5 ετών, τραγουδώντας για τους Αμερικανούς στρατιώτες που βρίσκονταν στο Κάπρι, στο νησί Κάπρι.

0: Καταλαβαίνω, αυτή η υπηρεσία την οποία συστήσατε, ενώ η δίωξη οργανωμένου εγκλήματος, με μια καινούργια δουλειά, επισταμένη δουλειά, ίσως και με χρήση, από ό,τι ακούω, διαβάζω, τεχνολογία σήμερα, της διαθέσιμης τεχνολογίας, ξαναδιαβάζει τους φακέλους. Αλλά έχουμε κολλήσει σε ένα email. Θα συλλαμβάνετε ανθρώπους, εννοώ αναφορικώς με την δολοφονία της Μαρφίν, βάσει ενός ανωνύμου. Ανώνυμο email δεν υπάρχει βέβαια, πάντα υπάρχει, πάντα μένει ένα στίγμα το αποστολέα ή, της, ή του της. Αλλά με ένα mail θα συλληφθούν άνθρωποι.
1: Κύριε Μπρουσάλτε, πραγματικά απορώ αυτές τις μέρες με όλα αυτά τα μυθεύματα που ακούω, τα σενάρια που στείνονται. Λες και δεν ζήσαμε, τουλάχιστον οι τρέχουσες γενιές, μια υπόθεση πολύ μεγαλύτερη από αυτήν σε ό,τι αφορά το εύρος και την δυναμική και τα δολοφονικά αποτελέσματα που είχε, εννοώ τη 17 Νοέμβρη. Ζήσαμε 27 χρόνια μια οργάνωση που δολοφόνησε πάνω από 25 ανθρώπους και είχε κάνει πάνω από 100 βομβιστικές ενέργειες. Ταυτόχρονα η οργάνωση ΕΛΑ, η οποία επίσης είχε δολοφονίες και πάρα πολλές βομβιστικές ενέργειες, και δεν είχε εξιχνιαστεί 27 χρόνια. Τώρα λοιπόν, αντί να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα και πώς, με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε να αποδώσουμε δικαιοσύνη μέσα στο πλαίσιο του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας, αρχίσαμε πάλι τα σενάρια. Η συνερολογία βεβαίως είναι ένα σπόρο το οποίο αρέσει, προκαλεί περιέργεια και εν πάση περιπτώσει προκαλεί κατά μία έννοια ένα ενδιαφέρον, αλλά το ζητούμενο είναι πώς θα παραπεμφθούν οι συγκεκριμένοι ύποπτοι σήμερα στο πλαίσιο του κράτους δικαίου, θα παραπεμφθούν στον εισαγγελέα, στον ανακριτή και αυτός από την πλευρά του και αυτοί από την πλευρά τους, στο πλαίσιο των νόμων θα πάρουν τις αποφάσεις. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Όλα τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν με τα αφηγήματα. Και εγώ με τα αφηγήματα δεν ασχολούμαι. Επίσης θέλω να απαντήσω σε κάτι το οποίο γιατί τώρα, ας πούμε, για ποιο λόγο τώρα βγήκε η υπόθεση και γιατί βγήκε μαζί με την υπόθεση της Θεσσαλονίκης. Η υπόθεση της Θεσσαλονίκης είναι μια υπόθεση τρέχουσα, επίκαιρη, και θέλω να σας πω, και σας το λέω αυτό με περηφάνεια και για όλους τους Έλληνες περηφάνεια, ότι η ελληνική αστυνομία έκανε μια καταπληκτική δουλειά. Όλοι αυτοί οι άντρες και γυναίκες των υπηρεσιών της Θεσσαλονίκης, την αντιτρομοκρατική, το FBI Θεσσαλονίκης, η κρατική ασφάλεια Θεσσαλονίκης, η αστυνομία Θεσσαλονίκης, φτιάξανε μία πραγματικά πρότυπη, καταπληκτική δικογραφία και παραπέμπουν τους συγκεκριμένους υπόπτους στον εισαγγελέα και στον ανακριτή. Και αυτοί θα πάρουν τις αποφάσεις τους σε λίγες ώρες.
0: Οι οποίοι φαίνεται ότι δεν ήταν απλώς τοποθετούσαν εμπριστικό μηχανισμό, είχαν μια οργάνωση, μάλλον είχαν μια οργάνωση οργάνωσης στις κινήσεις τους προκειμένου να πάνε να δολοφονήσουν.
1: Εμένα δεν μου επιτρέπεται να μιλάω για αυτά τα πράγματα, λέω, επί της ουσίας. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι ήταν μια εξαιρετικά επιχειρησιακά για αυτούς σχεδιασμένη επιχείρηση για να χτυπήσουν τους ανθρώπους, και χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή και τραυματίστηκε η Αφροδίτη Νέστορα και ο πατέρας της. Εν πάση περιπτώσει, σε ό,τι αφορά λοιπόν το θέμα της Μαρφίν, θέλω να θυμίσω το εξής. Πάλι για αυτούς οι οποίοι ξεκίνησαν αυτές τις μέρες, δεν ξέρω για ποιο λόγο όμως, ενώ τα κόμματα, είδα πραγματικά τα κόμματα, κύριε Πεδοσάλτε, όλα τα κόμματα σχεδόν, τηρούν μια στάση υπεύθυνη απέναντι στο συγκεκριμένο γεγονός και στο ιστορικό γεγονός του θανάτου, της δολοφονίας τριών ανθρώπων, αλλά και στο συγκεκριμένο
0: γεγονός. Ενός βρέφους, κύριε Υπουργέ.
1: Και ενός βρέφους, κύριε. Έτσι, πολύ σωστά.
0: Που θα γεννιόταν.
1: Θυμίζω λοιπόν το εξής. Επειδή λένε γιατί, μήπως γίνεται σκόπιμα, έχουν γίνει λάθη. Ότι κάποιοι παραπέμφθηκαν το 2014, σωστά, και αθωώθηκαν, σωστά. Να θυμίσω το εξής. Κάποια στιγμή ο καταδικαστής 5 φορές, νομίζω, σε ισόβια Τζορτζάτο στις 17 Νοέμβρη, δολοφόνος στις 17 Νοέμβρη, συνελήφθη από την Αντιτρομοκρατική κάποια στιγμή και μετά από καταγγελίες φοδρές διαφόρων τότε δικαιωματιστών και άλλων υπερασπιστών, τότε εκείνη την εποχή, αφέθηκε άρον-άρον ελεύθερος ο Τζορτζάτος. Το θυμίζω αυτό. Και ο Τζορτζάτος μετά από λίγα χρόνια

0: χρόνια αποδείχθηκε
1: ότι ήταν δολοφόνος.
0: Ότι ήταν δολοφόνος και μάλιστα καταδικάστηκε 5 φορές. Για 5 δολοφονίες. Λοιπόν, ας είναι προσεκτικοί όλοι τους. Ας αφήσουμε
2: άρα,
0: τα σενάρια.
2: Άρα, κύριε Υπουργέ, θέλω να σας διατυπώσω ως εξής το ερώτημα. Ναι, μεν υπάρχει μια ομόθυμη μετά τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορος καταδίκη από την τρομοκρατία. Αλλά ως προς τις συλλήψεις πια, όχι την τρομοκρατία. Πάμε. Εκεί αρχίζουν τα περίεργα. Οι περίεργες αυτές αντιδράσεις. Είδα ας πούμε έναν από τους φρουρούς του κράτους δικαίου να λέει σωστή παρατήρηση για τη δημοσιογραφία ότι δεν πρέπει να τους λέμε δράστες, αλλά σε άλλες περιπτώσεις δεν υπήρξε τέτοια ευαισθησία, πώς το λένε, διακηρυγμένη ευαισθησία.
0: Ας τα δεχτούμε όλα. Είμαστε δημοκρατία, είμαστε κράτος δικαίου, είναι ύποπτη αυτή τη στιγμή. Όλο το υλικό θα κατατεθεί, έχει κατατεθεί ήδη στον ανακριτή και στον εισαγγελέα. Θα υποβάλουν τους ισχυρισμούς τους οι συγκεκριμένοι ύποπτοι που σήμερα είναι κατηγορούμενοι και στη συνέχεια θα αποφασίσει δικαιοσύνη. Γιατί άραγε τόσα πολλά.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
6: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αίτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
7: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
8: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
7: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
8: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
7: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
6: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
9: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
10: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
11: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
12: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
13: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
14: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Πρωτάθλημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης κοινής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
15: Time out για Θράκων.
16: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
15: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
17: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
18: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
19: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
18: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
19: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
21: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
20: Και όταν φεύγεις.
21: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
22: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
23: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
24: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
25: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
26: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αθηνών προς τον Σκαραμαγκάλα και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκάλα λόγω τροχαίου ατυχήματος. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος των Άνω Λιωσίων προς το κόμβο Ηρακλείου, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς την Ιερά Οδό και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ έπληξαν οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Νωρίτερα, οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν νέο κύμα βομβαρδισμών εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ. Τόνισαν πως είναι έτοιμες να εγγυηθούν την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ. Το Ιράν καταδίκασε στεναρά τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικράτειά του, προσάπτοντας την Ουάσιγκτον ότι εκμυδένισε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης. Ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Το Το Brent πλησιάζει τα $80 ένα βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό πλησιάζει τα 75. Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες βράδυ στο παλαιό κτίριο του μπάτμιντον στο πάρκο Γουδί. Έχει αποκατασταθεί κυκλοφορία στην περιοχή. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Κιλικής και Θεσσαλονίκης. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν ως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική με πιθανές τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρωινό Δευτέρας 13 Ιουλίου. Κύριε Κολιομιχάλη, πάμε παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, έχουμε σοβαρό πρόβλημα που αφορά όσους έρχονται από την Κόρινθο προς την Αθήνα. Λόγω τροχαίου συμβάντος Καραμαγκά, στο ύψος του αεροδρομίου, του πολεμικού αεροδρομίου της Ελευσίνας και στις εργατικές κατοικίες, θα ακινητοποιηθείτε φίλες και φίλοι και με ρυθμού σημειωτών θα πάτε μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Υπάρχει η εναλλακτική βεβαίως του ασπροπύργου της πίσω μεριάς, όπως και της λεωφόρου ΝΑΤΟ για όσους βεβαίως εξυπηρετεί. Και η Αττική Οδός, φυσικά. Όσοι βγαίνετε προς τα έξω, μέσω της λεωφόρου Αθηνών, από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, και εσείς έχετε προβλήματα. Το καλό, το μόνο καλό είναι πως έχουν μεταφερθεί τα οχήματα από ό,τι μαθαίνουμε. Θα δούμε τις λεπτομέρειες, θα σας ενημερώσουμε. Δύο ρεύματα και φυσούμε προβλήματα. Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο με προβλήματα. Από το ύψος των Άνω Λιωσίων προς τον κόμβο Ηρακλείου, το υπόλοιπο λεκανοπέδιο έχει μικρότερες καθυστερήσεις από αυτές που περιμένουμε.
3: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια. Από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
7: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το Happy Hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον Υπουργό Προστασίας Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
27: Και πάλι καλημέρα. Και
0: καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Έχετε κάτι άλλο για το σκέλος?
27: Να προσθέσω μία φράση. Οι πράξεις αυτές, οι δολοφονικές, έγιναν σε μια περίοδο μεγάλης αναταραχής και ανομαλίας για το τόπο. Σας θυμίζω ότι εκείνη τη μέρα που κάηκε η Μαρφίν, η τράπεζα, πολλοί δεν άφηναν να περάσουν τα διασωστικά συνεργεία του ΕΚΑΒ της πυροσβεστικής για να σώσουν τους ανθρώπους.
0: Κάποιοι έδειξαν από ό,τι φαίνεται στη μαρτυρία, έριχναν και άλλο υλικό προκειμένου να συντηρηθεί η φωτιά. Έφλεκτο υλικό προκειμένου να συντηρηθεί η πυρκαγιά, επειδή κάποιοι είπαν, δίκασαν και καταδίκασαν ανθρώπους οι οποίοι ήθελαν εκείνη την ημέρα να εργαστούν σε ημέρα απεργίας. Αυτοί όλοι οι κουκουλοφόροι, οι δολοφόνοι που ήταν από κάτω μαζεμένοι.
27: Νομίζω θα δοθεί δυνατότητα στην κοινή γνώμη, στους Έλληνες πολίτες, να δουν ορισμένα πράγματα πολύ εξαιρετικά συγκινητικά για εκείνες τις ώρες που βρήκαν κάποια στιγμή οι ερευνητές στο πλαίσιο των ερευνών τους. Εγώ θέλω να προσθέσω μία φράση. Σε αυτές τις ανώμαλες λοιπόν περιόδους, όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές στο πλαίσιο άσκησης βίας, πλήττεται η δημοκρατία. Και όταν η δημοκρατία είναι τραυματισμένη, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν μπορεί να είναι υγιές για το δημοκρατικό μας πολίτευμα και για το κοινωνικό συμβόλαιο. Η δημοκρατία πάντα πρέπει στο πλαίσιο του κράτους δικαίου να αποδίδει δικαιοσύνη όταν γίνονται δολοφονίες και χάνονται ανθρώπινες ζωές. Αυτό νομίζω, και χωρίς να πω τίποτα παραπάνω, υπάρχουν ύποπτοι αυτή τη στιγμή. Οι ύποπτοι αυτοί θα κριθούν στο πλαίσιο της ποινικής δικονομίας και του ποινικού νόμου από την δικαιοσύνη και αυτή θα αποδώσει ό,τι πρέπει, ό,τι κρίνει και ό,τι θα αντιληφθεί από τα στοιχεία τα οποία έχουν κατατεθεί. Χωρίς περαιτέρω σενάρια και χωρίς περαιτέρω πραγματικά ούτε μεγάλα λόγια, ούτε καθόλου υπερβολές και με σεβασμό και στους κατηγορμένους. Θέλω να πω μία κουβέντα, επειδή με ρωτήσατε προηγουμένως για το περιστατικό του Άργους.
0: Ναι.
27: Και σωστά με ρωτήσατε. Κοιτάξτε, κύριε Πρωτοσάλτε, η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Εδώ δεν λειτουργήσαν σωστά οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί. Υπερέβαλαν και δημιούργησαν ένα τεράστιο πρόβλημα και χάθηκε μια ζωή ενός παιδιού. Υπάρχουν κανόνες εμπλοκής, είναι ξεκάθαροι οι νόμοι για τη χρήση των όπλων, καθημερινά γίνονται δεκάδες καταδιώξεις από τους αστυνομικούς με κίνδυνο της ζωής τους. Οι περισσότερες, σχεδόν όλες, φέρουν αποτέλεσμα. Αν κάποια δεν φέρει αποτέλεσμα, εκείνο που προέχει είναι η πολύτιμη ανθρώπινη ζωή και κατά αυτήν την έννοια αυτό όχι μόνο δεν έπρεπε να γίνει, αλλά είναι μια ενέργεια που δυστυχώς πρέπει να εξεταστεί από τα δικαστήρια, από τον ποινικό νόμο και την παράβαση του καθήκοντος που έκαναν οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί.
0: Τα λέτε αυτά γιατί ξέρετε τις συνθήκες αναφέρονται σε έναν εξωστρακισμό κτλ. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω λοιπόν, από
27: δεν
0: αυτά.
27: Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Επαναλαμβάνω, η αστυνομία.
0: Λέτε είναι... ότι ορθά συνελήφθησαν και θα, στην ακροματική διαδικασία θα ξεκαθαριστούν ποιες ήταν ακριβώς οι συνθήκες. Αυτό
27: ο
0: λέτε.
27: Ρόλος και η αποστολή της αστυνομίας είναι η σύλληψη των δολοφόνων. Όχι να σκοτώνουμε παιδιά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, επειδή βλέπω ότι προκαλείται αναταραχή και μια αντάρα έτσι από την πλευρά είτε την ακροδεξιά είτε την ακροαριστερή, αριστερή-ακροαριστερή του ακροτηρίου. Πρώτα απ' όλα μια παρατήρηση αναφορικώς με τις κάμερες. Μπορεί να έχουμε άλλον πεπινοντικά πριν παρακαλώ. Ας ξεκινήσουμε. Μικρό αφιέρωμα στον Πεπίνο Ντικάπρη. Αγαπητέ Ιωάννη Κιμιονή, θα κάνουμε και το συνδυασμό ενός τραγουδιού το οποίο μεταφράστηκε στα ελληνικά και αποδόθηκε από τον Τόνι Μαρούδα. «Μένω σε κάποια γειτονιά», νομίζω ότι είναι ο τίτλος. Θα τα πούμε όμως αυτό μετά τις 9.

Αυτό το συγκεκριμένο το έχει τραγουδήσει και ο Ανδρέα Μποτσέλη. Με ένα ωραίο γλυκερό τραγούδι λοιπόν. Α, τώρα διαβάζω από το AI Εφημερίδα. Συνελήφθη στην Αγγλία η 46χρονη για τον εμπρισμό το 2010 που είχε καταφύγει στο Brighton.

0: Δηλαδή αυτοί οι συλληφθέντες είναι κάτω των 30 όταν το 2010 πυρπολούν ένα κτίριο στο οποίο μέσα υπάρχουν άνθρωποι. Κάτω από 30 χρόνων. Επειδή είμαι διαμέσου της δικηγόρου της έλεγε ότι με έρχομαι πίσω και τα λοιπά, επειδή υπήρχε ένταλμα, προφανώς δεν μπορούσε, τι μπορούσε να κάνει, που θα μπορούσε να πάει φεύγοντας από τη Βρετανία και άρχισε να λέει ότι γυρίζω σαν να λέει ότι οικειοθελώς έρχομαι, αλλά συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές σε εκτέλεση της Ερυθράς Αγγελίας μέσω της Διεθνούς Αστυνομίας στην Ιντερπόλ, που είναι και η πολύ λογική εξήγηση. Αλλά αναφερόμαστε σε νέους και νέες κάτω των 30 χρόνων που δικάζουν και καταδικάζουν ανθρώπους οι οποίοι σε μέρα γενικής απεργίας επιθυμούν να εργαστούν, γιατί η απεργία δεν υποχρέωση, είναι δικαίωμα. Αυτό στην αριστερά δεν το ξέρουμε, έτσι δεν είναι, λατρεμένοι μου και λατρεμένες μου? Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι δικάζονται και καταδικάζονται εις θάνατον. Εις θάνατον από δολοφόνους οι οποίοι πετούν βόμβες Μολότοφ, σπάνε την προθήκη, την είσοδο του υποκαταστήματος. Καταδικάστηκε αργότερα η τράπεζα, γιατί δεν υπήρχε έξοδος διαφυγής. Γι' αυτό, για την κτηριακή κατάσταση. Και την ίδια ώρα που οι άνθρωποι παρακαλούν από πάνω να ανοίξει ο δρόμος συσταδίου για να έρθουν πρώτες βοήθειες να τους σώσουν, οι ίδιοι αυτοί ρίχνουν έφλεκτο υλικό να φουντώσουν περαιτέρω τη φωτιά, αυτοί από κάτω, φωνάζοντας «κάψτε τους, κάψτε τους», και την ίδια ώρα αποτρέπουν ΕΚΑΒ και πυροσβεστικό σώμα να πλησιάσει στην οδό σταδίου, στην είσοδο του καταστήματος της Μαρφίν. Για αυτό το πράγμα γίνεται η αναφορά τώρα, κυρίες και κύριοι. Απέτυχε το κράτος μας 16 χρόνια τώρα να φτιάξει ένα ανακριτικό φάκελο, έτσι ώστε οι κατηγορούμενοι, αυτοί που θα υποδειχθούν, να πάνε στη δικαιοσύνη και να δικαστούν. Αλλά βλέπω ότι με έναν τρόπο η αριστερά και η ακροαριστερά μαζί, που εκεί τα όρια είναι λίγο συγκεχημένα, να μου επιτρέψετε, ξέρω ότι ενοχλώ τώρα, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η πραγματικότητα, γιατί είναι αυτά τα παραβατικά παιδιά τα οποία είναι σε αυτή την αριστερή πολυκατοικία. Δεν λέω ότι έχουν περίοπτη θέση στην πολυκατοικία, μπορεί να είναι στο υπόγειο, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν αποβάλλονται και από την πολυκατοικία. Τώρα θα φανεί εάν πράγματι η αριστερά θέλει να τελειώνουμε με την τρομοκρατία στην Ελλάδα, σε όλα τα στάδια όμως, όχι μόνο στο τελευταίο του φόνου. Θα φτάσω και στο ιδιώνυμο για να κάνουμε διάλειμμα. Λοιπόν, τότε θυμίζω απλώς ότι σε αυτά τα χρόνια γίνεται προσπάθεια να σκεπαστεί με κάθε τρόπο, να ξεχαστεί η δολοφονία Μαρφίν. Ακόμη και αυτή η πλακέτα, η οποία τοποθετήθηκε εκεί, μια μικρή πλακέτα που να θυμίζει τον τόπο μαρτυρίου για συνανθρώπους μας, τέσσερις που δολοφονήθηκαν, τρεις μαζί και μια ψυχούλα που ερχόταν στη ζωή, τέσσερις δολοφονήθηκαν, και αυτή έγινε μια συνεχής προσπάθεια να ξεχαστεί αυτό το πράγμα, να ξεχαστεί αυτή η δολοφονία. Τώρα, σε ό,τι αφορά στο ιδιώνυμο, επειδή βλέπω ότι υπάρχει αντάρα στο ιδιώνυμο, τι να χαρακτηριστεί ιδιώνυμο? Το βάζεις εμπριστικό μηχανισμό, καζάκια, ιδιώνυμο. Τι είναι το ιδιώνυμο? Ιδιώνυμο είναι ο όρος ο οποίος αναφέρεται στο ειδικό αδίκημα, το οποίο περιγράφεται στον νόμο, σε ένα νόμο του Ελευθερίου Βενιζέλου, ο οποίος εγκρίθηκε στις 24 Ιουλίου 1929 και ψηφίστηκε με πρόταση της κυβέρνησης Ελευθερίου Βενιζέλου. Τίτλος του νόμου ήταν «Περί των μέτρων ασφαλείας του κοινωνικού καθεστώτος και προστασίας των ελευθεριών των πολιτών». Στόχος του ήταν η ποινικοποίηση των ανατρεπτικών ιδεών, ιδιαίτερα η δίωξη κομμουνιστών, αναρχικών και η καταστολή των συνδικαλιστικών κινητοποίησεων. Ιδιώνυμο στη νομική επιστήμη ονομάζεται το έγκλημα εκείνο για το οποίο προβλέπονται ιδιαίτερες ποινές σε σχέση με τα εγκλήματα της γενικής κατηγορίας όπου αυτό υπάγεται. Ο όρος από το 1929 απέκτησε πολιτική σημασία και σημαίνει κάθε κατασταλτικό μέτρο που ποινικοποιεί την υποστήριξη και διάδοση αντικαθεστωτικών ιδεών. Ξέρω, δημιουργείται αντάρα μόνο με τη λέξη ιδιώνυμο, γιατί κανείς δεν κυνηγήσει τις κομμουνιστικές ιδέες, καμία ιδέα. Αυτό που οφείλουμε ως κοινωνία να συμπαραταχθούμε όλοι δεν είναι στις ιδέες. Είναι πώς η αριστερά θα καταδικάσει την ιδέα της βίας και του φόνου, της δολοφονίας. Αυτό είναι το θέμα. Αν δηλαδή η αριστερά που είναι ιδεολογικά προσκύμενη σε αυτόν τον χώρο υπό την έννοια ότι είναι δικά μας παραστατημένα παιδιά, γιατί κοιτάξτε, τα άλλα, τους άλλους, τους ακροδεξιούς φασίστες ναζί, η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου με υπουργό τότε δημόσιας τάξης προστασίας του πολίτη Νίκο Δένδια, τους πακέταρε και τους έστειλε στη δικαιοσύνη, θυμίζω, τέλος του 13. Ήταν η δράση των χρυσαυγητών, ήταν σε διάφορους φακέλους σκορπισμένη και κάποια στιγμή όταν έγινε η δολοφονία του Φίσα, τότε λοιπόν δόθηκε η εντολή από τον υπουργό Νίκο Δένδια με πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά και τον Ευάγγελο Βενιζέλο να συγκεντρωθούν όλοι οι φάκελοι σε έναν. Και έτσι προέκυψε η καταδίκη, η παραπομπή στη δικαιοσύνη, η δίκη και η καταδίκη των χρυσαυγητών. Άρα η αστική αντίληψη σε ό,τι αφορά στην ακροδεξιά, ναζιστική, φασιστική ακροδεξιά, εργάστηκε, δούλεψε και έφερε αποτέλεσμα. Στην ακροαριστερή βία δεν πρέπει να κάνουμε το ίδιο πράγμα. Αλλά μόλις ακούγεται τη λέξη διώνυμο, μπαίνουν και τσιρίδες. Διάλειμμα παρακαλώ εδώ, και στο διάλειμμα μας ερχόμαστε με το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, το οποίο υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών όπως διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. Με τα πτυχία αυτά διατίθενται, αυτά τα πτυχία φέρνουν πλήρη ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση στην Ελλάδα, που σημαίνει ότι οι απόφοιτοι, οι κάτοχοι των πτυχίων του Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου Κιλ στην Αθήνα, έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με τους αποφοίτους των δημοσίων πανεπιστημίων, τόσο για εργασία στον ιδιωτικό, όσο και για εργασία στον δημόσιο τομέα. kilgreece.gr.
1: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
2: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel,
3: ναι.
2: Και αρμόστοκη Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
1: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix. 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρούσι. Zeekr. Time for change. Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
1: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Ο ορυκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
0: Υπήρξε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως προχθές την Παρασκευή, αναφορικώς με την ακρίβεια και τον πληθωρισμό. Υπάρχουν κάποια ωραία ηχητικά από την συζήτηση στο Κοινοβούλιο. Θα τα παραθέσω στην επόμενη ώρα. Θέλω όμως τώρα να αρχίσω να μπω στη συζήτηση. Κανονικά θα έπρεπε να τα βάλω τώρα για να ακολουθήσει η συζήτηση με τον Κωνσταντίνο Χαροκόπο, αλλά μην του στερήσω και άλλο χρόνο για να μπούμε στην κουβέντα κατευθείαν στα βαθιά. Ο Κωνσταντίνος Χαροκόπος έγραψε την προηγούμενη εβδομάδα άρθρο στο liberal.gr, όπου συνήθως αναρτώνται εκεί οι απόψεις του, με τον τίτλο «Να πώς ο Καναδάς χτυπά την ακρίβεια στα τρόφιμα». Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλή εβδομάδα.
7: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Φαντάζομαι ότι θα έχει λίγο χρόνο να συνεχίσουμε και μετά τις 9 την παράθεση των δεδομένων. Οπότε θα έχω την δυνατότητα να βάλω και τα ηχητικά, να παραθέσω και τα ηχητικά από την συζήτηση του κυρίου Πρωθυπουργού με τον κύριο Ανδουλάκη. Λοιπόν, τι έκαναν στον Καναδά, τι πρόβλημα έχει ο Καναδάς πρώτα απ' όλα με την ακρίβεια, μπορείς να μας πεις?
7: Θα πω το εξής. Όλες οι δυτικές κοινωνίες έχουν συνηθίσει να χτυπάνε τα ακρίβεια με ποιο τρόπο, πλαφόν, πρόστιμα, πας, μάχες κατά συμφερόντων, μέτωπα κατά της κερδοσκοπίας, αναζητήσεις ενόχων και ουσιαστικά έχουμε, συγγνώμη, αυτό που λέμε blame game, δηλαδή ο ένας ρίχνει το φταίξιμο στον άλλο. Σαν αποτέλεσμα η χειρή καρπαζιά που πέφτει στον καταναλωτή. Οι Καναδοί τι αποφάσισαν να κάνουν, να δουν ποια ακριβώς είναι τα προβλήματα και τα βρήκανε. Και έθεσαν λοιπόν ένα πολύ μεγάλο στρατηγικό πλάνο που έχουν σαν πρώτο στόχο την ενίσχυση της εγχώριας μεταποίησης, διότι εκεί είδαν ότι πονάει η παραγωγή τροφίμων. Ο δεύτερος στόχος ήταν η αναδιάρθρωση του συστήματος διανομής των τροφίμων, ώστε να δημιουργηθεί ένας πραγματικός ανταγωνισμός.
0: Ένα-ένα όμως για να το καταλάβουμε, γιατί παραθέτει το άρθρο σου.
7: Όχι, μισό λεπτάκι, ναι. Θα πω τα τέσσερα αυτά, ναι. Και θα καταλήξουμε ένα-ένα. Άρα λοιπόν ο δεύτερος στόχος είναι η αναδιάρθρωση του συστήματος διανομής. Ο τρίτος στόχος είναι η απεξάρτηση της εσωτερικής αγοράς του Καναδά στις εισαγωγές νοπών προϊόντων. Και το τέταρτο είναι η δραστική μείωση της γραφειοκρατίας. Έτσι, αυτή είναι η στόχη. Λοιπόν, ο πρώτος στόχος είναι η ενίσχυση εγχώριας μεταποίησης. Τι έχουν διαπιστώσει αυτοί? Ότι παρόλο που παράγουν αγροτικά προϊόντα, η πραγματική προστιθέμενη αξία δεν είναι στην παραγωγή ενός μαρούλιου, για παράδειγμα.
0: Όχι, εξήγησε όμως, αυτό ήθελα να πάω. Υπάρχει ένα πολύ, πολύ σημαντικό στοιχείο, κάτι να απόψουμε και με συγχωρείς. Ότι παράγουν πρωτογενώς αγροτικά προϊόντα τα οποία εξάγοντάς τα κερδίζουν 100 δισεκατομμύρια δολάρια.
7: Βεβαίως, οι εξαγωγές του Καναδά είναι 100 δισεκατομμύρια.
0: Τα οποία όμως όταν μπαίνουν μεταποιημένα τα προϊόντα της πρωτογενούς παραγωγής, όταν μπαίνουν μεταποιημένα τα πληρώνουν πανάκριβα οι Καναδοί πολίτες, και αυτή είναι η αντίφαση.
7: Βεβαίως, μάλιστα. Γιατί δεν κάνουν μεταποίηση στο καναδικό έδαφος και ταυτόχρονα εισάγουν το 90% των φρέσκων φρούτων και ξηρών καρπών και το 70% των λαχανικών που καταναλώνουν.
0: Μάλιστα, γιατί πρόσεξε, αυτό έχει μια άλλη σημασία εδώ, για να συντηρηθεί αυτή η αντίληψη της ελαδίτσας μας. Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου η έκφραση ελαδίτσα, όπως είναι και ο λαουτζίκος, τις θεωρώ χυδαίες εκφράσεις. Για να συντηρηθεί αυτή η άποψη από τον λαϊκισμό, είτε τον ακροδεξιό είτε τον ακροαριστερό, λανσάρεται η ιδέα ότι αν γίνουμε αυτάρκοι στην πρωτογενή παραγωγή, σώσαμε τον εαυτό μας. Πλην όμως δεν είναι έτσι, αυτό προσπαθώ να πω.
7: Είναι τεράστιο λάθος και νομίζω ότι το παράδειγμα του Καναδά επισφραγείται ακριβώς αυτό, το ότι είναι λάθος. Ναι. Διότι τελικά ο Καναδάς τι διαπίστωσε? Ότι η αξία η προστιθέμενη που δημιουργείται στη μεταποίηση, στη συσκευασία και στη διανομή. Κάτι που ακόμα εδώ δεν το έχουμε καταλάβει ούτε στο κρασί, ούτε στο λάδι, ούτε γενικά στα τρόφιμα. Επομένως, τι κάνει? Αποφασίζει να συγχρονίσει όλες τις μικρές και μεσαίες ομάδες που επεξεργάζονται τρόφιμα στον Καναδά. Βάζει μέσα νέες τεχνολογίες, αυτοματοποιεί, ψηφιοποιεί όλη την παραγωγή. Διότι θεωρεί ότι η αύξηση παραγωγικότητας των μονάδων θα μειώσει το κόστος παραγωγής και τα τρόφιμα θα γίνουν φθηνότερα.
0: Και διάβασα πάλι στο άρθρο σου ότι επενδύει πάνω στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να συμβάλλει και στην τόνωση περαιτέρω του συστήματος, εννοώ του εσωτερικού. Πες μας και αυτό, σε παρακαλώ.
7: Βεβαίως. Η πραγματικότητα στο πλάνο είναι εξής. 5 μεγάλες αλυσίδες ελέγχουν το 75% της αγοράς.
0: Οι οποίες τι είναι αυτές? Είναι τελικοί πολιτές, σούπερ μάρκετ, δηλαδή αυτό είναι?
7: Ναι, είναι σούπερ μάρκετ. Μάλιστα. Είναι αλυσίδες σούπερ μάρκετ.
0: Μάλιστα.
7: Αυτή λοιπόν η συγκέντρωση τελικά της δύναμης, αυτής της δύναμης μεγάλης, τι κάνει? Περιορίζει τον ανταγωνισμό. Διότι αυτοί οι πέντε προσδιορίζουν τις τιμές. Τι γίνεται, αυτό δυσκολεύει τους μικρούς ανεξάρτητους εμπόρους, οι οποίοι θέλουν και αυτοί να προμηθευτούν σε ανταγωνιστικές θέσεις. Αλλά δεν μπορούν. Διότι όταν έρχεται το σούπερ μάρκετ Χαροκόπος ή Πορτοσάλτε, προφανώς θα πάρει πολύ καλύτερες τιμές από ένα περιφερειακό μικρό μαγαζί ή έστω και μια μικρή αλυσίδα.
0: Διότι απλώνεται σε όλο το εύρος της κυνωνίας τα σούπερ μάρκετ και έχει άλλη δύναμη. Εννοείται.
7: Άρα η κοινωνική κυβέρνηση λέει ότι αυτή τη στιγμή το σύστημα διανομής που έχουμε είναι στρεβλό. Τι θα κάνουμε, θα δημιουργήσουμε νέα κέντρα διανομής, νέους αποθηκευτικούς σταθμούς, νέες εναλλακτικές οδούς, ώστε τα προϊόντα στους παραγωγούς να φτάνουν στα μικρά καταστήματα, χωρίς να υπάρχει ανάγκη διαμεσολάβησης. Εδώ πέρα στην Ελλάδα έχουμε τον χοντρέμπορο, δεν ξέρω τι είναι, τον μεσάζοντα, επίσης δεν ξέρουμε τι είναι. Λοιπόν, αν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα εδώ, τον παρακάμπτουμε. Φτιάχνουμε όπως ο Καναδάς, ο οποίος ξοδεύει $1 δισεκατομμύριο τα επόμενα χρόνια για να δημιουργήσει συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού.
0: Ωραία. Τώρα, στο επόμενο μέρος, πρέπει να κλείσω εδώ. Αμέσως μετά τις 9, μπορείς, φαντάζομαι, να συνεχίσουμε.
7: Απλά 9 και 4 πρέπει να πάω στο αστυνομικό του μια τη γειτονιά μου να βγάλω την καινούρια ταυτότητα.
0: Ναι, σε καταλαβαίνω. Μόλις τελειώσει.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
8: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
9: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
10: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
8: Αμάν και ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
9: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
10: Φοβάμαι!
9: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
8: Να το! Το βρήκα παιδιά!
9: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
11: Συνεργασία.
1: Μυστήριο. Δράση.
11: 4 δωμάτια απόδρασης.
1: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
11: Συνεργάσου με την παρέα σου.
1: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
11: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
9: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
1: Φαντάσου. Αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
12: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
13: Από τώρα.
14: Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
15: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν.
16: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
17: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
18: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
17: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
18: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
16: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρήβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
19: Για το σπίτι του μέλλοντος.
20: Για τον αγρότη του σήμερα.
19: Για τον εργολάβο του τώρα.
20: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
19: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
20: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
19: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
20: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
19: Τεχνομότορς. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
20: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
13: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
19: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
13: Σκέψου, πράκτικα.
21: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
22: Η Μερούλα.
21: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
23: Μύρισε όλη η γειτονιά.
20: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
24: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
20: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
24: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
20: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
24: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
20: Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
19: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Άλλο ραδιόφωνο και άλλο Δυτικά FM. Ακούστε τη διαφορά.

0: στην Ηλία. Εγκλωβίστηκαν λόγω της ανόδου της στάθμης των υδάτων στο Φαράγγι Σιπρένη μετά από έντονη βροχόπτωση που είχε προηγηθεί τις λίγες ώρες νωρίτερα. Ενημέρωσαν το 112 με αποτέλεσμα να υπάρξει λίγο πριν τα μεσάνυχτα μεγάλη κινητοποίηση για τον εντοπισμό τους. Συνέδραμαν κλιμάκια της πυροσβεστικής αστυνομίας και κάτοικοι της περιοχής και οι τέσσερις πάντως πεζοπόροι είναι καλά στην υγεία τους. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν ως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά τώρα καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θερμό καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρειο-ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 Μέξη και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς, στα νησιά έως 33 με 34 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 35 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη σχεδόν έθριος καιρός. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 6 και την Τετάρτη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Ολοκληρώνω το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου στο Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Καλιαμιχάλης.
5: Βελτιώνεται σταδιακά η εικόνα της λεωφόρου Αθηνών, η οποία είχε και συνεχίζει να έχει αρκετά προβλήματα και στα δύο ρεύματά της, προς τον Ασπρόπυργο και τον Σκαραμαγκά, λόγω τροχαίου συμβάντος που είχαμε νωρίτερα. Όσοι λοιπόν έρχονται από την Κόρυθο προς την Αθήνα, να είναι προετοιμασμένοι από το ύψος της Ελευσίνας. Θα βρουν ισχυρό μποτιλιάρισμα, το οποίο συνεχίζεται, αλλά ευτυχώς μέχρι το ύψος του Ασπροπύργου πια και όχι μέχρι το ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου. Ενώ όσοι βγαίνουν προς τα έξω μέσω της λεωφόρου Αθηνών, προς την Κόρυνθο, συναντούν την κίνηση από τις αρχές του δάσους Χαϊδάριου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Ισχυστού δεν έχει μεγάλη αναμονή πλέον, ευτυχώς. Η Αττική οδός επίσης έχει προβλήματα στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από το ύψος των Άνω Ηλιοσίων μέχρι να φτάσουν οι οδηγοί στον κόμβο Ηρακλείου. Η Κηφισού έχει και αυτή αναμονή, σημαντική αναμονή, στο ανωδικό ρεύμα από τη Λένορμαν και πάνω και στο καθοδικό ρεύμα από την Αττική οδό προς την Λένορμαν. Η παραλιακή προς τον Πειραιά έχει καθυστέρηση μόνο κατά μήκος του Νέου Φαλήρου και κλείνουμε με το λιμάνι του Πειραιά, το δεξιόστροφο του λιμανιού, από την πλευρά δηλαδή της Ιετιόνιας Ακτής και του Υπουργείου Ναυτιλίας. Προς τα τρένα, προς τον ΙΣΑΠ, έχει αρκετές καθυστερήσεις ακόμα.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλή εβδομάδα. Σας καλωσορίζω στην πρώτη για την εργάσιμη μέρα συνάντησή μας, Δευτέρα 13 Ιουλίου, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε, να είσαστε γεροί, δυνατοί όλες και όλοι. Σπέβδω αμέσως να συνεχίσω, θα τα πούμε τα υπόλοιπα τα πολλά. Προς το παρόν όμως πρέπει να κλείσω, να συνεχίσω και να κλείσουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα τη συζήτησή μου με τον Κωνσταντίνο Χαροκόπο, ο οποίος αρθογραφεί στο liberal.gr. Την προηγούμενη εβδομάδα, εάν ανοίξετε το liberal.gr και πικτολογήσετε Κωνσταντίνος Χαροκόπος, στο πορτφόλιό του θα βρείτε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο. Ποιες είναι οι προτάσεις της καναδικής κυβερνήσεως προκειμένου να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, γιατί και εκεί υπάρχει ακρίβεια. Σπέβδω να πω πολύ γρήγορα το εξής οξύμορο, το οποίο υποχρεώνει όμως τον Καναδά να πάρει, ο κύριος Κάρνεϊ, να πάρει μέτρα. Τι γίνεται με τον Καναδά? Ο Καναδάς παράγει πρωτογενή προϊόντα της γης, τα οποία εξάγει και μαζεύει στα ταμεία του 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Παρά το γεγονός ότι οι εισαγωγές του από την πρωτογενή παραγωγή είναι 100 δισεκατομμύρια δολάρια, τα προϊόντα αυτά που επανέρχονται, που ξαναμπαίνουν στη χώρα μεταποιημένα, συσκευασμένα όπως τα θέλουμε από τα σούπερ μάρκετ, αυτά τα προϊόντα κοστίζουν πανάκριβα. Και τι κάνουν λοιπόν στον Καναδά? Είπανε, δεν θα ακολουθήσουμε τη γραμμή που ακολουθούν όλα τα κράτη, ποσοστό κέρδους από εδώ, από εκεί, καλάθια το ένα, καλάθια το άλλο, συμφωνίες κυρίων και διάφορες ιστορίες, πάμε να παρέμβουμε στην αγορά, γιατί προφανώς έχουμε στρέβλωση, τώρα το φέρνω κατευθείαν στα δικά μας, έχουμε στρέβλωση στην ελληνική αγορά. Δεν θέλει και πολύ να το καταλάβεις, ούτε χρειάζεται να είσαι καθηγητής σε επίπεδο Νομπέλ οικονομίας για να αντιληφθείς ότι υπάρχει θέμα στην αγορά μας. Και τώρα ξανά ο λόγος στον Κωνσταντίνο Χαροκόπο. Οπότε, για πες μας, Κωνσταντίνε, τι θα μπορούσαμε να σκεφτούμε στην Ελλάδα με βάση το πρότυπο του Καναδά?
7: Με βάση το πρότυπο του Καναδά, το πρώτο που θα πρέπει να κάνουμε είναι μια διάγνωση των προβλημάτων. Εδώ η μόνη διάγνωση που έχουμε είναι ότι πουλάει ακριβά ο παραγωγός, πουλάει ακριβά ο μεσάζων, πουλάει ακριβά το σούπερ μάρκετ. End of story. Οπότε, τι έρχομαι, αρχίζουμε και βαράμε παντού πλαφόν. Αυτό δεν έχει λογική. Και αυτό που έκανε ο Καναδά δεν είναι πρόσεξη, δεν είναι παρέμβαση. Απελευθέρωσε τις δυνατότητες. Δηλαδή, το σύστημα διανομών, επίτρεψε να σου πω γιατί, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δημιουργεί νέους 40 εμπορικούς κόμβους τροφίμων. Σκοπεύει να αυξήσει 25% τα σημεία πωλήσεων τοπικών προϊόντων από μικρούς και μεσαίους παραγωγούς. Αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Όσο αφορά την κλιματική αλλαγή, που εδώ πέρα διαμαρτύρονται οι παραγωγοί ότι κάθε τόσο βρέχει, κάνει ζέστη, καταστρέφει την παραγωγή τους. Τι κάνει όταν ο Καναδάς, ο οποίος έχει 55.000 μήνες το χρόνο πάγο, τι κάνει? Επεκτείνει την παραγωγή φρούτων και λαχανικών σε θερμοκήπια, σε υδροπονικές εγκαταστάσεις, σε κάθετες φάρμες και σε κλειστές καλλιεργητικές εκτάσεις. Δεν παράγει μαρούλι το χωράφι που μπορεί να καεί αύριο ή να πλημμυρίσει μεθαύριο. Τα κλείνει μέσα σε καλλιεργητικούς χώρους για να μπορέσει να έχει μεγάλη παραγωγή. Αυτά δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχουν. Δεν έχουμε κάνει μια σωστή διάκριση να δούμε πού υποφέρει αυτό το σύστημα. Το μόνο που κάνουμε είναι να κατηγορούμε το σύστημα και να επιβάλλουμε πλαφόν, να δίνουμε, να βάζουμε πρόστιμα αυτές τις συμφωνίες των κυρίων που ανέφερες, που είναι για να πέφτει κάποιος και να γελάει. Ή τα πας που έχουμε. Εδώ πέρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Κλιματική ενθεκτικότητα πρέπει να αναπτύξουμε. Ναι, πρέπει να αναπτύξουμε. Πρέπει να ανοίξουμε τον ανταγωνισμό, ελεύθερος ανταγωνισμός. Να προχωρήσουμε στη μεταποίηση. Η πώληση χήμα γεωργικών προϊόντων και αγροτικών προϊόντων είναι έγκλημα κατά της οικονομίας και έγκλημα κατά των παραγωγών. Αν υπήρχε η συσκευασία, η δημιουργία μέσω πρότυπων διαδικασιών τελικών προϊόντων, τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα για όλους μας. Πιο καλά και πιο φθηνά.
6: Σκέψου να πουλούσαμε τα προϊόντα μας τα αγροτικά σαν μπιζουδάκια κοσμετοπλίου. Σαν, λέω, σαν. Μεταφορικά, αυτό, σαν.
7: Ναι, ναι, αυτό όσο αφορά το εξωτερικό.
6: Το εξωτερικό,
7: όμως,
6: ναι.
7: Για το εσωτερικό, ναι. Έτσι, το τρόφιμο δεν είναι μπιζού. Το τρόφιμο είναι είδος πρώτης ανάγκης. Πρέπει να βρούμε με ποιο τρόπο θα απελευθερωθεί από τις ευρώσεις η παραγωγή, η διακίνηση και η εμφάνιση του υλικού προϊόντος στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, ο καταναλωτής είναι το θύμα εδώ. Όλοι οι ενδιάμεσοι είναι κάποια συμφέροντα τα οποία συγκρούονται. Γιατί δεν θέλουν τεχνολογία, μπορεί. Δεν θέλουν καινοτομία, μπορεί. Μπορεί να τους αρέσει να δουλεύει ο τρόπος αυτός γιατί τους προσφέρει εισοδήματα. Ναι, όμως πρέπει να ανοίξει η αγορά για να βγουν ευκαιρίες και να πέσουν λεφτά. Έτσι, ο Καναδάς θα ρίξει κάποια δισεκατομμύρια.
6: Αυτό,
7: για να
6: πόσα είπες, 3 δις, θα επενδύσει 3 δις.
7: 3 δισεκατομμύρια. 3 δισεκατομμύρια. τα οποία τα κατανέμει, όπως είπαμε, στις συσκευασίες, τα κατανέμει στον ανταγωνισμό, στη δημιουργία καινούριων συστημάτων διανομής, καινούριων οδών για να φτάσουν παραγωγή στον καταναλωτή και για να μπορέσει να επεκτείνει την παραγωγή απέναντι
6: ναι,
7: στην.
6: Τώρα όμως στην επόμενη φάση αλλαγή. Θέλω να μας να ερευνήσεις και το εξής, το λέω και χάρη να στεισμού τώρα και θα κλείσουμε, Κωνσταντίνα, μη σε καθυστερώ. Είναι το εξής, εάν οι ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ του Καναδά και οι μεγάλοι έμποροι που είναι οι διακινητές των προϊόντων πήγαν όλοι μαζί στον Κάρνεϊ και του είπαν: κοίτα, ηρέμησε, θα σε ρίξουμε στις επόμενες εκλογές.
7: Εγώ ξέρω ότι το κράτος είπαν το δύναμο. Α, όταν το κράτος παίρνει μια απόφαση, ναι, μπορεί να προχωρήσει τελείως. Διότι το συμφέρον των καταναλωτών, αυτό είναι το συμφέρον του κράτους.
6: Σε ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε.
7: Καλή εβδομάδα.
6: Επίσης, καλή εβδομάδα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπε ο Πρωθυπουργός για την ακρίβεια προχθές στα σούπερ μάρκετ.
8: Αυτή η συναντήληψη οδηγεί σε μία σταθεροποίηση των τιμών για τους επόμενους δύο μήνες και σε μία σημαντική μείωση τιμών, εκτιμούμε, από το Σεπτέμβριο. Εσείς τι θα κάνατε δηλαδή? Θα βγάζατε πράξη Υπουργικού Συμβουλίου να μειώσετε τις τιμές? Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά, κύριε Ανδρουλάκη, σε μία αγορά η οποία λειτουργεί με τους δικούς της κανόνες.
6: Καλά. Ούτε ο Πρωθυπουργός είπε κάτι από αυτά που έχουμε ακούσει, αλλά ούτε και η αξιωματική αντιπολίτευση τον πίεσε με καινούργιες προτάσεις. Απορώ. Τουλάχιστον κάποιος από όλους εκεί, όταν πίνουν τον πρωινό καφέ στο Πασόκ, δεν του είπε: ρε παιδί μου, για κοίταξε τι γράφει αυτός εκεί ο Χαροκόπος. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι στα επιτελεία των κομμάτων παρακολουθούν και 2-3 αρθρογράφους σοβαρούς. Δεν λέω. Το σύμπαν όλο. Αλλά 2-3 παιδί μου, 2-3 που γράφουν κάτι έξω από αυτό που λέμε out of the box. Το είπα αγγλικά για να μπορώ να σκέφτω. Δηλαδή σκέπτομαι έξω από το κουτί. Μάλιστα. Το κουτί μπορεί να σε κάνει και κουτό, βέβαια. Σε καταλαβαίνω. Αλλά λέω, που σκέφτονται ή πώς είναι το γνωστό, δεν γίνονται, δεν κάνεις δουλειά αν δεν σπάσεις αυγά, διότι αν δεν σπάσεις αυγά δεν γίνεται ομελέτα. Μεγαλειώδης έκφραση. Το έγραψε ένας καθηγητής μάρκετινγκ πριν από 40 χρόνια, εισήχθη στην Ελλάδα. Δεν είσαι στελεχάρα αν δεν μιλήσεις για σπασίματα αυγών και πώς γίνονται οι. Πώς την είπαμε? Η ομελέτα, μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε και άλλη ομελέτα τώρα. Τι έγινε με τα καύσιμα, την ομελέτα στα καύσιμα?
8: Τα δηληστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας για τους επόμενους μήνες. Έτσι θα έχουμε μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου.
6: Ας πούμε, για φαντάσου, να ερχόταν ένας πολιτικός αρχηγός και να έλεγε: να ανοίξουμε τρίτο δηληστήριο. Να κάνουμε έναν διεθνή διαγωνισμό, παγκόσμιο, διεθνή. Όχι ελλαδικό, διεθνή διαγωνισμό. Και να ανοίξουμε δίπλα στη Motor Oil, δίπλα στα ΕΛΠΕ, να βάλουμε και ένα τρίτο δηληστήριο στην Ελλάδα.

0: Κάντε κάτι για δύο μήνες, μειώστε λίγο την τιμή να ησυχάσουμε και όταν τελειώσουν οι βομβαρδισμοί των Αμερικανών στο Μπανταραμπάς, τότε θα ησυχάσουν όλα και θα τα ξεχάσουμε και θα ξαναγυρίσουμε σε αυτό που ξέρουμε. Μετά σκοτώθηκαν για τη 13η σύνταξη, παρακαλώ.
1: Για πάμε να δούμε λοιπόν, γιατί εδώ είναι, ξέρετε, απλά μαθηματικά. Εσείς είστε και μηχανικός, εγώ είμαι κοινωνικός επιστήμονας. Λοιπόν, η συνταξιοδοτική δαπάνη για το 2026, σύμφωνα με τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026, εκτιμάται στα 35,4 δισεκατομμύρια ετησίως. Κάνοντας μια απλή διαίρεση, αυτό είναι 2,95 δις. Εξαιρώντας, λέει το Γενικό Λογιστή, δεν τα λέω εγώ, δαπάνες για εφάπαξ και λοιπές δαπάνες σε καθάριση συντάξεων, εκτιμάται ότι το μηνύο κόστος επαναφοράς της 13ης σύνταξης ανέρχεται περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Α, καλά! Μα πείτε μου, αφού όλοι οι δαπάνοι είναι 35 δις, η μία σύνταξη πόσο είναι? Τι λέμε τώρα, ε? Μπακάλικα. Μπακάλικο το Γενικό Λογιστήριο και όχι μπακάλικα τα δικά σας νούμερα. Από αυτός. Αυτό το Γενικό Λογιστήριο έχει καταφέρει, εν πάση περιπτώσει, να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της χώρας, να φέρει πάρα πολλές αναβαθμίσεις στην επενδυτική βαθμίδα και να μπορούμε σήμερα να πηγαίνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κανείς να μην αμφισβητεί τα στοιχεία μας. Άρα, εγώ κρατώ από αυτή τη συζήτηση ότι δεν έχετε ιδέα πόσο θα στοιχήσει η 13η σύνταξη και ότι θεωρείτε ότι τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου είναι, πώς το είπατε, μπακάλικα. Ενώ τα δικά σας είναι επιστημονικά τεκμηριωμένα. Μάλιστα. Ας βάλουν τα συμπεράσματά τους αυτοί οι οποίοι μας ακούνε.
0: Τρεις εκδόσεις και πάω για διάλειμμα. Από τις εκδόσεις Ουτοπία ή Ιουτόπια, κυρίες και κύριοι, Τζούλια Καμινίτο αφηγείται την ιστορία μιας ολόκληρης γενιάς που βιώνει τη μοναξιά του διαδικτύου και την εργασιακή ανασφάλεια με το βιβλίο «Το κακό που δεν υπάρχει». Σε μετάφραση Δήμητρας Δότση. Είμαστε πάντα σε εκδόσεις Ιουτόπια ή Ουτοπία. Ο Νικολό Αμανίτη με το βιβλίο «Αθέατος βίος, ο φόβος τελειώνει εκεί όπου αρχίζει η αλήθεια». Σε μετάφραση πάλι Δήμητρας Δότση. Και το τρίτο βιβλίο σε αυτήν τη σειρά του εκδοτικού οίκου του Abraham Leb με τον τίτλο «Η πρώτη ένδειξη νοήμων ως εξωγήινη ζωής» από τις εκδόσεις Ιουτόπια σε μετάφραση Νίκου Αποστολόπουλου, τρία προτινόμενα βιβλία μαζί με την ιστορία εικονογραφημένη, το πρώτο Μουντιάλ Ουρουγάη 1930 στα κεντρικά θέματα, Ελευθέριος Βενιζέλος και η συνθήκη των Σευρών, ο στρατός και η μεταπολίτευση του 1974 και πολλά ακόμη θέματα στην ιστορία εικονογραφημένη που διευθύνει ο Διονύσης Μουσμούτης ως εκδότης διευθυντής και με σειρά αρθογράφων που ειδικεύονται σε πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Σε λίγο.
2: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
3: Το τάγκο?
2: Θα σας ειδοποιήσουμε.
3: Περίμενε.
4: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα επικότητα.
5: Φτιάξε βαλίτσες!
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
8: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
7: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
8: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
10: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε.

0: Ρε το γείτονα.
1: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές ημιδοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: έτσι. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Ζήτησα από τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη να μας σχολιάσει τα δημηθέντα αναφορικώς με τα F-35, όλα όσα συνέβησαν την ημέρα της προηγούμενης προχθές την Παρασκευή, αλλά στο μεταξύ μας προέκυψαν οι συνεχιζόμενοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί στο Ιράν. Οπότε καλημέρα Κωνσταντίνε, θα ήθελα να αρχίσουμε από αυτό. Η εκεχηρία είναι πλέον τελειωμένη υπόθεση?
2: Καλημέρα Άρη.
1: Καλημέρα.
2: Η εκεχηρία όπως τη γνωρίσαμε μετά τη συμφωνία μπορεί να θεωρηθεί ότι παραβιάζεται, όχι μπορεί να θεωρηθεί, παραβιάζεται σε καθημερινή βάση εδώ και αρκετό καιρό, περισσότερο από ότι οποιαδήποτε άλλη φορά, γιατί και άλλες φορές είχαμε παραβίαση των συμφωνηθέντων, τουλάχιστον ως προς το κομμάτι της κατάπαυσης του πυρός. Όμως δεν πιστεύω ότι οι Αμερικανοί θέλουν αυτή τη στιγμή η Αμερικανική ηγεσία να προβούν σε κάποια μεγαλύτερη ή να αναλάβουν μάλλον στρατιωτική δράση η οποία θα παραπέμπει σε αυτό που είχαμε τις 37 πρώτες μέρες του πολέμου αυτού.
1: Ναι. Σαν να βολεύει και τους άλλους αυτό, ζητώ συγγνώμη που χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο, αλλά και σαν και οι Ιρανοί να βολεύονται με μια τέτοια ιστορία, δεν ξέρω, ζητώ συγγνώμη δηλαδή έτσι όπως το λέω, ναι.
2: Βολεύονται εξίσου αυτή τη στιγμή και οι δύο πλευρές ικανοποιούν τους πιο σκληροπυρηνικούς, αυτούς οι οποίοι θεωρούν ότι τόσο ο Αμερικανός πρόεδρος όσο και ο Ιρανός ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης έκαναν πολύ μεγάλη θα έλεγα αναδίπλωση και παραχώρηση σε σχέση με τις απαιτήσεις τους. Στην περίπτωση του Αμερικανού πρόεδρου αυτό ισχύει, στην περίπτωση των Ιρανών όχι τόσο. Όμως
0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία.
4: Ποια?
3: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
5: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
6: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
5: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλου XXL, 650 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,69. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Και τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2 και 32. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
7: Smart και αρμονία.
8: Αρμονία και Smart.
7: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
8: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
7: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
8: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
9: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
11: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
10: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
12: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κωνσταντίνος Φίλης, ο καθηγητής Κωνσταντίνος Φίλης, σχολιάζει δύο θέματα. Πάμε το πρώτο για να το ολοκληρώσουμε. Αγαπητέ Κωνσταντίνε, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, άρα η ιστορία αυτή τώρα με τα κτυπήματα των Αμερικανών σε Ιρανικούς στόχους, αφού μας είπες όλα αυτά, θα δυσχεράνουν την επίλυση αναφορικώς με τα στενά του Ορμούς ή θα κυλήσουν τα πράγματα κάπως?
2: Υπάρχουν δύο θέματα, Άρη. Το ένα είναι το στενό του Ορμούς, το οποίο ανοιγοκλίνει. Οι Ιρανοί ισχυρίζονται ότι έχει κλείσει. Ο Αμερικανός πρόεδρος χθες είπε ότι παραμένει ανοιχτό. Τώρα η αλήθεια είναι μάλλον κάπου στη μέση, γιατί ξέρουμε ότι και πάρα πολλά πλοία τα οποία διέρχονται το κάνουν με τρόπο ώστε να μην είναι εμφανή, γιατί ακριβώς φοβούνται τις επιθέσεις, και είδαμε και την επίθεση που έγινε χθες από πλευράς του Ιράν. Είναι σαφές ότι το Ιράν απαιτεί, διεκδικεί, αξιώνει να του αναγνωριστεί ο ρόλος κυρίαρχης δύναμης σε σχέση με τη διαχείριση του στενού του Ορμούς. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είμαι περίπου βέβαιος ότι το Ιράν θα κάνει τα πάντα για να το κατοχυρώσει. Γιατί το στενό του Ορμούς, όπως έχουμε πει πολλές φορές και μαζί, είναι το νέο όπλο και μάλιστα ασύμετρο όπλο, ασύμετρο εργαλείο αποτρεπτικής ισχύως του Ιράν. Καλύτερα να έχει το στενό του Ορμούς παρά να κατήχε πυρηνικά, που θα ήταν έτσι κι αλλιώς μια πολύ σύνθετη διαδικασία και πολύ κοστοβόρα. Οι Αμερικανοί από την άλλη αντιλαμβάνονται, και η Αμερικανική ηγεσία, ότι πλησιάζοντας ενδιάμεσες εκλογές, το να έχουμε περαιτέρω διατάραξη της παγκόσμιας οικονομίας και των τιμών του πετρελαίου δεν είναι καλά νέα για τον Τραμπ. Γι' αυτό κιόλας ο πρόεδρος Τραμπ, και επιμένω σε αυτό, έχει ένα στρατηγικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή και τακτικό πρόβλημα. Δεν μπορεί να κάνει κινήσεις οι οποίες θα τον φέρουν σε καλύτερη μοίρα από ό,τι ήταν πριν από την τελευταία κίνηση που έκανε, όποια και να ήταν αυτή, γιατί οι επιλογές είναι πολύ συγκεκριμένες. Ή θα πρέπει να επιστρέψει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις όπως αυτές που έγιναν τις πρώτες 37 μέρες, όμως αυτές δεν απέφεραν καρπούς, δεν απέδωσαν καρπούς, δεν έφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ή θα πρέπει να πάει σε πολύ εντονότερες και εντατικότερες στρατιωτικές επιχειρήσεις που μπορεί να συνεπάγονται ακόμα και εμπλοκή στρατευμάτων χερσαίας, σε μορφή χερσαίας επέμβασης. Αυτό θα είναι ένα πολύ κακό σενάριο, γιατί κανείς δεν ξέρει ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, και είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν και πολλοί Αμερικανοί στρατιώτες οι οποίοι θα χάσουν τη ζωή τους. Εξαιρετικά προβληματικό για τον Τραμπ, σε περίπτωση που θα ήθελε, που θέλει και θέλει να μην καταρρεύσει στις ενδιάμεσες εκλογές. Και το τρίτο σενάριο είναι να μείνουμε σε αυτή τη λίμπο μετέωρη κατάσταση, όπου ναι μεν έχουμε εχθροπραξίες, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και την διατήρηση των διάβλων επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, με την προοπτική μιας λύσης ή επιμήκυνσης της κατάπαυσης του πυρός πέραν των 60 ημερών. Αυτό είναι το πιθανότερο σενάριο. Ή να έχουμε βρει μια λύση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν εντός των επόμενων 30 ημερών, το θεωρώ στα όρια του απίθανου. Να πω μόνο κάτι τελευταίο, Άρη, σε σχέση με το Ιράν, αν μου επιτρέπεις. Αν το Ιράν ρισκάρει να μην δοθεί λύση για το πυρηνικό του πρόγραμμα μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές, είναι περίπου βέβαιος ότι ο πρόεδρος Τραμπ μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, είτε έχει χάσει είτε έχει κερδίσει, είτε έχει φέρει ισοπαλία, θα είναι πλέον χωρίς κάποιο χαλινάρι αποφασισμένος ακόμα και να καταστρέψει το Ιράν σε περίπτωση που, επαναλαμβάνω, δεν έχουμε λύση. Αυτό ας το κρατήσουμε, γιατί κάποιοι πιστεύουν ότι ένα κακό αποτέλεσμα σε ενδιάμεσες εκλογές θα μπορούσε να μετριάσει τις φιλοδοξίες του Τραμπ. Εγώ υποστηρίζω ότι επειδή ο Τραμπ θα έχει δύο τελευταία χρόνια θητείας, όπου θα είναι και η δική του πολιτική κληρονομιά και η δική του αναμέτρηση με την ιστορία, θα είναι πάρα πολύ σκληρός σε όποιες αποφάσεις πάρει και πάρα πολύ αποφασιστικός στο να τις υλοποιήσει. Και το Ιράν θα πληρώσει την ύφη, θα πληρώσει το μάρμαρο, αν δεν είναι αρκετά ευφυές ώστε να έχει εξασφαλίσει μια διευθέτηση και εκείνο το πυρηνικό πρόγραμμα μέχρι και διάμεσες εκλογές.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα ένα σχόλιο και στα F-35. Δεν ξέρω, είστε επιβεβαίωση της Χιουριέτ ότι πράγματι θα φύγουν, θα πουληθούν οι S-400 από τους Τούρκους στο Κουβέιτ?
2: Η Χιουριέτ μιλούσε εντός 24 ώρου.
1: Ναι.
2: Μιλούσε για χώρα του κόλπου.
1: Ναι.
2: Δεν προσδιορίζει ποια θα ήταν αυτή.
1: Μάλιστα. Εμείς εικάζαμε ότι είναι το Κουβέιτ. Ζητώ συγγνώμη. Μάλιστα.
2: Εμείς εικάζαμε, οι περισσότεροι υπέθεταν ότι θα είναι ή το Κατάρ ή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
1: Μάλιστα.
2: Μάθαμε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δεν θα είναι. Τουλάχιστον αυτό είναι με βάση τις διαρροές. Όμως, επειδή είναι πολύ σύνθετη διαδικασία και καταλαβαίνω δεν έχουμε πολύ χρόνο, σε αδρές γραμμές λέω τα εξής. Πρώτον, είναι προϋπόθεση για τη μεταφορά των S400 ή την πώληση των S400.
1: Μισό λεπτό. Επιβεβαίωση δεν είχαμε όμως ότι σε 24 ώρα, δηλαδή το ενώ του δημοσιεύματος.
2: Είμαστε Δευτέρα, προφανώς όχι.
1: Όχι, μάλιστα. προχωρούμε. Ναι.
2: Καλό είναι να μην τσιμπάμε, μας αρέσει. Δεν λέω στους περισσότερους. Να τσιμπάμε σε αυτά τα οποία διαβάζουμε και να φτιάχνουμε ολόκληρα επιχειρήματα ή ακόμα και αφηγήματα, στηριζόμενοι πάνω σε διαρροές, πάνω σε πληροφορίες, πάνω σε δημοσιεύματα. Δεν γίνεται έτσι πολιτική κατά την άποψή μου. Κλείνω την παρένθεση για να πω το εξής. Απαιτεί τη συνένεση της Μόσχας σε οτιδήποτε πρόκειται να γίνει σε σχέση με τους S-400. Η S-400 είναι ένα πάρα πολύ καλό ανεπτυγμένο αντιαεροπορικό σύστημα και η οποιαδήποτε χώρα ήταν στη θέση της Ρωσίας θα έκανε το ίδιο. Θα εξασφάλιζε ότι δεν μπορεί κάποιος που αγοράζει S-400 να πάει αύριο και να τους πουλήσει στις ΗΠΑ, ας πούμε, ή σε κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως,
1: όπως και αντιστοίχως θα το δω στην αυριανή εκπομπή, η Τουρκία φέρει πίνε αν κατασκευάσει τα ΚΑΝ με αμερικανικό κινητήρα, όπως συζητούμε, δεν θα μπορεί να πουλήσει η Τουρκία αν δεν πάρει την έγκριση των ΗΠΑ για το σε ποια χώρα πουλάει.
2: Η Τουρκία έχει λάβει μια προπαραγγελία από την Ινδονησία αρκετών ΚΑΝ. Αν δεν πάρει την αμερικανική τεχνολογία, δεν την εξασφαλίσει, το πρόγραμμα καν μπορεί πραγματικά να ακυρωθεί. Η Τουρκία έχει μια πάρα πολύ ισχυρή αμυντική βιομηχανία, αξιοπρόσεκτη. Έχει κάνει τεράστια άλματα και θα έπρεπε να πάρουμε και εμείς μαθήματα. Όμως εξακολουθεί να εξαρτάται στο κομμάτι τεχνολογίας και τεχνογνωσίας σε σημαντικό βαθμό από Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη. Δεν είναι δηλαδή ότι έχει αναπτύξει ή έχει εξασφαλίσει αυτή την αυτοτέλεια, την αυτονομία που ο πρόεδρος Ερντογάν εμφανίζει. Ναι. Εξού και τα ζητήματα με το πρόγραμμα ΚΑΝ.
1: Αν έφτιαχνε μόνη της η Τουρκία τον κινητήρα, δεν θα ενέπιπτε σε αυτήν την κατηγορία τώρα που συζητούμε. Πάμε παρακάτω.
2: Ούτε θα χρειαζόταν, Άρη,
1: ναι,
2: να εξευτελιστεί, γιατί περί αυτού πρόκειται, ο πρόεδρος Ερντογάν στο ζήτημα των S-400, όπου διέθεσε 2,5 δισεκατομμύρια η Τουρκία για να έχει ένα σύστημα αποθηκευμένο εδώ και σχεδόν μία δεκαετία, για να το αποσύρει, να το πουλήσει για να μπορέσει να αποκτήσει πάλι πρόσβαση στην αμερικανική.
1: Όλα τα λες άριστα, αλλά θέλω να σε επιπλήξω, να με συγχωρείς που θα το κάνω αυτό, αγαπητέ μου Κωνσταντίνε, να συμπεριφέρεσαι τόσο βάναυσα στους πατριώτες ερντογονολάτρες. Δεν σε περίμενα τόσο σκληρό πραγματικά. Αστείευομαι. Προχωρούμε, αστείευομαι. Έλα.
2: Λοιπόν, κλείνω λοιπόν λέγοντας το εξής. Απαιτείται η συνένεση της Ρωσίας. Η Ρωσία για να συνενέσει θα πάρει κάποια ανταλλάγματα. Είναι δεδομένο. Τώρα θα είναι ανταλλάγματα σε σχέση με την Ουκρανία, όπως κάποιοι λένε. Θα είναι ανταλλάγματα σε σχέση με τη Συρία, όπως εγώ σκέφτομαι. Όπου η Ρωσία θα ήθελε να διατηρήσει την αεροναυτική της παρουσία στη Συρία, την οποία την είχε από τα χρόνια της Σοβιετικής Ένωσης. Θα είναι ανταλλάγματα και σε άλλα πεδία, κανείς δεν το ξέρει, θα το μάθουμε ενδεχομένως εκ των υστέρων. Όμως η Ρωσία δεν μπορεί να συνενέσει έτσι απλά. Ακόμα λοιπόν και εφόσον εξασφαλιστεί η συνένεση της Ρωσίας και μεταφερθούν οι S-400, μετά υπάρχει μια άλλη μάχη που θα πρέπει να δοθεί. Ο πρόεδρος Τραμπ είναι δεδομένο θέλει να δώσει όχι μόνο F-35, οτιδήποτε στην Τουρκία και όχι μόνο στην Τουρκία. Είναι ένας dealer ο οποίος πιστεύει ότι κάνει τρομακτικά deals με το να πουλάει δεξιά και αριστερά, ειδικότερα δε αν μιλάμε για στρατιωτικό εξοπλισμό και αμυντικό τόσο το καλύτερο. Όμως, το Ισραήλ, βάσει ενός νόμου του 2008, αμερικανικού νόμου, όχι Ισραηλινού νόμου, πρέπει να διατηρεί το στρατιωτικό πλεονέκτημα της υπεροχής έναντι οποιοδήποτε άλλο κράτους της Μέσης Ανατολής, που σημαίνει ότι θα δοθεί μια μάχη και από το φιλοϊσραηλινό λόμπι και από κάποιους Αμερικανούς Ευαγγελικούς οι οποίοι είναι στο στενό πλήγμα των ψηφοφόρων του Τραμπ και οι οποίοι είναι στο φιλοϊσραηλινό λόμπι και οι οποίοι δεν τους αρέσει, να το πω έτσι, ούτε η Τουρκία, ούτε το Ερντογάν, ούτε το κράτος δικαίου, ούτε ό,τι γίνεται στην Τουρκία τα τελευταία χρόνια, που βέβαια όλοι ή σχεδόν όλοι κλείνουν τα μάτια, κλείνω την παρένθεση. Θα δοθεί λοιπόν μια μάχη, γιατί ο πρόεδρος Τραμπ προφανώς θα θελήσει να επιβάλλει, μάλιστα λέγοντας ότι κοιτάξτε, εγώ είμαι ο πρόεδρος ο οποίος υποχρέωσα την Τουρκία να αποσύρει, γιατί αυτό θα πει, υποχρέωσα την Τουρκία να αποσύρει τους S-400. Κανένας άλλος πρόεδρος δεν το κατάφερε, δηλαδή ο Biden, ούτε βέβαια ο Τραμπ στην πρώτη του θητεία. Αυτό συνιστά μια μεγάλη επιτυχία για εμάς. Η Τουρκία επανέρχεται στο αμερικανικό Μαντρί. Ανοίγουμε business με τους Τούρκους, ανεξάρτητα και από τις προσωπικές business που τον ενδιαφέρουν ιδιαιτέρως και που γίνονται και με τους Τούρκους ή και με διευκολυντές τους Τούρκους. Και ελάτε να δώσουμε στην Τουρκία F-35, να την επαναφέρουμε στο πρόγραμμα και ούτω καθεξής. Δεν θα είναι μια εύκολη μάχη, θα το ξαναπώ, γιατί μπορεί να υπάρχει ένα γκρίζο σημείο από το γεγονός ότι η Τουρκία είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Άρα μπορεί κανείς να επικαλεστεί ότι είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, θέλουμε να ενισχύσουμε την άμυνα του ΝΑΤΟ, άρα να δώσουμε F-35 στην Τουρκία. Περισσότερα F-35 από τα 6 τα οποία θα μπορούσαμε να τις διαθέσουμε άμεσα, γιατί είναι κάπου στην Αμερική σε βάση και περιμένουν. Όμως εκεί θα αντιδράσει το Ισραήλ. Και εκεί θα δοθεί μια επόμενη μάχη. Θέλω να πω ότι υπάρχει ακόμα.
1: Δρόμος. Ότι δεν είναι τόσο απλά πράγματα που γίνονται σε ένα 12ωρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Διάλειμμα εδώ αμέσως. Ο Αλέξανδρος Κούρας θα έρθει αμέσως μετά ως αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Δημοσιονομικών και Οικονομικών Μελετών, αλλά εδώ με το ρόλο του ως αρθρογράφος στο liberal.gr, ο οποίος έγραψε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο πώς πρέπει να αντιλαμβανόμαστε τον Τραμπ όταν μιλάει στην κάμερα και όταν δεν μιλάει στην κάμερα. Προηγουμένως όμως 2-3 στοιχεία από τη δημοσκόπηση της GPO για την εφημερίδα του διαδικτύου, την i εφημερίδα, μια δημοσκόπηση που έχει τα ενδιαφέροντά της πάντα, όπως όλες οι δημοσκοπήσεις. Σε λίγο η συνέχεια.
13: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
15: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν μπέζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
16: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
17: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
18: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
19: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
18: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
20: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής. Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
21: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Εταιρεία GPO για λογαριασμό του ifmerida.gr. Πρώτα απ' όλα να συγχαρώ για τα γραφικά. Είναι ένα καινούριο στυλ γραφικών όπως αυτό που εγκαινιάζεται και είναι πολύ θετικό για να μπορεί κανείς γρήγορα να καταλαβαίνει τα πράγματα. Πώς κρίνεται συνολικά το έργο της κυβέρνησης? Πολύ και μάλλον θετικά 31%. Μάλλον αρνητικά και αρνητικά 68,6%. Αν ξεκινάει η Νέα Δημοκρατία με ένα 31% των πολιτών που βρίσκουν πολύ και μάλλον θετικό το έργο της, νομίζω ότι είναι καλός δείκτης. Πάμε παρακάτω. Ποιοι παράγοντες θα επηρεάσουν την ψήφο σας στις επόμενες εθνικές εκλογές? Τα ζητήματα της οικονομίας και η ακρίβεια 68,5%, πάντα για να μην χάνω χρόνο. Τα ζητήματα της διαφθοράς κράτους δικαίου 49,9%, 50% δηλαδή. Τα κοινωνικά ζητήματα 41,8%, δηλαδή 42%. Οι πολιτικές θέσεις των κομμάτων 31%. Το πρόσωπο του υποψηφίου πρωθυπουργού 29%. Το ζήτημα της εξωτερικής πολιτικής 23,1%. Υποψήφοι βουλευτές 9,9%. Προσέξτε, το κριτήριο του υποψηφίου βουλευτή είναι μόλις 10%. Το κριτήριο που είναι ένα από τα πολύ σημαντικά κριτήρια, αλλά αφού το θέλει έτσι ο λαός, εμένα δεν μου πέφτει λόγος, αλίμονο. Θα κρίνω εγώ το λαό, ποιος είμαι εγώ. Πάω παρακάτω. Συγκρίνοντας τα τελευταία 7 χρόνια διακυβέρνησης, προσέξτε τώρα, εδώ αποτυπώνεται αυτό που λέμε το θέμα στην κοινωνία. Συγκρίνοντας τα τελευταία 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, θα λέγατε ότι τα πράγματα συνολικά για εσάς και την οικογένειά σας είναι καλύτερα τα τελευταία 7 χρόνια διακυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία? 28,9%, δηλαδή ένα 29% των πολιτών βρίσκει τα πράγματα ότι είναι καλύτερα τα τελευταία 7 χρόνια. Επικυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν καλύτερα επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Το ποσοστό εδώ είναι 26,7%. Δηλαδή έχουμε ένα 27% χονδρικά πολιτών που λένε πολύ ωραία περνούσαμε επί ΣΥΡΙΖΑ. Υπέροχο το ακούω. Είναι το ίδιο 41,5%. Άρα η κυβέρνηση είναι πολύ ωραία. Οι ποιοτικοί δείκτες της εταιρείας GPO τους βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέροντες. Μπορεί να γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση, δηλαδή μπορεί να γίνει ωραία συζήτηση πάνω σε αυτά. Να σας πω και πολύ γρήγορα, αν είχαμε μάλλον εκτίμηση ψήφου με αναγωγή στα έγκυρα, νουδού 29,3%, ΣΥΡΙΖΑ 1,6, ΠΑΣΟΚ 10,8, έχει πέσει λίγο το ΠΑΣΟΚ, ήταν 11,5 τον Ιούνιο, Ελληνική Λύση 9,1, ΚΚΕ 9,1, Νίκη 1,7, Πλεύση Ελευθερίας 4,6% πάντα, Φωνή Λογικής 3,2, Μέρα 1,7, Ελλάς 16,6, 16,3 ήταν 0,3, ανέβηκε, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7, ήταν 7,8, το άλλο ήταν 4,7 και έχει γίνει 5,3. Αυτή είναι η αποτύπωση από την GPO για αυτήν την στιγμή. Τώρα, όπως σας είπα, Αλέξανδρος Κούρας. Ο κύριος Κούρας είναι αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Δημοσιονομικών και Οικονομικών Μελετών, αλλά τώρα τον καλώ εδώ με την ιδιότητά του ως αρθογράφου στο liberal.gr. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, Άρη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους ακροατές.
1: Λοιπόν, έγραψες προχθές, επειδή μελετάς τον τραμπισμό, μελετάς τη συντηρητική δεξιά στις ΗΠΑ και αρθογραφείς επ' αυτού. Τι να καταλαβαίνουμε, μιλάει αλλιώς όταν έχει κάμερα απευθύνεται, δηλαδή σε ποιους απευθύνεται όταν έχει κάμερα ο Τραμπ απέναντί του και πώς μιλάει όταν δεν έχει κάμερα. Υπάρχει διαφορά?
0: Υπάρχει μια διαφορά.
1: Μπορείς να είσαι λίγο πιο κοντά, σε παρακαλώ, για να σε ακούμε λίγο καλύτερα.
0: Δεν ξέρω τώρα αν με ακούτε καλύτερα.
1: Μπράβο, τώρα σχετικώς καλύτερα, ορίστε.
0: Λοιπόν, ο Τραμπ έχει από τα τελευταία περίπου 50 χρόνια που μπαίνει μέσα στα σπίτια των Αμερικανών, χτίζει μία περσόνα από την πρώτη μέρα, τη δεκαετία του 80. Αυτή την περσόνα δεν έχει σταματήσει ποτέ να τη χτίζει. Είναι σαν με κάθε του δημόσια δήλωση να προσθέτει κάτι σε ένα αφήγημα. Το άρθρο που έγραψα την προηγούμενη εβδομάδα δεν είναι προς υπεράσπιση του Τραμπ, αλλά προς υπεράσπιση ενός πιο σοβαρού τρόπου να τον αναλύουμε. Δηλαδή το τι λέει όταν μιλάει, σε ποιον.
1: Δεν σε μετρώ τελικά, πάντως, αν απευθύνεσαι σε μένα, αστείευομαι. Δεν σε μετρώ για υπερασπιστή του Τραμπ. Απλώς με βοηθάς να καταλαβαίνω τι προσπαθεί να κάνει ο Τραμπ. Σε ευχαριστώ πολύ. Προχωρούμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, οπότε εδώ θέλουμε να έχουμε υπόψη μας πάντα ότι όταν, από τη στιγμή που πολιτεύτηκε ο Τραμπ, με κάθε του δήλωση απευθύνεται αποκλειστικά στο κοινό τον οποίο τον ενδιαφέρει. Ο στόχος του είναι να είναι πρόεδρος της Αμερικής, να έχει ισχύ και εξουσία στις ΗΠΑ και κατ' επέκταση όπου οι ΗΠΑ μπορούν να ασκήσουν ισχύ και εξουσία. Και αυτό για να το επιτυγχάνει πρέπει να έχει το εκλογικό του κοινό σε τάξη. Πρέπει δηλαδή οι άνθρωποι που είναι διατεθειμένοι να ψηφίσουν και να στηρίξουν τον ίδιο και τους υποψηφίους που χρήζει ή που προωθεί να δίνουν εκλογικές νίκες. Εγώ λοιπόν, επειδή τα πρώτα χρόνια, ειδικά στην πρώτη τετραετία του Τραμπ, δεν μπορούσα να καταλάβω τι συνέβαινε. Είχα κάνει και προβλέψεις που είχαν πέσει δραματικά έξω. Άρχισα να μελετάω το φαινόμενο λίγο πιο συστηματικά και αντιλήφθηκα ότι εάν ακολουθούμε τις δηλώσεις του, δεν υπάρχει περίπτωση να βγάλει κανείς άκρη. Εάν ακολουθούμε τις πράξεις του, τότε δημιουργείται μια πολύ πιο συγκροτημένη εικόνα. Όχι πάλι πλήρως συγκροτημένη, αλλά πολύ πιο συγκροτημένη εικόνα. Οπότε, βλέποντας ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ και στην Ελλάδα έχει την τάση είτε να δαιμονοποιεί η μεγάλη πλειοψηφία, είτε να θεοποιεί η μικρή μειοψηφία, τον Τραμπ, θέλησα να προτείνω ένα διαφορετικό κριτήριο με τον οποίο μπορούμε να αλληλεπιδρούμε με τις δηλώσεις του και με τις πράξεις του. Και αυτό είναι να δίνουμε πολύ λιγότερη σημασία στο τι λέει, να παρακολουθούμε πολύ πιο σοβαρά το τι κάνει. Και χρησιμοποίησα και κάποια παραδείγματα όπως η Ουκρανία, όπως η FIFA, η πρόσφατη.
1: Είπες για την περίπτωση του Ινφαντίνο ότι το θέμα δεν ήταν ότι του την έπεσε ο Τραμπ να αθωώσει τον ποδοσφαιριστή, αλλά πώς συμπεριφέρθηκε ο Ινφαντίνο που υποτίθεται ότι είναι εκεί να τηρεί τον κανόνα. Παραμύθια.
0: Ακριβώς. Και, ναι. Ακριβώς. Δηλαδή, όταν αν θέλουμε θεσμούς, τους φτιάχνουμε τους θεσμούς για να αντέχουμε στην πίεση.
22: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απέτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων. ρούχων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
23: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
23: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
24: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
5: Από πλακάκια ο γείτονας και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω μωρή εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε.
6: Ναι.
5: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα ρε παιδί μου όμως.
7: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
8: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
12: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
13: Δεξιά.
12: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
13: Εγώ.
12: Δεξιά.
13: Γιατί εσύ.
12: Αριστερά.
13: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
12: Δεξιά.
13: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
12: Αριστερά.
13: Δεξιά.
12: Αριστερά.
13: Δεξιά.
12: Αριστερά.
13: Δεξιά.
14: Μονοθέσιο.
15: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
16: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 101,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνεχίζονται μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα εισόδου της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου και της Λεωφόρου Αθηνών κατά μήκος της Ελευσίνας και στο ύψος του Ασπροπύργου λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη Λιμνικού Μουνδούρου, στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν το 2010 μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας που είχε ζητήσει η ελληνική αστυνομία. Αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται για την έκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας και να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Μετά τη σύλληψη των δύο 42χρονων για την ίδια υπόθεση, η 46χρονη, η οποία τα τελευταία 6 χρόνια διαμένει μόνιμα στον Μπράιτον, φέρεται να είχε επικοινωνήσει με τις ελληνικές αρχές, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, υποστηρίζοντας ότι είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να καταθέσει. Η δημοκρατία πρέπει πάντα να αποδίδει δικαιοσύνη όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές και γίνονται έκνομες ενέργειες, δήλωσε στο Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Σημείωσε ότι και στην περίπτωση της Μαρφίν η δικαιοσύνη θα κάνει ό,τι πρέπει και ό,τι κρίνει, χωρίς σενάρια, υπερβολές και μεγάλα λόγια. Αναφερόμενος στην υπόθεση του Άργους με το θανάσιμο τραυματισμό του 20χρονου, ο κύριος Χρυσοχοίδης τόνισε ότι συγκεκριμένοι αστυνομικοί δεν λειτουργήσαν σωστά. Όπως είπε, η αποστολή της αστυνομίας είναι να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύουν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν και την Τεχεράνη να βάζει εκ νέου στο στόχαστρο χώρες του κόλπου. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ αλλά και στο Ομάν, όπως μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν πριν από λίγο ότι κατέριψαν 4 ιρανικούς πυράβλους. Από την πλευρά τους, οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν νωρίς το πρωί ότι ολοκλήρωσαν νέο κύμα βομβαρδισμών εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ. Τόνισαν πως είναι έτοιμες να εγγυηθούν την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ. Σε ανακοίνωση, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις έχουν στόχο να περιορίσουν τη δυνατότητα του Ιράν να απειλεί εμπορικά πλοία που κινούνται στο στενό του Ορμούζ. Υπογράφεται σήμερα το μεσημέρι παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βοτανικό Κήπο Διομήδου στο Χαϊδάρι η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Αναδόχου Κοινοπραξίας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Κιλικής και Θεσσαλονίκης. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν ως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά και την Κυριακή 19 Ιουλίου.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, τις νέες φανέλες της ομάδας παρουσιάζει απόψε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Η εκδήλωση θα γίνει στις 8.30 και για συμβολικούς λόγους θα φιλοξενηθεί στο Δημαρχείο Αθηνών. Η ΑΕΚ άφησε θετικές εντυπώσεις στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας της νέας σεζόν με 2-1 επί της The Graft Shop. Στην Ελλάδα για τον ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Σάντα Μαρία, αναμένεται να ανακοινωθεί η αποκτησή του από την ομάδα. Ο Ντμίτρο Γιάντσουκ του Παναθηναϊκού βρίσκεται στο μεταγραφικό στόχαστρο της πολωνικής Ζάξα παρά το γεγονός ότι έχει ήδη δεσμευθεί με νέο συμβόλαιο για τη σεζόν 2026-2027. Ο Νίκος Κοσμόπουλος σημείωσε πανελλήνιο ρεκόρ στο 10αθλό στη διάρκεια της δεύτερης ημέρας του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Στίβου που διεξάγεται στις Σέρες. Πέτυχε ατομικό ρεκόρ στα 400 μέτρα, στα 110 μέτρα με εμπόδια στον ακοντισμό, τη δισκοβολία και στα 1500 μέτρα, ενώ ισοφάρισε το ατομικό του ρεκόρ στο επικοντό.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ!
0: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
0: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
0: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρειο-ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 Μέξη και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς, στα νησιά έως 33 με 34 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 35 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη σχεδόν έθριος καιρός. Ανεμιβόρη 4 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 6 και την Τετάρτη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας ο Παύλος Τσίμας.

Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα. Σήμερα 13 Ιουλίου του 2026. Ακούτε Sky 100,3. Το ημερολόγιο. Κώστας Πανός, ρυθμίζει τον ήχο. Δημήτρης Γιαννίδης φυσικά διευθύνει την ορχήστρα. Ο Πέτρος Μωραήτης, νομίζω, θα σας απαντήσει στο 210-48-0-170-174. Λοιπόν, για έλατε. Πρώτη ώρα έχουμε θρησκευτικά σήμερα. Είναι σύναξη Αρχαγγέλου Γαβριήλ κατά το εορτολόγιο, που σημαίνει ότι κάποιο Γαβριήλ εκεί έξω γιορτάζει. Αλλά δεν ξέρω ποιο, γιατί οι Γαβριήλιδες έχουν 4 ευκαιρίες το χρόνο να γιορτάσουν. Υπάρχει η κλασική γιορτή των ταξιαρχών τον Νοέμβριο και υπάρχουν και 3 συνάξεις του Αρχαγγέλου Γαβριήλ. Μία από αυτές είναι σήμερα. Δεύτερη ώρα έχουμε μουσική. Αυτός είναι ο Κομπάι Σεγούντο, μεγάλος κουβανός μουσικός. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα σε μεγάλη ηλικία, 96 ετών. Ήταν στη μουσική σκηνή της Κούβας από τη δεκαετία του 30, αιωνόβιος σχεδόν. Επέζησε και της Επανάστασης, επέζησε και της ηλικίας που προχωρούσε, αλλά αυτό συνέχισε να τραγουδάει. Τον ξαναανακάλυψε ο κόσμος χάρη σε εκείνο το άλμπουμ και την ταινία το Buena Vista Social Club. Τραγούδησε στο Βατικανό για τον Πάπα και εννοείται τραγούδησε 2-3 φορές για τον Φιντελ Κάστρο. Την τελευταία φορά μάλιστα υπάρχει μια σκηνή βιντεοσκοπημένη όπου ενώ τελειώνει το τραγούδι του και τον χειροκροτάνε, ο Φιντελ Κάστρο σηκώνεται και του παίρνει το σφιγμό για να βεβαιωθεί ότι είναι ζωντανός στη μεγάλη του ηλικία. Ψάχνουμε καλά νέα με το σταγονόμετρο. Βρίσκουμε, για παράδειγμα, η Ευρώπη φλέγεται. Είναι ο τρίτος κατά σειρά καύσωνας που την ταλαιπωρεί. Αυτό δεν είναι καλή είδηση. Η καλή είδηση είναι ότι προς το παρόν εμείς τη γλιτώνουμε. Μας λυπάται ο βοριάς και το βοριαδάκι μας επιτρέπει να επιζούμε. Τουλάχιστον για μια εβδομάδα ακόμη. Θα την γλιτώσουμε, μετά θα δούμε. Τι άλλες καλές ειδήσεις. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος φέτος στα φιλικά του παρουσιάζεται αγνώριστος. Φτού, μην τον ματιάσουμε. Και ότι αρχίζουν οι εκπτώσεις από σήμερα, αν θέλετε να ξέρετε. Αυτό δεν είμαι σίγουρος ότι είναι πάντα καλή είδηση, αλλά σας τη λέω. Κατά τα άλλα, η μέρα έχει 3 τουλάχιστον μεγάλα δράματα. Ένα δράμα στον Περσικό κόλπο, ένα δράμα στο περιθώριο του παλιού φαινομένου της πολιτικής βίας εδώ στην Ελλάδα με τις αποκαλύψεις και τις συλλήψεις, και ένα τρίτο στο ΣΥΡΙΖΑ όπου παίζουν το «Φύγε εσύ, έλα εσύ». Σάββατο βράδυ, αλλά θα το ξέρετε και θα έχετε ήδη ακούσει τραγούδια του, έφυγε από τη ζωή ένας πολύ χαρακτηριστικός εκπρόσωπος της μεγάλης ιταλικής σχολής που μεσουρανούσε τη δεκαετία του 60 και έκανε μεγάλη επιτυχία και στην Ελλάδα, ήταν και στην Ελλάδα star, ιδίως σε μια εποχή που τα ιταλικά τραγούδια ακούγονταν πολύ στην Ελλάδα, χορευόντουσαν πολύ, και επίσης αργότερα τη δεκαετία του 70 η ελληνική τηλεόραση στα πρώτα της βήματα μετέδιδε τα Σαββατοκύριακα τα σόου της ιταλικής Ράι, το καντσονίσιμα Πεπίνο Ντι Κάπρι, πρώτη εμφάνιση στο φεστιβάλ του Σανρέμου κάπου στα τέλη της δεκαετίας του 50, κέρδισε το πρώτο βραβείο και νομίζω το ξανακέρδισε 2-3 φορές ακόμη.

0: χρυσής νεολαίας της δεκαετίας του 60 αυτό το τραγούδι έσκιζε. Λοιπόν, το πρώτο δράμα της ημέρας είναι βέβαια αυτό που εξελίσσεται στον Περσικό κόλπο. Υποτίθεται ότι υπάρχει μια εκεχηρία η οποία τυπικά δεν έχει διακοπεί, ουσιαστικά έχει καταρρεύσει. Ένα πλοίο με σημαία Ινδίας χτυπήθηκε από τους φρούρους της Επανάστασης, επειδή κατά την ιρανική εκδοχή περνούσε εκτός, έξω από τις εγκεκριμένες από το Ιράν διαδρομές εξόδου από τα στενά του Ορμούζ. Η Αμερική απάντησε με σφοδρούς βομβαρδισμούς. Τι γίνεται τώρα? Οι αγορές αρχίζουν να ανησυχούν. Η τιμή του πετρελαίου, που κάποια στιγμή στο Brent είχε πλησίαζε τα $70 το βαρέλι, φλερτάρει τώρα με τα $80 το βαρέλι. Η αλλαγή δεν είναι ασήμαντη. Και η ανησυχία συνεχίζεται για την επόμενη μέρα, για μια εκεχηρία που υπάρχει και δεν υπάρχει, ή μάλλον τυπικά υπάρχει, ουσιαστικά έχει καταρρεύσει. Και υπάρχει και μια μεγάλη φιλολογία για το που οφείλονται όλα αυτά. Κατά μια εκδοχή που υποστήριζαν οι Times Νέας Υόρκης το Σαββατοκύριακο στο ρεπορτάζ τους, υπάρχει μια εσωτερική σύγκρουση στο Ιράν. Υπάρχουν οι σκληροί, οι οποίοι αντιδρούν στην εκεχηρία και σε εκείνους που την υπέγραψαν και θεωρούν ότι το Ιράν είναι έτοιμο να κερδίσει τον πόλεμο αν φερθεί λίγο πιο σκληρά. Το δεύτερο δράμα είναι αυτό που έρχεται στο φως σιγά σιγά, με τις συλλήψεις, τις αποκαλύψεις. Αυτές οι αποκαλύψεις είναι λίγο χύμα βέβαια, αλλά φαίνεται ότι μια καινούργια υπόθεση, αυτές τα οι φωνικές εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη που στήχησαν τη ζωή της Βάγιας Νέστορος, φαίνεται ότι εξαρθρώνονται. Η αστυνομία είναι βέβαιη ότι η υπόθεση είναι δεμένη. Το πιο ενδιαφέρον και το πιο εντυπωσιακό είναι η επιστροφή 16 χρόνια μετά των δολοφονιών στη Μαρφίν, με συλλήψεις ανθρώπων που κατηγορούνται για αυτήν. Το αστυνομικό είναι το επιχειρησιακό, δηλαδή είναι μια διάσταση του προβλήματος. Η άλλη είναι η ανάγκη να σκεφτούμε τι συμβαίνει εδώ. Την Κυριακή χτες στην Καθημερινή είχε δημοσιευθεί ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, αναζητήστε το αν μπορείτε, από την καθηγήτρια τη Λαμπρίνη Ρόρη, η οποία πριν λίγα χρόνια είχε κάνει μια μεγάλη έρευνα μαζί με τη Βασιλική Γεωργιάδου και τον Κώστα Ρουμανιά για την πολιτική βία στην Ελλάδα. Είχαν καταγράψει από το 2008 μέχρι το 2019 2.429 επεισόδια πολιτικής βίας, περίπου 2.500 επεισόδια πολιτικής βίας σε μια δεκαετία. Από αυτά τα 1.925 είχαν ακροαριστερό στίγμα, τα 504 ακροδεξιό. Υπάρχει μια ιστορία, η παλιά ιστορία που έρχεται από τη μεταπολίτευση, η εξάρθρωση στις 17 Νοέμβρη, οι δίκες στις 17 Νοέμβρη και του ΕΛΑ απέσυραν την παλιά γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι με κρίσιμη στιγμή τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου και όσα ακολούθησαν, μια νέα γενιά πολιτικής βίας, πιο αποκεντρωμένη, λιγότερο συνεκτική ιδεολογικά, πιο κοντά σε έναν αναρχικό μηδενισμό, πιο ευέλικτη ως προς τη γλώσσα που χρησιμοποιεί, τις οργανώσεις και τα μέσα, εμφανίστηκε. Τα τελευταία χρόνια ήταν σε ύφεση, οπότε τα χτυπήματα στη Θεσσαλονίκη, εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, δημιουργούν, γράφει η Λαμπρίνη Ρόρη, δύο ερωτήματα. Το πρώτο, αν είναι πίσω από τα χτυπήματα αυτά βρίσκονται νέοι ή παλιοί πυρήνες. Αν πρόκειται για νέους, τότε είναι σοβαρό. Αν πρόκειται για παλιότερους, τότε έχουμε μια επανενεργοποίηση δικτύων που δεν διαλύθηκαν αλλά περίμεναν ευνοϊκή συγκυρία. Και ένα δεύτερο ερώτημα είναι αν θα υπάρξει συνέχεια από τους ίδιους ή άλλους. Υπάρχει πάντως το ενδεχόμενο η μακρά περίοδος ύφεσης στην πολιτική βία να λειτουργεί αποτρεπτικά, αλλά επίσης μπορεί να έχει συσσωρεύσει μίσος, ματέωση, ανάγκη αναγνώρισης, επιθυμία επιστροφής από αυτούς τους κύκλους. Το τρίτο δράμα είναι αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Σωκράτης Φάμελος παραιτήθηκε και παίζεται ένα διπλό δράμα. Πρώτον, ποιος θα εκλεγεί επικεφαλής της πολιτικής κοινοβουλευτικής ομάδας για να οδηγήσει τον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, υποτίθεται. Το πραγματικό ερώτημα είναι αυτός που θα εκλεγεί αρχηγός της κοινοβουλευτικής ομάδας, αν θα βρει έστω και έναν βουλευτή. Ή θα ισχύει το γνωστό παλιό ανέκδοτο: πολλοί αρχηγοί, λίγοι Ινδιάνοι. Μιλούσα ενώ εσείς ακούγατε ένα τραγουδάκι που ήθελα να σας πω κάτι γι' αυτό. Είναι η πρώτη ηχογράφηση με τη φωνή του Φρανκ Σινάτρα. Έγινε σαν σήμερα 1939. Ο Φρανκ Σινάτρα, πολύ νέος, για πρώτη φορά ηχογραφήθηκε η φωνή του σε έναν δίσκο 78 στροφών. Ημερολόγιο, να καλωσορίσω τον Νίκο Φιλιππίδη που έχουμε πολλές πολλές μέρες να τα πούμε. Καλημέρα Νίκο.
1: Γεια σου Παύλο, γεια σου.
0: Σε χάσαμε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Όλα καλά.
1: Όλα καλά τώρα.
0: Όλα καλά, όλα καλά. Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσω από το δράμα του Περσικού κόλπου και την άνοδο στις τιμές του πετρελαίου και το ενδεχόμενο. Και αυτό έρχεται σε μια στιγμή που η κυβέρνηση προσπαθεί να βρει τρόπο να συγκρατήσει τις τιμές στην Αντλία.
1: Ναι, είναι αρκετά πιο σύνθετο. Δηλαδή, έχουμε άνοδο σχετικά ήπια, δεδομένου ότι έχει ανακοινωθεί και πρακτικά έχει κλείσει το στενό του Ορμούς, και έχουμε χτυπήματα σε στόχους από πλευράς του Ιράν. Έχει χτυπήσει Μπαχρέιν, Κουβέιτ, μέχρι η Ορδανία, έχει φτάσει και Κατάρ και Ομάν. Παρ' όλα αυτά, τα 80 δολάρια δεν τα έχουμε δει. Είμαστε εκεί σε 78.
0: Αλλά είμαστε κοντά, 79 κάτι.
1: Ναι, εκεί στα 78-79. Θα πει όμως κάποιος, γιατί έχουμε ξανά 2 ευρώ.

0: οι εγκαταστάσεις του στον κόλπο.
1: Επηρεάζει, επηρεάζει, αλλά λιγότερο από ό,τι θα περίμενε κανείς. Για ποιο λόγο? Γιατί όλο το παγκόσμιο σύστημα της αγοράς και εμπορίας πετρελοειδών προσαρμόστηκε. Μάλιστα, οι ποσότητες ήταν οι οποίες κατάφεραν να βρεθούν από άλλες εναλλακτικές πηγές, είναι πραγματικά τεράστιες. Mm. Σε ένα βαθμό μεγάλο η ζήτηση καλύφθηκε. Σε σημείο που επηρεάζει πλέον με ρυθμό 2, 3, 4, 5% να ανέβουν οι τιμές. Προφανώς αν τα πράγματα χειροτερεύσουν και αν πάρουν στο σοβαρά ότι αυτό είναι κάτι μόνιμο οι αγορές, όλα αυτά θα ανέβουν πολύ περισσότερο. Αλλά για την ώρα βλέπουμε να είμαστε με ήπια άνοδο σχετικά με το μέγεθος των επιχειρήσεων που πραγματοποιούνται στην περιοχή, των πολεμικών επιχειρήσεων, κοντά στο 2, 3, 4% όχι παραπάνω, αυτή είναι η κλιμάκωση. Και βέβαια περιμένουν όλοι οι αγορές να δουν τις εξελίξεις. Προσπαθούν να καταλάβουν εάν επί της ουσίας το στοίχημα που έχει βάλει το Ιράν να αποκτήσει τον έλεγχο του στενού του Ορμούς θα κάμψει τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος πιέζεται στο εσωτερικό του από την αύξηση τιμής της ανά των καυσίμων. Είναι μια μάχη η οποία έχει και ψυχολογικά χαρακτηριστικά πλέον. Αλλά έχει και πραγματικά, γιατί βλέπουμε ότι το Ιράν έχει εξαπολύσει σημαντικότερη επίθεση εδώ και πολλών εβδομάδων μέσα στο Σαββατοκύριακο και οι Αμερικανοί προφανώς απάντησαν. Άρα είναι εύκολο τα πράγματα να ξεφύγουν, απλώς ακόμα δεν έχουν ξεφύγει σε επίπεδο αγορών. Αυτό βέβαια δεν αλλάζει την κατάσταση, γιατί δεν πρόλαβαν. Ενώ οι τιμές οι διεθνείς επέστρεψαν πριν από περίπου μια εβδομάδα, 10 μέρες, είχαν επιστρέψει εκεί που ήταν στις 28 Φεβρουαρίου, πριν την έναρξη του πολέμου. Εδώ στην ελληνική αγορά οι τιμές δεν επέστρεψαν ποτέ και δεν πρόλαβαν να επιστρέψουν.
0: Καθόλου μάλιστα.
1: Άρα έχουμε ζητήματα να αντιμετωπίσουμε, γιατί πριν μειωθούν, τώρα ξαναυξάνουν. Και αυτό δημιουργεί νέα πίεση στον πληθωρισμό. Η πίεση στον πληθωρισμό μετατρέπεται σε μείωση της αγοραστικής δύναμης και βέβαια συνήθως έρχεται και υπάρχουν πλέον μηχανισμοί αυτόματοι που καλύπτουν αυτού του είδους τις μειώσεις. Για παράδειγμα, η σύνδεση των συντάξεων και των αυξήσεων των συντάξεων με τον πληθωρισμό, που για το 2026 έχει ξανεμιστεί η αύξηση.
0: Ναι.
1: Έχουμε πληθωρισμό κοντά στο 3,5-4% σε μέσα επίπεδα για την ώρα και μάλλον θα πάει παραπάνω και οι αυξήσεις δεν ξεπέρασαν το 2,5%. Έχουμε τέτοιου είδους θέματα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά γιατί εντάσσονται και μέσα στις ενοψιδές αλλά και στην προεκλογική περίοδο η οποία έχει ξεκινήσει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τώρα, υποτίθεται ότι γίνεται, υπάρχει μια προσπάθεια της κυβέρνησης να ελέγξει κάπως τις τιμές των καυσίμων. Είτε με συμφωνίες κυρίων, είτε με κάποια μέτρα μέχρι τον Αύγουστο ή μετά τον Αύγουστο. Βλέπεις κάτι, βλέπεις να αποδίδει κάτι από αυτά?
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι, νομίζω ότι έγινε κίνηση στα πλευρά των δηληστηρίων με την απόφασή τους να επιδοτήσουν οι ίδιες μέχρι τα τέλη Αυγούστου τις τιμές στη βενζίνη αλλά και τις τιμές του πετρέλαιο κίνησης, το οποίο είναι σημαντικό, είναι μια σημαντική κίνηση. Θα είναι περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ το κόστος και θα το αναλάβουν τα ίδια τα δηληστήρια. Δεν ξέρει κανείς την ένταση για να καταλάβει αν αυτό αρκεί. Το είναι ότι δεν μας επιστρέφει εκεί που είμαστε στις 28 Φεβρουαρίου. Φέρνει μία ελάφρυνση, συγκρατεί και απορροφά μέρος των αυξήσεων, ωστόσο δεν λύνει το πρόβλημα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι το παρακολουθούν μέρα στη μέρα στο Οικονομικό Επιτελείο, προσπαθώντας να δούνε πόσο βαθιά θα πάει το πρόβλημα τώρα, αν είναι κάτι σποραδικό ή κάτι το οποίο θα κρατήσει λίγες μέρες ή αν θα είναι κάτι το οποίο θα μας πάει μέχρι το φθινόπωρο. Γιατί σε αυτή την περίπτωση ενδεχομένως και να χρειαστεί παρέμβαση νωρίτερα. Δηλαδή να υπάρξει ξανά μια διαδικασία ενδεχομένως επιδότησης και κρατικής. Σε πρώτη φάση η απόφαση που έχει ληφθεί είναι ότι μέχρι τέλος Αυγούστου θα πάμε με την εθελοντική επιδότηση από πλευράς των δηληστηρίων.
0: Μάλιστα. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα.
1: Γεια σου Παύλο, καλημέρα.
0: Να σας θυμίσω ότι η Εθνική Τράπεζα συμμετέχει σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας, στα ΤΕΠΗΧ 3, και αυτό σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε μια χρηματοδότηση για κεφάλαιο κίνησης ή για επενδυτικά σχέδια μιας επιχείρησης, ακόμη και αν είναι πολύ μικρή, ακόμη και αν είναι μια προσωπική ατομική επιχείρηση, με όρους σε πάρα πολύ

0: χωρίς επράγματες εξασφαλίσεις, με χαμηλά επιτόκια, με συμβουλευτική καθοδήγηση στα στάδια της αίτησης και με όρους εξαιρετικά ευνοϊκούς. Στο nbz.gr είτε σε ένα κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας θα μάθετε περισσότερα. Οι διαφημίσεις έρχονται τώρα.
1: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση. Για ενεργούς πολίτες που θέλουν να είναι μέρος της λύσης και όχι θεατές του προβλήματος. Κάνε την καταγγελία σου στα τηλέφωνα 26410 39410 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
2: Φαντάσου. Αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
6: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
7: Η μερούλα.
6: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
8: Μύρισε όλη η γειτονιά.
9: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
10: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
9: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
10: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
9: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
10: Αρτοποιία Γρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
9: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
11: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
12: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
13: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
14: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
15: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
16: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
17: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: απόγευμα μέχρι 35 βαθμούς σε θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Sky και το κομματρία ημερολόγιο Δευτέρας. 13 Ιουλίου, σήμερα παραμονή της μεγάλης Γαλλικής Επανάστασης. Αύριο είναι η επέτειός της. Η Γαλλία καίγεται από το τρίτο κύμα καύσων από το Μάιο και καίγεται από χτες το βράδυ ένα από τα ωραιότερα δάση της, το θρυλικό δάσος του Φοντενεμπλό, μια τρομερή πυρκαγιά. Γενικώς η Δυτική Ευρώπη φέτος έχει ζήσει την κλιματική κρίση με τρόπο που δεν έχει προηγούμενο, όχι μόνο για την ένταση του φαινομένου αλλά και για τη διάρκεια του και για τις συνέπειες του. Η ζωή στη Δυτική Ευρώπη έχει υποστεί προφανώς διαταραχή. Είναι όλα μαζί, είναι και ο Ελνίνιο παρέα. Δευτέρα 13 Ιουλίου, ανάμνηση της ημέρας μουσικής. Σαν σήμερα 13 Ιουλίου του 1985, ίσως το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της δεκαετίας του 80, η περίφημη Live Aid, διπλή συναυλία ταυτόχρονα στο Wembley του Λονδίνου και στο στάδιο της Φιλαδέλφια. Περίπου 90.000 άνθρωποι στο ένα στάδιο, 80.000 στο άλλο, 1,5 εκατομμύριο στην live μετάδοση από την τηλεόραση, 200 εκατομμύρια τα έσοδα αυτής της συναυλίας που ήταν αφιερωμένη στην ανακούφιση της πείνας στην Αφρική, στην Αιθιοπία. Πάμε στους δρόμους. Δημήτρης Κολιομιχάλης, λες 13 Ιουλίου, ρε παιδί μου, κάποιοι έχουν φύγει, κάπως έχουν αραιώσει οι μετακινήσεις, σχολεία προφανώς δεν υπάρχουν εδώ και καιρό, άρα η κίνηση στην Αττική γίνεται καλύτερη, άρνα που δεν είναι πάντα. Καλημέρα Δημήτρη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Συγχώρεσέ με, φρούδες ελπίδες. Γιατί εκτός από την κίνηση που δεν είναι όσο καλή περιμέναμε, έχουμε και τροχαία συμβάντα σε διάφορα σημεία του λεκανοπεδίου που έχουν καταστήσει δύσκολη τη μετακίνηση. Να ενημερώσουμε λοιπόν τους φίλους της παρέας μας πως όσοι έρχονται από την Κόρινθο προς την Αθήνα, επειδή έχουν γίνει 4 συνολικά τροχαία ατυχήματα, έγινε το πρώτο, μαζεύτηκαν αυτοκίνητα από πίσω, δεύτερο, μετά τρίτο, τέταρτο, κατά μήκος της Ελευσίνας, και μέχρι να φτάσουν στον Ασπρόπυργο έχουν μεγάλη καθυστέρηση. Ακόμα και τώρα που μιλάμε, 11 παρά 25. Μπορούν να πάνε μέσω της Αττικής Οδού, βεβαίως, η οποία είναι καλή, προς το αεροδρόμιο, αρκεί να φτάσουν μέχρι το ύψος της Φυλής. Γιατί από τον κόμβο Φυλής προς τον κόμβο Ηρακλείου και η Αττική Οδός και λόγω τροχαίων ατυχημάτων έχει πολλή κίνηση. Η άλλη εναλλακτική, βεβαίως, είναι να πάνε μέσα από την λεωφόρο ΝΑΤΟ, τον Ασπρόπυργο κτλ. Άλλο ένα τροχαίο ατύχημα γίνεται στην Αττική Οδό. Στο αντίθετο ρεύμα όμως προς την Ελευσίνα, στο τελείωμα του Γέρακα και της Ανθούσας, στο τελείωμα, οπότε από την περιφερειακή Ημιτού προς Δουκίσης Πλακεντίας υπάρχει θέμα. Θέμα υπάρχει και στην κάθοδο της Κηφισού, μετά τη γέφυρα Μεταμόρφωσης και μέχρι τη Λένορμαν, λόγω τροχαίων ατυχημάτων που έγιναν νωρίτερα, και κίνηση στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών μέχρι το Σκαραμαγκά. Σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο.
0: Δεν είναι και πολλά, δεν και λίγα αυτά που έχουμε.
1: Όχι. Okay. Και είναι 11 παρα 25, επαναλαμβάνω.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Σας έλεγα για τα δράματα της ημέρας. Το μεγάλο δράμα είναι στο Περσικό κόλπο. Ένα δράμα φυσικά είναι στην Δυτική Ευρώπη. Χώρες όπως η Ισπανία, η Γαλλία ταλαιπωρούνται από τις συνέπειες μιας κλιματικής κρίσης που πια από αυτήν δεν μπορεί να κρυφτεί κανείς. Τρίτο κύμα καύσωνα και ακόμη είμαστε στις αρχές Ιουλίου. Το δράμα της πολιτικής βίας, αυτών των τρομοκρατικών χτυπημάτων και της αστυνομικής, της επιχειρησιακής αντιμετώπισης τους, έχουμε ειδήσεις. Και βέβαια έχουμε το πολιτικό δράμα που είναι το δράμα του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε συνεδρίαση χτες, θα έχουμε συνεδρίαση ξανά την Κυριακή. Ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, είναι στη τηλεφωνική γραμμή, τον ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα κύριε Ξανθόπουλε.
2: Καλημέρα κύριε Τσίμα, εγώ σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε.
0: Να σας πω την αλήθεια, τι να πω εγώ, σας ευχαριστώ γιατί καταλαβαίνω ότι σας ζητάω να μιλήσετε για πράγματα που δεν είναι εύκολα, δεν είναι...
2: Ναι, κοιτάξτε, οι βουλευτές δεν είμαστε μόνο για τα εύκολα. Οι βουλευτές είμαστε για τα δύσκολα, ειδικά οι βουλευτές της αριστεράς. Αν σκεφτείτε την ιστορική διαδρομή της αριστεράς, νομίζω ότι από εκεί αντλούμε δύναμη και προσπαθούμε να τα αποκριθούμε στις ευθύνες και στις υποχρεώσεις του τώρα. Άρα, με την έννοια αυτή, έχω υποχρέωση να βγαίνω και να μιλάω, να λέω την άποψη του κόμματος και είμαι στη διάθεσή σας για τα περαιτέρω.
0: Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν τι γίνεται. βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπου ο Σωκράτης Φάμελος έχει παραιτηθεί, υπάρχει μια ανοιχτή διαδικασία για την εκλογή ενός τουλάχιστον προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Υποθέτω ότι πρόεδρος του κόμματος, σύμφωνα με το καταστατικό, δεν μπορεί έτσι απλά να...
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι. Ναι.
0: Δηλαδή, το καταστατικό λέει εκλογή από τη βάση, δεν μπορεί να αλλάξει τώρα. Το ερώτημα είναι, όποιος και αν εκλεγεί, θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα να είναι πρόεδρος της ή θα είναι πρόεδρος χωρίς κοινοβουλευτική ομάδα? Γιατί ακούω ότι υπάρχει ένα κύμα αποχωρήσεων ανθρώπων που είναι υπατμών.
2: Ναι. Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να επιβεβαιώσω για κανέναν, ούτε μπορώ να πω στις ακριτομηθείες και στις διαδόσεις και στις πληροφορίες. Ο καθένας μας κρίνεται με βάση το αξιακό του φορτίο και την συνείδησή του. Εγώ έχω την υποχρέωση, την πολιτική και τη θεσμική. Μου έτυχε να ασκώ καθήκοντα Προέδρου Κοινοβουλευτικής Ομάδας αυτή τη στιγμή, διότι παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος, παραιτήθηκε ο Διονύσης Καλαματιανός από γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και υποκαθίστανται από τον πρώτον τη τάξη κοινοβουλευτικό που έτυχε να είμαι εγώ. Εγώ θα εξαντλήσω κάθε δυνατότητα που έχω, που μου δίνει δηλαδή ο κανονισμός της Βουλής, για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην υποχρέωσή μας απέναντι και στους εαυτούς μας, γιατί πολλοί από εμάς έχουμε πολλά χρόνια πολιτικής δράσης και κομματικής ζωής, αλλά και στην εντολή που έχει δώσει ο ελληνικός λαός στο ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Τώρα, εδώ που είμαστε, εγώ μπορώ να σας μιλήσω με τα λόγου γνώσεως για τα κοινοβουλευτικά. Για τα πολιτικά μπορώ να κάνω ένα, για τα κομματικά μάλλον μπορώ να κάνω ένα γενικότερο σχόλιο, γιατί δεν εμπλέκομαι, με την έννοια ότι δεν είμαι καν μέλος της πολιτικής γραμματείας. Είμαι στη διάθεσή σας για τα περαιτέρω.
0: Λοιπόν, τα κοινοβουλευτικά, ωραία, περιμένουμε να δούμε πώς θα οριστούν οι εξελίξεις. Προς το παρόν ασκείτε εσείς αυτό το καθήκον του επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας. Το ερώτημα είναι, υπήρξε μια απόφαση Κεντρικής Επιτροπής ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα αντιπαρατεθεί στο νέο πολιτικό σχήμα του Αλέξη Τσίπρα σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή θα συμπορευτεί ή θα επιδιώξει να συμπορευτεί. Υπήρξε μια καινούργια πολιτική απόφαση που αμφισβητείται, που λέει ότι εμείς θα κατέβουμε απέναντι σε οποιονδήποτε. ΣΥΡΙΖΑ και ξεροψωμί. Δηλαδή λοιπόν, θα δούμε ένα ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ με όποιους μετέχουν σε αυτό στις επόμενες εκλογές, που θα είναι, είτε το θέλουν είτε όχι, αντιπαραθετικό, ανταγωνιστικό προς το κόμμα Τσίπρα?
2: Ναι, κοιτάξτε. Η απόφαση της 6ης Ιουνίου, δηλαδή η προηγούμενη απόφαση Κεντρικής Επιτροπής, την οποία είχα υπερψηφίσει και εγώ, έλεγε ότι εξαντλούμε κάθε δυνατότητα για να δημιουργήσουμε το προοδευτικό μέτωπο και δεν μπαίνουμε αντιπαραθετικά με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αλλά πηγαίνουμε δίπλα. Στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής εκεί, εγώ είχα κάνει την παρατήρηση δημόσια ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής, δηλαδή ότι είναι αυτή η απόφαση πάσχει στο ότι πρέπει να βάλουμε ότι έχει ημερομηνία λήξης. Δεν μπορεί να επιχειρηματολογούμε αενάως ότι θα συμπήξουμε, θα φτιάξουμε το προοδευτικό μέτωπο ενώ δεν υπάρχει κανείς αποδέκτης. Δεν μπήκε μία τέτοια παράμετρο στην απόφαση, είπε ότι θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα για να φτιάξουμε το προοδευτικό μέτωπο. Ήρθε η απόφαση, ή μάλλον η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα στον συνάδελφό σας, τον κύριο Σρόιτερ, ο οποίος είπε ρητά κοφτά κατηγορηματικά: δεν με ενδιαφέρει καμιά συνεργασία με κανένα κόμμα. Και αυτομάτως αυτή η πρόταση έχασε τη δυναμική της, το περιεχόμενό της. Και πιστεύω ότι αυτό ήταν ο κύριος λόγος που ο σύντροφος Σωκράτης Φάμελος παραιτήθηκε. Γιατί ακριβώς η γραμμή που υπερασπίσαμε όλοι μαζί πλέον έπαψε να έχει αποδέκτη. Έγινε η Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου και πρέπει να αναπροσαρμόσουμε την στάση μας και τη θέση μας. Εφόσον δεν υπάρχει αποδέκτης για την ευρύτερη συνεργασία, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με το κόμμα μας. Να πω τώρα εδώ ότι εγώ στην προχθεσινή Κεντρική Επιτροπή πήρα μία πρωτοβουλία και πρότεινα, επειδή υπάρχει ένας διεισμός αυτή τη στιγμή στο κόμμα, υπάρχει δηλαδή η Κεντρική Επιτροπή η οποία συνήλθε μετά από υπογραφές των μελών της, και υπάρχει και η πολιτική γραμματεία η οποία θα ορίσει μία συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής ξεχωριστά. Είπα λοιπόν να μην ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες το Σάββατο, να διακόψουμε για το επόμενο Σάββατο-Κυριακό, έτσι ώστε να συμπέσουμε και με την Κεντρική Επιτροπή που θα προσδιορίσει η πολιτική γραμματεία, ώστε να μην έχουμε τον τραγέλαφο δύο διαφορετικών κεντρικών επιτροπών, αφού αυτό εξυπηρετεί το κόμμα καλύτερα. Και έγινε δεκτή η πρότασή μου και η πρόταση και η Κεντρική Επιτροπή διέκοψε τις εργασίες της για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Περιμένουμε σήμερα τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας να ορίσει την ανάλογη Κεντρική Επιτροπή, ώστε να συγκλίνουμε επιτέλους τον κοινό τόπο. Δεύτερον, είπαμε ότι εφόσον αυτή η θέση μας απόλυσε εξ αντικειμένου πλέον την δυναμική της και το περιεχόμενό της, πρέπει να την προσαρμόσουμε και να πάμε με όσους θέλουν και όσους μπορούν για να μπορέσουμε να κάνουμε την καλύτερη δυνατή παρουσία στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Αυτό θέλει και εξειδίκευση. Θα εξειδικευτεί, φαντάζομαι, στην επόμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, αλλά είναι μια επιλογή που δεν υπάρχει άλλη. Αν θέλουμε να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να δούμε πώς θα τον κρατήσουμε. Εάν δεν θέλουμε να υπάρχει, θα το βάλουμε το θέμα για όποιος έχει δηλαδή την άποψη αυτή και να το συζητήσουμε συλλογικά και συντροφικά και να καταλήξουμε κάπου.
0: Άρα λέτε ότι στην πραγματικότητα αυτό που συνέβη είναι συνέβη εκ των πραγμάτων λόγω της τοποθέτησης του Αλέξη Τσίπρα. Πώς το κρίνετε αυτό? Ενώ πώς κρίνετε την τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα αυτή?
2: Ο Αλέξης ήταν συνεπής με ό,τι έχει εκφωνήσει μέχρι τώρα. Αφορά τον ίδιο και το κόμμα που κάνει την προσπάθεια που κάνει, θα κριθεί γι' αυτό, για αυτή την μονομερή αντιμετώπιση της ανάγκης της κοινωνίας. Εμείς, κύριε Τσίμα, δεν επινοήσαμε ούτε συλλάβαμε κάτι, είχαμε κάποια ιδιοφή σύλληψη. Κάναμε πολιτική πρόταση στην αγωνία του κόσμου. Ο λαϊκός κόσμος τον οποίο θέλουμε να εκφράσουμε, και ερχόμαστε και σε επαφή καθημερινά, στο γήπεδο, στην ταβέρνα, στο καφενείο, στις παρέες. Δύο πράγματα μας λέει: ότι δεν πάει άλλο με Μητσοτάκη, τρίτη θητεία, και δεύτερον, βρείτε τα στην αντιπολίτευση. Αυτό το βρείτε τα στην αντιπολίτευση προσπαθήσαμε να το κάνουμε πολιτική πρόταση, που κατά την άποψή μας είναι και η μόνη αντικειμενική, παρήχει η μόνη αντικειμενική δυνατότητα να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έγινε αποδεκτό. Από τη στιγμή που δεν έγινε αποδεκτό, με ευθύνη και του Αλέξη Τσίπρα και του Πασόκ και της Νέας Αριστεράς, θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε εμείς ως χώρος.
0: Αυτό που. Άρα, ζητάω τη γνώμη σας ή τις πρώτες σκέψεις σας. Τι να κάνετε εσείς ως χώρος? Ακούω διάφορες ιδέες να συναντηθείτε και με τους ανθρώπους της Νέας Αριστεράς που δεν έχουν διάθεση να πάνε με τον Τσίπρα ή που, εν πάση περιπτώσει, θα επιμείνουν, να συναντηθείτε και με άλλα σχήματα της αριστεράς, ακόμη και με κάποιους που φύγανε παλιότερα. Εσείς τι λέτε?
2: Εγώ λέω ότι θα πρέπει να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα που μας παρέχει το πολιτικό σκηνικό αυτή τη στιγμή για να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα σχήμα. Από τη στιγμή, αλλά θα πρέπει αυτό να εκτιμηθεί, να μην βάλουμε το κάρο μπροστά από τα λόγου. Να δούμε, υπάρχουν δυνατότητες, τι δυνατότητες υπάρχουν και με βάση τις δυνατότητες, γιατί τώρα αυτό που λέμε είναι μια γενική κατεύθυνση. Από το πώς το λέω λίγο Παπανδρέου, στο τάξιμο δεν χαλάει δουλειά, στο δόσιμο χαλάει. Όταν θα έρθουμε λοιπόν ενώπιο με αυτές τις δυνάμεις, θα δούμε υπάρχει δυνατότητα, υπάρχουν συγκλήσεις, σε ποια παιδεία κτλ. Και να επανεκτιμήσουμε τη στάση μας. Δεν είμαι δηλαδή, πώς να σας το πω, δεν μπορώ να προεξοφλήσω την επιτυχία αυτής της στρατηγικής.
0: Για σας το ενδεχόμενο τελικά να συστρατευτείτε όλοι με κάποιο τρόπο υπό τον Αλέξη Τσίπρα έχει κλείσει? Γιατί αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας είναι ότι αρνούμε να συνεργαστώ με κόμματα, αλλά όποιος θέλει να έρθει είναι ευπρόσδεκτος.
2: Κοιτάξτε, αυτό μου θυμίζει το βιβλικό «Όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν».
0: Ναι.
2: Εγώ που είμαι από νεαρό παιδί, μικρό παιδί στην αριστερά, δεν έχω μάθει να λειτουργώ με αυτούς τους όρους. Εάν ο Αλέξης Τσίπρας αλλάξει την στρατηγική του στο κομμάτι αυτό, ενδεχομένως να αποτελέσει ένα πεδίο προβληματισμού και συστράτευσης. Αλλά αυτό δεν εξαρτάται από εμάς. Εξαρτάται από την τακτική που θα ακολουθήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Εμείς οφείλουμε με βάση τα δεδομένα να πορευτούμε. Δεν μπορεί δηλαδή, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, αλλά το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, με το εάν δεν γίνεται πολιτική. Τα δεδομένα που έχουμε είναι αυτά, από εκεί και μετά αν μπορέσουμε και πιέσουμε και αλλάξουν κάποια από αυτά τα δεδομένα, η γνώμη μου είναι ως ο πολιτικός οργανισμός να το επανεκτιμήσουμε.
0: Τώρα, αν σας ζητούσα να κάνουμε την λίγο πιο, να ξύσουμε λίγο την πιο βαθιά συζήτηση, τι φταίει και ένα κόμμα το οποίο ακόμη στις εκλογές του 2023, όπου ιτήθηκε και ιτήθηκε βαρύτερα από ό,τι περίμενε, παρόλα αυτά στις πρώτες εκλογές κατέγραψε ένα ποσοστό 23%, βρίσκεται τώρα σε αυτό το σημείο, δηλαδή να αμφισβητείται η ύπαρξη του ΚΑΝ.
2: Αυτό νομίζω είναι αποτέλεσμα μιας συλλογικής απόφασης. Θα σας πω με πολύ έτσι συναισθηματικό βάρος αυτές τις μέρες που βρίσκομαι στο επίκεντρο του, στο μάτι του κυκλώνα δηλαδή, σκέφτομαι την ρίση του συντρόφου του αγαπημένου μας Μίμη Δαρδιώτη, ο οποίος έλεγε «Το κόμμα πρέπει να το αγαπάς», που σημαίνει να βάζεις το εμείς πάνω από το εγώ.
0: Μάλιστα. Αυτό, ναι, καταλαβαίνω. Αυτό προφανώς δεν ισχύει. Βέβαια το ερώτημα είναι σε ποιον ακριβώς αναφέρεστε ή σε ποιους αναφέρεστε.
2: Όχι. Αναφέρομαι σε όλους μας, διότι δεν μπορώ να πω, κοιτάξτε, από το 23 και μετά είναι μια περίοδος διαρκών αποχωρήσεων, διασπάσεων, διαφοροποιήσεων, αυτονομήσεων. Άρα δεν είναι μόνο ο Ξανθόπουλος ή ο Τσίμας που έχουν την ευθύνη.
0: Τι να πω, πότε βλέπετε να ξεκαθαρίζει μέσα σας, ενώ στο χώρο σας, η πορεία ή θα συνεχίσετε να τυραννιέστε?
2: Αυτό είναι θέμα της... κοιτάξτε, εγώ σε ό,τι με αφορά στα κοινοβουλευτικά θα τελειώσουμε πάρα πολύ γρήγορα. Τώρα που μιλάμε δηλαδή με στη Βουλή, θα δω σε λίγο τον ειδικό γραμματέα της Βουλής, θα συνοηθούμε για τα διαδικαστικά. Φαντάζομαι τις επόμενες μέρες, θα έχουμε κλείσει το θέμα της εκλογής του Προέδρου και του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Αυτό που μου λέτε το πιο πολιτικό, το βαθιά πολιτικό, αφορά την πολιτική γραμματεία. Θα δούμε σήμερα τι θα συζητήσουν οι σύντροφοι, θα πάμε στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου, ελπίζω, και εκεί θα δούμε τον οδικό χάρτη. Δεν μπορώ να σας πω κάτι για εκεί, για το στο οποίο δεν έχω και κύρια εμπλοκή.
0: Αυτό που κάνει εντύπωση, τώρα είναι βέβαια στα όρια του, πώς να πω, του κουτσομπολιού ίσως, αλλά υπήρχε ένα σχήμα τριών συντρόφων σας, του κυρίου Πολάκη, του κυρίου Παπά και της κυρίας Δούρου, που προκάλεσαν αυτές τις εξελίξεις και την ανατροπή της απόφασης. Και τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει και στο εσωτερικό τους μια διαφωνία. Οι δύο διεκδικούν την προεδρία για λογαριασμό τους και ο τρίτος λέει συλλογική ηγεσία. Εσείς τι λέτε, έχετε άποψη?
2: Βεβαίως. Θα σας πω καταρχάς ότι την ανατροπή της απόφασης δεν την προκάλεσαν οι σύντροφοι. Οι σύντροφοι ήταν συνεπείς και στην προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή έβαλαν μια απόφαση η οποία δεν έτυχε της επιδοκιμασίας. Είναι συνεπείς στην άποψή τους. Την απόφαση, την ανατροπή την προκάλεσε η κοντόφθαλμη, η έλλειψη προοπτικής που είχε η απόφαση της πλειοψηφίας και η στάση του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή θα ήθελα να μου πει κάποιος αντικειμενικά και καλόπιστα αν μπορούσαμε να κρατήσουμε την απόφαση αυτή για σύμπλευση με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα και σήμερα, όπου ο Αλέξης Τσίπρας δεν ενδιαφέρεται. Δηλαδή, θα ήθελα να ακούσω ένα επιχείρημα. Δεύτερον, δεν θέλω, επειδή είναι πολύ λεπτή η θέση μου, δεν θέλω να σχολιάσω δημοσιεύματα ποιος θα είναι υποψήφιος πρόεδρος κτλ. Εγώ περιμένω επισήμως να μου υποβληθεί, να κατατεθούν οι προτάσεις στην κοινοβουλευτική ομάδα και τότε να είστε σίγουρος θα πάρω θέση και δημόσια και ευθέως.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ξανθόπουλε.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα μου, κύριε Τσίμα. Γεια σας.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος, ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος, με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
8: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
9: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: τελευταία σελίδα του ημερολογίου, μουσικά αφιερωμένη σε αυτήν την μεγάλη κυρία του τουρκικού τραγουδιού, τη Σεζέν Αξού, που γεννήθηκε σαν σήμερα, έχει τα γενέθλιά τη. Είναι ίσως η μεγαλύτερη στάρ του τουρκικού πενταγράμμου. Την έχουμε ακούσει πολλές φορές να τραγουδάει και ελληνικά τραγούδια. Την έχουμε ακούσει σε ντουέτο με τη Χαρούλα Αλεξίου. Πέρα από αυτό που είναι ως στάρ της τουρκικής σκηνής και φωνή, είναι και μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περίπτωση. Την είχα συναντήσει κάποτε. Ήταν από τους λίγους καλλιτέχνες που υποστήριξε αυτού του στυλ, ενώ του κοσμικού τουρκικού σήμαντος, που υποστήριξε τον Ερντογάν στα πρώτα χρόνια ως ελπίδα δημοκρατισμού. Βρέθηκε απέναντί του πολλές φορές στη συνέχεια, υποστήριξε τους διαδηλωτές για το πάρκο Γκεζί και είναι πολύ δραστήρια για τα δικαιώματα των γυναικών, για τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Δεν είναι απλώς μια μεγάλη τραγουδίστρια, είναι μια τολμηρή γυναίκα αυτή. Για τα υπόλοιπα, τα πολιτικά, τα δράματα, αυτά που κουβεντιάζαμε πριν με τον Λευτέρη Ξανθόπουλο, απλώς να σας θυμίσω ότι, να σας επιστήσω την προσοχή σε ένα άρθρο. Το υπέγραφε ο Φίβος Καρζής το Σάββατο στα Νέα, που έλεγε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που συμβαίνει τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, στην πραγματικότητα είναι μια καθυστερημένη εξόφληση αυτού που συνέβη τον Ιούλιο του 2015. Το λέω πολύ γρήγορα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, που κέρδισε τις εκλογές το 2015 και κυβέρνησε, δεν τις κέρδισε ως αριστερό κόμμα. Είχε αριστερούς στους κόλπους του, είχε καταγωγή αριστερή σε πολλά στελέχη του, αλλά ήταν ένα αντιμνημονιακό κόμμα. Είχε δώσει μια βασική υπόσχεση που ήταν ο πυρήνας της ύπαρξής του, ότι υπάρχει τρόπος να γλιτώσουμε από την κρίση χωρίς μνημόνιο και χωρίς λιτότητα. Η διάψευση αυτής της βασικής υπόσχεσης ήταν το τέλος αυτού του κόμματος. Είχε ίσως την ευκαιρία να ξαναβρει μια διαφορετική ταυτότητα όσο κυβερνούσε, ή ακόμη ευκολότερα την πρώτη περίοδο στην αντιπολίτευση. Δεν το έκανε, το πληρώνει. Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα σας εύχομαι. Σας θυμίζω, πριν ακούσετε τα υπόλοιπα διαφημιστικά μηνύματα, αν έχετε μια μικρή επιχείρηση και έχετε ανάγκη από χρηματοδοτική υποστήριξη, να δείτε στην Εθνική Τράπεζα τις δυνατότητες που σας προσφέρει να έχετε πρόσβαση στα χρήματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ3. Μπορείτε να βρείτε κεφάλαιο κίνησης έως 500.000 ευρώ και έως 10 εκατομμύρια για υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων με απλή διαδικασία και ευνοϊκούς όρους. Υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα. Καλημέρα.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν.
5: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
6: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
7: Σκέψου, πρακτικά.
9: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
10: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
11: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
9: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
10: Τι είναι αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
11: Φοβάμαι.
10: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
9: Να το! Το βρήκαμε! Ναι!
10: Μπράβο!
2: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
5: Μυστήριο. Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
10: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
12: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
13: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
12: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
13: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
14: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
5: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα. Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γραμμές. Σήμερα είναι Δευτέρα, 13 Ιουλίου και είμαστε εδώ μαζί σας όπως κάθε μέρα στην πρώτη ενημερωτική συχνότητα της Έντολα Καρνανίας για να δούμε μαζί τα βασικότερα σημεία της επικαιρότητας.

Λοιπόν, μετά τις συλλήψεις που είχαμε έτσι κάπως απροσδόκητα, θα έλεγε κανείς, για την υπόθεση της Μαρφίν 16 χρόνια μετά, οι συλλήψεις επεκτείνονται στη Μεγάλη Βρετανία, όπου συνελήφθη η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση αυτή του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν το 2010, πράγμα που έγινε εφικτό μετά την ενεργοποίηση από την πλευρά των ελληνικών αρχών Ερυθράς Αγγελίας της Ίντερπολ. Έτσι, η 46χρονη συνελήφθη από τη Βρετανική αστυνομία στο αεροδρόμιο, όχι πηγαίνοντας για να διαφύγει, αλλά γιατί φέρεται να δούλευε εκεί, στο αεροδρόμιο του Κάτουικ συγκεκριμένα, και συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές. Αναμένεται τώρα η έκδοσή της στην Ελλάδα για τα περαιτέρω.

Τώρα να έρθουμε στα της πολιτικής μας ατζέντας, γιατί έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να δούμε και σήμερα. Να ξεκινήσουμε από τα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εκεί είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις μετά την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία του κόμματος, με το κόμμα να καλείται να ορίσει την επόμενη μέρα ουσιαστικά στη συνεδρίαση που θα γίνει σήμερα το μεσημέρι στις 3, τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Από αρκετούς στην παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ, η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής τώρα που έγινε το Σαββατοκύριακο θεωρήθηκε ως αντάρτικη, με αποτέλεσμα να οξύνονται τα πνεύματα στους χώρους του ΣΥΡΙΖΑ την ίδια ώρα που προγραμματίζεται, αυτό θα το ξέρουμε περισσότερο με μεγαλύτερη σιγουριά σήμερα, προγραμματίζεται μια, ας το πούμε έτσι, εντός αγωγικών κανονική και όχι αντάρτικη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Τώρα από εκεί και ύστερα, βεβαίως, όσα γνωρίζαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα αναφορικά με τους φευγάτους από το ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζουν να ισχύουν, καθότι αρκετοί βουλευτές φαίνεται να ζυγίζουν τη στάση τους και να σκέφτονται είτε την παραίτηση κατά πρώτο λόγο από το αξίωμα του βουλευτή, είτε ενδεχομένως και την ανεξαρτητοποίηση.

τώρα κατά τα λοιπά πρέπει να πούμε ότι έχουμε μία ακόμα κόντρα, διάσταση απόψεων αν θέλετε, ή για να το πω και λίγο διαφορετικά, μία αερομαχία τελευταίας τεχνολογίας ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα με επίδικο τα F-35. Τα F-35 που μετά τη σύνοδο, την τελευταία σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και τις συνομιλίες, τις διμερείς επαφές που είχαν Ντόναλντ Τραμπ και Ταγί Περντογάν, φέρεται να είναι πιο κοντά χωρίς ακόμα να έχει αποφασιστεί κάτι, έτσι ώστε να ξεκλειδώσει η υπόθεση των αμερικανικών κυρώσεων και να προμηθευτεί ενδεχομένως η Τουρκία μελλοντικά και αυτή F-35. Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, μίλησε για εθνική ήττα που χρεώνεται προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με το Υπουργείο Εξωτερικών να ανταπαντά και να λέει, ότι, να λέει χαρακτηριστικά ο Γιώργος Γεραπετρίτης ότι ο κύριος Τσίπρας ψεύδεται με όσα λέει.

Τώρα το ενδιαφέρον είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας, πέρα από το χαρακτηρισμό περιεθνικής ήττας που χρεώνεται, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Έλληνας Πρωθυπουργός, υποστήριξε ότι αυτή η εξέλιξη της αγοράς F-35 από την Τουρκία προκαλεί σοβαρή ανησυχία τόσο για την ευρωπαϊκή όσο και για την εθνική ασφάλεια. Δηλαδή, αν η Τουρκία αύριο αποκτήσει αμερικανικά F-35, απειλείται κατά τον Αλέξη Τσίπρα και η Ευρώπη, ε? Αυτό μας είπε. Όχι μόνο η εθνική μας, η ελληνική ασφάλεια, αλλά και η ευρωπαϊκή ασφάλεια. Τότε, Αλέξη, αυτό που λες για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί δεν το λες και για τους άλλους? Γιατί δεν το λες, ας πούμε, για το φίλο μας το Σάντσεθ της Ισπανίας? Αλλά αυτός, βέβαια, θα μου πεις, μπορεί να πουλά αεροπλανοφόρα στον Ερντογάν.

Τώρα, αυτή η ιστορία βεβαίως έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δεν ξέρω και δεν μπορώ να φανταστώ αν υπάρχει μία ανάλογη στιγμή στην ιστορία, στο παρελθόν, ή αν μπορεί να φανταστεί κάποιος, για να βάζουμε λίγο τα πράγματα στα μέτρα των δυνατοτήτων, έτσι, του καθενός. Γιατί εδώ μερικές φορές στην Ελλάδα είναι σαν να ζητάμε, ας πούμε, από τον, τι να θυμηθώ τώρα, από τον αείμνηστο Νίκο Ρίζο, τον ηθοποιό, να ρίξει τάπα στον Αντετοκούμπο. Αυτό ζητάμε, έτσι. Θα ήθελα να θυμηθώ πότε ένας Έλληνας πρωθυπουργός έπεισε τον ηγέτη μιας παγκόσμιας υπερδύναμης να μην πουλήσει όπλα σε μια τρίτη χώρα. Και εν προκειμένου βέβαια την Τουρκία. Θα ήθελα να ξέρω πότε συνέβη αυτό, για να δούμε αν έχουμε ένα προηγούμενο σε αυτή την ιστορία. Νομίζω ότι δεν έχουμε ένα τέτοιο προηγούμενο, και το να ζητάμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή να υποδεικνύουμε στις Ηνωμένες, το ζητάμε μέσως πλην σαφώς, okay, αλλά να υποδεικνύουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες που θα πουλήσουν όπλα, νομίζω ότι αγγίζει λιγάκι, φλερτάρει με τα όρια του παραλογισμού. Η ιστορία είναι πάντοτε στο τι κάνουμε εμείς, πώς νιώθουμε εμείς. Νιώθουμε ότι πρέπει να εξοπλιστούμε. Νιώθουμε ότι πρέπει να δυναμώσουμε. Αν το νιώθουμε, θα το πάμε και ένα βήμα παρακάτω. Τι αισθανόμαστε εμείς και πώς βλέπουμε εμείς τα πράγματα. Αυτό είναι που έχει περισσότερο σημασία, και τι κάνουμε εμείς για λογαριασμό δικό μας, για τα του οίκου μας στην προκειμένη περίπτωση. Τώρα από εκεί και ύστερα, τους διεθνείς συσχετισμούς, μερικές φορές ενδεχομένως σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μια σκηνή γειτονιά μας, να μπορούμε σε κάποιο βαθμό να τους επηρεάσουμε, κάποιες άλλες φορές όχι. Αλλά okay, αυτό είναι βεβαίως ένα ζήτημα ευρύτερο που δεν θα τελειώσει τώρα με αυτή τη ιστορία που ξεκίνησε. Ήδη πρέπει να πούμε ότι στην Αμερική υπάρχουν αντιδράσεις για τις κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο του ΝΑΤΟ την τελευταία στην Άγκυρα. Μάλιστα τις τελευταίες ημέρες, και όχι τυχαία, την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ ήταν σε εξέλιξη η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και οι συνομιλίες μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν, σηκώθηκε στην Αμερική μια ιστοσελίδα που μπορείτε, όποιος ενδιαφέρεται βεβαίως, στα αγγλικά γραμμένη, να την γκουγκλάρει και να τη δει, που τυκλοφορείται Turkey Out of NATO Project 2028. Όποιος το γκουγκλάρει αυτό, Turkey Out of NATO Project 2028, είναι ένα think tank αμερικανικό που ζητά ουσιαστικά, καταγράφει μία σειρά από παραβιάσεις της Τουρκίας, από φλερτ που έχει και ενέργειες που κάνει με εχθρούς των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως για παράδειγμα η Ρωσία, η Κίνα κτλ. Την πρόθεσή της να ενταχθεί στους BRICS, τη συμμετοχή της στη Σύνοδο της Σανγκάη, στην Κίνα κτλ. Και έχει εκεί μία ολόκληρη επιχειρηματολογία, αυτό το think tank το αμερικανικό, που λέει ουσιαστικά ότι η Τουρκία πρέπει να πεταχτεί εκτός ΝΑΤΟ. Τώρα θα μου πεις, δεν κυβερνάνε τα think tank όταν συζητάνε οι ηγέτες κάποιων χωρών, όταν συζητάει ο Τραμπ με τον Ερντογάν. Προφανώς δεν κυβερνάνε τα think tank, διαμορφώνεται όμως ένα κλίμα, το οποίο το είδαμε όταν, για παράδειγμα, είδαμε και τη σκηνή με τον Μάρκο Ρούμπιο στη σύνοδο της Άγκυρας, τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, ουσιαστικά να κρύβεται και να μην θέλει να είναι δίπλα στις φωτογραφίες εκεί του Αμερικανού Προέδρου με τον Ταγίπ Ερντογάν.

Τώρα, το ένα μέτωπο της αντιπαράθεσης της κυβέρνησης με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα είναι αυτό, το επίδικο δηλαδή της πιθανής πώλησης από τους Αμερικανούς στην Τουρκία των F-35. Το δεύτερο μέτωπο της κυβέρνησης είναι με το Πασόκ και έχει να κάνει με τη 13η σύνταξη.

Εκεί λοιπόν υπάρχει η διαφοροποίηση και η κόντρα για την κοστολόγηση της 13ης σύνταξης, την οποία το ΠΑΣΟΚ τη βάζει στην ατζέντα και ουσιαστικά την τάζει απέναντι στους συνταξιούχους. Είναι ένα μπλεγμένο κουβάρι, η αλήθεια είναι αυτό, γιατί τα δύο κόμματα καταλήγουν σε μια διαφορετική κοστολόγηση, η οποία δεν απέχει λίγο να πεις ότι έχουν μια απόκληση μεταξύ τους 10-20%. Είναι τα μισά λεφτά. Το ΠΑΣΟΚ δηλαδή υπολογίζει τη 13η σύνταξη σε 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ και τάζει ότι θα την δώσει σε δύο δόσεις εφόσον πάρει την εξουσία, και η Νέα Δημοκρατία επιμένει ότι με βάση τις εκτιμήσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους η 13η σύνταξη ανέρχεται σε 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ και όχι 1,3.

τώρα εκεί που τα κόμματα στο πεδίο έτσι της πολιτικής αντιπαράθεσης έχουν βγάλει τα μπακαλοτεύτερα για να υπολογίσουν τη 13η σύνταξη, πρέπει να πούμε ότι αν... να φύγουμε τώρα λιγάκι από την ιστορία Νέας Δημοκρατίας ή Πασόκ, αν ερχόταν ένα άλλο κόμμα, ένα τρίτο, ένα τέταρτο κόμμα και υπόσχονταν κάτι αντίστοιχο και έμπαινε στη διαδικασία να το κάνει, προφανώς όποιος και να το έκανε όμως δεν θα έδινε αυτό που σήμερα δίνει, όχι ως 13η σύνταξη βέβαια, αλλά αυτό που έχει ανακοινωθεί, το επίδομα των 300 ευρώ που δίνει η σημερινή κυβέρνηση σε ένα μεγάλο μέρος των συνταξιούχων και το οποίο υπολογίζεται ότι έχει κόστος 480 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Αν λοιπόν αύριο ερχόταν η ίδια ή μια άλλη κυβέρνηση και έλεγε ότι εγώ θα δώσω τη 13η σύνταξη, προφανώς δεν θα έδινε αυτό το επίδομα, αυτό το αντίδωρο αν θέλετε, που δίνει σήμερα η κυβέρνηση Μητσοτάκη κάθε Νοέμβριο στους συνταξιούχους. Άρα υπολογίζοντας πού θα βρεις τα λεφτά, γιατί αυτό είναι το επίδικο εδώ της πολιτικής αντιπαράθεσης, πού θα βρεις για να δώσεις τη 13η σύνταξη, ένα μέρος, τα 480 εκατομμύρια από τα όσα χρειάζεσαι για τη 13η σύνταξη θα τα βρεις εκεί. Αυτά δηλαδή τα χρήματα που δίνει σήμερα η σημερινή κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάθε Νοέμβριο ως επίδομα των 300 ευρώ σε κάθε συνταξιούχο. Από εκεί και ύστερα όμως υπάρχουν και άλλα. Γιατί τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ που έχει υπολογίσει, και εδώ είναι λίγο ένα, θα έλεγε κανείς, μικρό ψεματάκι ενδεχομένως της κυβέρνησης, είναι ότι τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ που υπολογίζει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για το κόστος της 13ης σύνταξης είναι το μεικτό ακαθάριστο κόστος. Υπολογίζεται δηλαδή εκεί οι εισφορές υγείας και οι φόροι που καταβάλλονται, ένα ποσό που βγαίνει περίπου στα 400 εκατομμύρια ευρώ. Αν το αφαιρέσεις αυτό το ποσό, τότε το κόστος της σύνταξης πάει περίπου στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ και όχι στα 2,5. Έχεις και τα

Δρομή, ξέρω εγώ, λέω ένα. Με θα κάνουν μπάνια, βρε παιδί μου, ιαματικά εδώ κάτω στην Αγία Τριάδα, στο Μεσολόγγι. Κάτι θα κάνουν όμως με αυτά τα χρήματα. Προφανώς δεν θα τα επενδύσουν στο Nasdaq, υποθέτω, της 13ης σύνταξης. Άρα σου λέει το Πασόκ πονηρά σκεπτόμενο ότι εγώ αν τα δώσω τα λεφτά αυτά, θα πάρω πάλι πίσω ένα μέρος αυτών των χρημάτων από το ΦΠΑ με όλες τις δαπάνες που θα κάνει ο κάθε συνταξιούχος. Αυτό όμως, το δευτερογενές δηλαδή αποτέλεσμα, όπως λένε οι οικονομολόγοι, ενός μέτρου, κανονικά δεν μπορείς να το μετράς πριν δώσεις πρωτογενώς τα χρήματα που είναι να δώσεις, και εκεί τώρα είναι που μπλέκει η ιστορία αναφορικά με το συγκεκριμένο επίδικο, το οποίο βέβαια η αλήθεια είναι ότι αφορά πολύ κόσμο. Κακά τα ψέματα, ενδιαφέρει πολύ κόσμο αν θα δοθεί η 13η η σύνταξη ή ο 13ος μισθός στο δημόσιο, γιατί επ' αυτού γίνεται μια συζήτηση εδώ και αρκετό καιρό, γιατί πρέπει να πούμε και να θυμίσουμε ότι το ζήτημα και για το 13ο, 14ο μισθό το έχουν θέσει και οι συνδικαλιστές του δημοσίου, κάνοντας την απαραίτητη σύγκριση με τα όσα συμβαίνουν στον ιδιωτικό τομέα. Στο διατάφτα βεβαίως η αντιπαράθεση θα παραμένει στα ίδια, με την κυβέρνηση να κατηγορεί το Πασόκ για λεφτόδεντρα που ανακαλύπτει και μοιράζει η 13η σύνταξη, και το Πασόκ από την πλευρά του να επιμένει για την ανάλγητη οικονομική πολιτική της κυβέρνησης.

Τώρα βέβαια, μιλώντας περί αναλγησίας ή όχι, θα πρέπει να πούμε ότι με βάση την ανακοίνωση που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχθές την Παρασκευή στην ώρα του Πρωθυπουργού και απαντώντας εκεί στην ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για το κόστος ζωής, αναφέρθηκε σε αυτό το μέτρο για την μείωση των τιμών των καυσίμων, της απλής αμόλυβδης κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κατά 5 λεπτά μέχρι το τέλος Αυγούστου, με την εθελοντική συνεισφορά της Hellenic Energy και της Motor Oil, όπου θα προσφέρουν στο δημόσιο ο κάθε ένας από τους δύο ομίλους από 20 εκατομμύρια ευρώ, συνολικά δηλαδή 40 εκατομμύρια, για να υπάρξει αυτή η έκπτωση στην Αγγλία.

Τώρα είναι μία από τις πολλές περιπτώσεις όπου βεβαίως με μία μεσοβέζικη λύση προσπαθούμε να ικανοποιηθούμε όλοι μας. Με αυτό που λέει η παροιμία και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο, έτσι. Λοιπόν, προσπαθούμε να ικανοποιηθούμε όλοι μας. Γιατί? Γιατί εκεί φαίνεται ότι η κυβέρνηση έχει πάρει, ας το πούμε έτσι, ένα μάθημα από το γεγονός ότι επιχείρησε να μιλήσει για έκτακτη φορολόγηση των τραπεζών το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Εδώ τώρα δεν μιλά για έκτακτη φορολόγηση, για παράδειγμα, για να προκύψει αυτό το μέτρο των δηληστηρίων και των ενεργειακών παιχτών, αλλά ήρθαν αυτοί, υποτίθεται, μετά από συνεννόηση βεβαίως με την κυβέρνηση, να δώσουν ο καθής των οβολών τους αυτή την ιστορία σε μια εθελοντική βάση προσφοράς. Έτσι, λοιπόν, αυτό η αλήθεια είναι ότι όποτε οι αγορές, τα χρηματιστήρια και τα λοιπά ακούν περί έκτακτης φορολόγησης, η αλήθεια είναι ότι τσινάνε, που λέμε κατά το κοινό λεγόμενο, και τσινάνε άσχημα. Γι' αυτό τώρα βρέθηκε μια μεσοβέζικη λύση, εκεί που θα σας παίρναμε, ξέρω εγώ, ένα χ μεγαλύτερο βεβαίως ποσό με μια έκτακτη φορολόγηση, θα βάλετε εσείς εθελοντικά το κατητή σας, θα ικανοποιήσουμε τις αγορές που δεν τους αρέσουν αυτά τα πράγματα, θα ικανοποιήσουμε και λίγο τον κόσμο με μια μικρή ενδεχομένως μείωση και θα μπορέσουμε έτσι να είμαστε όλοι ευτυχισμένοι και να πάμε να κοιμηθούμε τον ύπνο του δικαίου. Τώρα βεβαίως πρέπει να ξέρετε ότι επειδή χρησιμοποίησα πριν και το παράδειγμα της παροιμίας η πίτα ολόκληρη και ο σκύλος χορτάτος, η πίτα ολόκληρη

Σκληρή έχει να κάνει βεβαίως με το ελληνικό δημόσιο, με την έννοια πια, με την έννοια του κρατικού ταμείου. Έτσι. Αυτό που λέμε δημόσιος κορβανάς. Αυτό που λέμε δημόσιος κορβανάς είναι η πίτα ολόκληρη και είναι ταυτόχρονα και ο σκύλος χορτάτος. Να ξέρετε. Έτσι, είναι και τα δύο μαζί. Δεν είναι κάποιος τρίτος αυτή την εξίσωση στην προκειμένη περίπτωση. Και το λέω αυτό γιατί. Γιατί όταν έχεις για παράδειγμα 60-65% κάπου εκεί ανάμεσα παίζει δηλαδή το ποσοστό, μεταξύ 60 και 65% από την τιμή του καυσίμου, είτε είναι όταν είναι τα καύσιμα στις διεθνείς τιμές ψηλά και έχει πάει ας πούμε η τιμή των καυσίμων στα 2 ευρώ ή και πάνω από τα 2, είτε όταν είναι πιο χαμηλά και είναι στο 1,80-1,70, υποθετικά μιλώντας, έτσι, σε όποια τιμή κι αν αγοράζω εγώ βάζοντας τα καύσιμα στο αυτοκίνητό μου, σε όποια τιμή κι αν είναι, το 60-65% αυτής της τιμής είναι η πάσης φύσεως φόροι και τέλη. Αυτό όμως δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει ακόμα και αν πας στον Υπουργό Οικονομικών και του βάλεις βραστά αυγά κάτω από τη μασχάλη.

0: Πάντως σε κάθε περίπτωση επιβεβαιώνεται αυτό το άλλο κλισέ που λέει και μιλά για 2 μέτρα και 2 σταθμά. Δηλαδή η φορολόγηση σε σχέση με τον πολίτη, τον επαγγελματία που βάζει καύσιμα στο όχημά του και τα λοιπά παραμένει ως έχει. Η φορολόγηση που θα έπρεπε ενδεχομένως να μπει, έστω και με τη μορφή έκτακτης φορολόγησης σε διελιστήρια και στους υπόλοιπους προμηθευτές πετρελοειδών, δεν μπαίνει, απλά εκεί γίνεται ένα bypass με την εθελοντική προσφορά. Θα πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας ατζέντας.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς. Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
2: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
3: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
3: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
2: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
1: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
4: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulos.pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
4: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
7: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
4: και στο www.lavaenergy.gr.
7: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
8: Έλα, Νούλη μου.
9: Έλα, μαμά.
8: Την Παρασκευή το απόγευμα σου έκλεισε ραντεβού για τεστ, παπ και μαστογραφία. Μην το ξεχάσεις.
9: Ρε, μαμά, γιατί τα κάνεις αυτά? Κι αν είχα δουλειά. 40 χρονών είμαι, γιατί παίρνεις πρωτοβουλίες στη ζωή μου?
8: Γιατί, αγάπη μου, εσύ όλο πας και όλο κάτι άλλο κάνεις και ποτέ δεν πας. Και δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό από την υγεία σου.
9: Καλά, καλά. Εσύ για τις δικές σου έκλεισες?
8: Ε, εγώ. Έλα, έλα, σ' αφήνω τώρα. Έχω το φαΐ στη φωτιά.
10: Ξέρεις να τα λες. Μάθα και να τα ακούς. Οι προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο μας αφορούν όλους. Τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, κολονοσκόπηση, PSA και αξονική θώρακος. Ας κρατήσουμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.

Επανερχόμαστε στην εκπομπή μας μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είσαστε πάντοτε συντονισμένοι στο Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γράμμες. Θα συνεχίσουμε μαζί ως τις 12 με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας ατζέντας. Θυμίζω σε όλους ότι μπορείτε να μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου στο live streaming του σταθμού μας στο δυτικά fm.gr.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τώρα τα θέματα της τοπικής μας ατζέντας με ειδήσεις από τη Δυτική Ελλάδα και την Ετωλοακαρνανία. Και θα πούμε αρχικά ότι έχουμε την εν τέλει την απόφαση που αναμένονταν, απλά δεν ξέραμε ποιο ακριβώς θα είναι το ύψος των χρημάτων που θα δοθούν. Μια απόφαση που αναμένονταν από το Υπουργείο Οικονομικών αναφορικά με το πρόγραμμα αποκατάστασης φυσικών καταστροφών, όπου τελικά με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου δίνονται στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 25 εκατομμύρια ευρώ για 16 συνολικά έργα που προτάθηκαν από την περιφέρεια για φυσικές καταστροφές που έλαβαν χώρα το χειμώνα που πέρασε κατά βάση. Μιλάμε κυρίως για έργα αποκαταστάσεων σε εθνικούς και επαρχιακούς δρόμους. Εδώ στην Ετωλοακαρνανία το πρόγραμμα αυτό του Υπουργείου θα αφορά 4 συγκεκριμένα έργα. Το ένα είναι και ένα από αυτά που τέθηκε έτσι με αρκετή ένταση και από κατοίκους της περιοχής. Είναι ο δρόμος από την Αλευράδα μέχρι το Τρίκλινο, που υπέστη καθίζηση τον περασμένο Δεκέμβριο, με αποτέλεσμα έκτοτε να παραμένει κλειστός και οι κάτοικοι της περιοχής εκεί στα ορεινά του Βάλτου, κυρίως για την επικοινωνία μεταξύ των δύο νομών, δηλαδή από το Βάλτο στην αποδό πλευρά της Ετωλοακαρνανίας και την περιοχή των δυτικών αγράφων από την άλλη πλευρά της Ευρυτανίας, να αναγκάζονται να κάνουν ένα μεγάλο κύκλο όσο έχει πέσει στο συγκεκριμένο σημείο ο δρόμος. Λοιπόν, ένα από τα έργα που εντάχθηκαν είναι αυτό, ο δρόμος λοιπόν από την Αλευράδα προς το Τρίκλινο. Επίσης υπάρχουν αποκαταστάσεις που θα χρηματοδοτηθούν από το συγκεκριμένο πρόγραμμα στην περιοχή του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, στην περιοχή της Παλέρου και της Πογωνιάς. Επίσης στην περιοχή της Βόνιτσας, για τα φαινόμενα που είχαμε τον περασμένο Νοέμβριο κυρίως και τις ζημιές που διαπιστώθηκαν, και ένα ακόμα έργο που αφορά αποκαταστάσεις και συντηρήσεις στην Εθνική Οδό Αντιρίου Ιωαννίνων και στην Εθνική Οδό Αγρινίου Καρπενησίου.

υπόλοιπα από τα 16 συνολικά έργα, τα υπόλοιπα 12 δηλαδή, αφορούν την Αχαΐα και την Ηλία, γιατί πρέπει να πούμε ότι και σε αυτούς τους δύο νομούς και ιδιαιτέρως φέτος το χειμώνα στην Ηλία υπήρξαν αρκετά πλημμυρικά φαινόμενα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν και εκεί αντίστοιχες ανάγκες που δημιουργήθηκαν σε διάφορα σημεία του επαρχιακού και του εθνικού οδικού δικτύου.

Λοιπόν, τώρα να αλλάξουμε θέμα, να πάμε λίγο και στα της πολιτικής μας ατζέντας, της τοπικής πολιτικής ατζέντας, γιατί έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα να δούμε. Είχαμε αυτές τις μέρες, θα ξεκινήσουμε πρώτα από το ΠΑΣΟΚ και το Λοακαρνανίας, είχαμε αυτές τις μέρες την ανακοίνωση για τη συγκρότηση της Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα στον νομό, εκεί όπου ο γραμματέας αυτής της επιτροπής ορίστηκε ο γραμματέας της Νομαρχιακής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Κοπίδης, και αναπληρωτής γραμματέας ο Διονύσης Σαμαράς. Συγκρότηση της επιτροπής περιλαμβάνει και άλλα άτομα από διάφορα βέβαια σημεία της του Λοακαρνανίας, από διάφορους δήμους, και εδώ από το Ακρίνιο και από, από την περιοχή του Μεσολογγίου, της Βόνης, της Αμφιλοχίας, της Ναυπάκτου κτλ. Να πούμε ότι επίσης σε αυτή την επιτροπή συμμετέχουν η Ιωάννα Καλημέρη, ο Γιάννης Καλήμορφος, ο Αλέξανδρος Καρτέρης, η Κατερίνα Κεχαγιά, ο Χαράλαμπος Κυρκινέζος, η Διονυσία Κουσούλα, ο Χρήστος Λιμπέριος, ο Κώστας Μασούρας, ο Κώστας Μπαμπούρης, ο Τάσος Μπρέκος, η Νικολίνα Πριοβόλου, ο Δημήτρης Μυρλής και ο Βασίλης Σταυρογιαννόπουλος, που αποτελούν όλοι τους τα μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα. Ωστόσο, τα ονόματα που δεν διάβασα είναι αυτά που προκαλούν έτσι αρκετές συζητήσεις στις τάξεις του τοπικού ΠΑΣΟΚ, γιατί δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτά ο μέχρι πρότινος γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής, ο Γιώργος Ζήσιμος, ο οποίος είναι σήμερα ενώπιον, πρόκειται να βρεθεί ενώπιον της Επιτροπής Δεοντολογίας του ΠΑΣΟΚ μαζί με το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, καταγόμενο από την περιοχή μας, το Βαγγέλη Γάκη. Υπήρξε κάποια στιγμή στο παρελθόν μια συζήτηση για να πολιτευτεί και στο νομό, δεν έγινε κάτι τέτοιο. Αυτοί οι δυο, Βαγγέλης Γάκης και Γιώργος Ζήσιμος, βρίσκονται σήμερα, θα βρεθούν μάλλον σήμερα ενώπιον του πειθαρχικού του ΠΑΣΟΚ. Για ποιο λόγο? Για το λόγο ότι ο Βαγγέλης Γάκης δημοσίευσε στην εφημερίδα Στο Καρφί ένα άρθρο με το οποίο ασκούσε κριτική σε κάποια από τα ζητήματα των πολιτικών χειρισμών που έχει κάνει το τελευταίο χρονικό διάστημα ο Νίκος Ανδρουλάκης, ασκούσε κριτική στον πρόεδρο του κόμματος δηλαδή, και ο Γιώργος Ζήσιμος, επειδή το κοινοποίησε στο Facebook, βρέθηκε και αυτός στο πειθαρχικό.

Τώρα δεν ξέρω ειλικρινά τι να υποθέσω με αυτή την ιστορία. Δεν μπορώ να υποθέσω και πολλά πράγματα. Συνήθως όταν συνεδριάζει ένα πειθαρχικό ενός κόμματος, δύο είναι τα ενδεχόμενα. Ή δίνεται συγχωροχάρτη κατά κάποιο τρόπο, ας το πούμε έτσι, ή αποφασίζεται η διαγραφή. Τρίτο πράγμα, δεν νομίζω να υπάρχει, ας πούμε, μια άλλη εκδοχή. Ένα από τα δύο είναι. Τώρα, αν δοθεί συγχωροχάρτη, δεν το ξέρω. Αν πάντως αποφασιστεί η διαγραφή, καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό θα πυροδοτήσει μια περαιτέρω εσωστρέφεια από αυτή που υπάρχει. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι... γιατί φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι εκεί του πειθαρχικού του Πασόκ θα σκέφτονται, θα τα ζυγίσουν τα πράγματα, έτσι. Φαντάζομαι δεν θα πάρουν μέσω Viber μια ορμήνια από τον Ανδρουλάκη για το τι θα κάνουν. Θα τα ζυγίσουν τα πράγματα και θα λογαριάσουν ποια είναι τα ωφέλη, ας πούμε, από μια διαγραφή και αν μπορεί να υπάρξει συγχωροχάρτη. Πάντως, αν είναι να τους διαγράψουν, να ξέρουν ότι δύσκολα θα λύσουν το πρόβλημά τους, γιατί νομίζω ότι το πρόβλημα του Πασόκ δεν είναι ο Γάκης και ο Ζήσιμος που κοινοποίησαν άρθρα στο Facebook ή ο άλλος που δημοσίευσε ένα άρθρο σε μια εφημερίδα με κριτική για τον πρόεδρο. Αν είναι πάντως να κουνηθεί η βελόνα του Πασόκ στις δημοσκοπήσεις με τη διαγραφή Γάκη και Ζήσιμου, τότε τι να πω. Εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά και λέω στο πειθαρχικό του Πασόκ: εμπρός, παιδιά, διαγράψτε τους για να κουνηθεί η βελόνα.

Να πούμε τώρα και να πάμε στον όμορο πολιτικό χώρο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, γιατί είχαμε την ανακοίνωση από τον Αλέξη Τσίπρα της σύνθεσης του Εθνικού Συμβουλίου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, με την ανακοίνωση 400 ονομάτων από όλη την Ελλάδα που συμμετέχουν σε αυτό το εθνικού χαρακτήρα όργανο του νεοσύστατου κόμματος. Από την ανακοίνωση δεν είδα κάτι που να με εκπλήσει. Σε μεγάλο βαθμό περιλαμβάνονται και τα άτομα που είχαν υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος με τις υπογραφές που κατατέθηκαν στον Άριο Πάγο κτλ. Βλέπω, ας πούμε, έχει κάνει μια δήλωση εδώ σήμερα και ο επικεφαλής της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Δυτικής Ελλάδας, ο κύριος Κώστας Καρπέτας, ο οποίος είναι ένα από τα 400 ονόματα που ανακοινώθηκαν για το Εθνικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, και νομίζω ότι σε τοπικό επίπεδο δεν διαπιστώνω ιδιαίτερες διαφορές. Έτσι, και σε νέα πρόσωπα, όχι μόνο εδώ στην Ετώλα Καρνανιά και ευρύτερα στη Δυτική Ελλάδα. Η συγκεκριμένη περίπτωση, ο Κώστας Καρπέτας ήταν ο υποψήφιος περιφερειάρχης το 2019 που είχε, με συγχωρείτε, το 2023 που είχε υποστηρίξει ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ. Το γεγονός λοιπόν ότι τώρα ο κύριος Καρπέτας είναι με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δεν προκαλεί κάποια εντύπωση ή έκπληξη. Έκπληξη θα αποτελούσε μάλλον το αντίθετο, να πήγαινε αλλού ο Καρπέτας. Το λέω αυτό γιατί σε τοπικό επίπεδο δεν βλέπουμε ιδιαίτερες διαφορές σε σχέση με όσα γνωρίζαμε νωρίτερα για τον Αλέξη Τσίπρα και τους εντός εισαγωγικών τοπικούς εκπροσώπους του.

Τώρα μένουμε στα της τοπικής μας πολιτικής ατζέντας για να πάμε λίγο και στο κυβερνητικό στρατόπεδο, γιατί έχουμε την ανακοίνωση που έκανε ο αντιπεριφερειάρχης Ετωλοκανανίας, ο κύριος Θανάσης Μαυρομάτης, αναφορικά με αυτή την εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει μεθαύριο την Τετάρτη το απόγευμα στο Μεσολόγγι, στο θεατράκι του λιμανιού στο Μεσολόγγι, κάνοντας τον απολογισμό, όπως λέει ο ίδιος, στο κάλεσμά του μιας πορείας. Νομίζω 15 Ιουλίου, μεσούσεις του καλοκαιριού, είναι ακριβώς στη μέση δηλαδή το καλοκαίρι, δεν είναι ώρα να κάνει κανείς απολογισμό. Καταλαβαίνει κανείς ότι όλο αυτό είναι προάγγελος της παραίτησης του κυρίου Μαυρομάτη για τη συμμετοχή του στο ψηφοδέλτιο των εθνικών εκλογών με την

Πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις, όχι τώρα βέβαια μόνο με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά γενικότερα και με τους υπόλοιπους υποψηφίους στα κόμματα, όταν ανακοινώνονται τα ψηφοδέλτια ή είμαστε παραμονές των ανακοινώσεων και λίγο πολύ έχει μαθευτεί ότι θα κατέβει ο Τάδε και ο Δίνα και ο Παραδίνα, ξέρω εγώ, συνήθως όταν έχουμε να κάνουμε με νέα πρόσωπα στα ψηφοδέλτια, νομοτελειακά η κουβέντα πηγαίνει πολλές φορές στη λογική. Ποιος στηρίζει αυτόν, με ποιον είναι αυτός κτλ. Κάπως έτσι συμβαίνει με όλες τις. Συνέβαινε και στο παρελθόν, συμβαίνει και τώρα με όλες τις περιπτώσεις. Εδώ τώρα, σε αυτή την περίπτωση, με τον κύριο Μαυρομάτη, τον αντιπεριφερειάρχη των Λακαρνανίας, είχαμε έτσι την ενδιαφέρουσα δημόσια, από ό,τι παρατηρώ, τοποθέτηση του Δημάρχου Μεσολογγίου, του Σπύρου Διαμαντόπουλου. Που βεβαίως δεν είναι κρυφό ότι η Δημοτική Αρχή του Μεσολογγίου έχει καλές σχέσεις βεβαίως ευρύτερα με τη διοίκηση της περιφέρειας. Το ενδιαφέρον, γιατί είναι κάτι που δεν συνηθίζεται, είναι ότι ο Δήμαρχος Μεσολογγίου στα social media αναδημοσίευσε και αυτός με τη σειρά του το κάλεσμα αυτό του Θανάση Μαυρομάτη για την μεθαυριανή εκδήλωση την Τετάρτη το απόγευμα. Και δεν είναι το ότι το αναδημοσίευσε, ότι είπε κάποια πράγματα αναφορικά με τη συνεργασία της περιφέρειας με το Δήμο. Συνεργασία της περιφέρειας με το Δήμο είναι γνωστή μέσα από πολλά πράγματα που καλύπτουμε καθημερινά, από το ρεπορτάζ, από έργα και δράσεις που γίνονται κτλ. Και προγράμματα που τρέχουν και με τους υπόλοιπους Δήμους βέβαια αντίστοιχα. Το ενδιαφέρον εδώ της υπόθεσης είναι ότι ο Σπύρος Διαμαντόπουλος έκανε και ένα σχόλιο που δείχνει κάποια πράγματα. Λέει χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Μεσολογγίου για το Θανάση Μαυρομάτη πως κάποιοι φίλοι και συνεργάτες αξίζουν να ανέβουν το παραπάνω σκαλί αν κρίνουν ότι αυτό είναι σωστό για τον τόπο μας. Και η λέξη βέβαια σκαλί είναι σε εισαγωγικά, εννοώντας προφανώς το σκαλί της κεντρικής πολιτικής σκηνής από την αυτοδιοίκηση και τη Βουλή. Και μάλιστα προσθέτει ο κύριος Διαμαντόπουλος ότι αξίζει να το ανέβουν αυτό το σκαλί αν κρίνουν ότι είναι σωστό αυτό για τον τόπο μας, ο οποίος, λέει, θυμίζω, δεν εκπροσωπείται εκεί που λαμβάνονται οι μεγάλες αποφάσεις. Γιατί δεν εκπροσωπείτε? 7 έχουμε ζωή να έχουν βουλευτές σε το Λοακαρνανίας. Πώς δεν εκπροσωπούμαστε εκεί που λαμβάνονται οι μεγάλες αποφάσεις στη Βουλή? Νομίζω ότι όπως όλοι οι νομοί, έτσι και εμείς εκπροσωπούμεθα. Λέμε τώρα. Καταλαβαίνει κανείς βέβαια ότι εδώ ο κύριος Διαμαντόπουλος κάνει μία μπηχτή, έτσι, νομίζω στα δικά μου μάτια αρκετά σαφή για τους μην βουλευτές. Και φαίνεται ξεκάθαρα ότι παρέχει τη στήριξη του στο Θανάση Μαυρομάτη.

τώρα, μένουμε στα της τοπικής πολιτικής μας ατζέντας για να πούμε ότι το ερχόμενο Σάββατο ανακοινώθηκε σήμερα ότι θα βρεθεί εδώ στα μέρη μας η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, η κυρία Μαρία Καριστιανού, η οποία το ερχόμενο Σάββατο το πρωί θα δώσει το παρόν, όπως μαθαίνουμε από την ανακοίνωση του κόμματός της, στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στη διέλευση της γραμμής μεταφοράς υπερυψηλής τάσης στον οικισμό της Ραΐνας του Δήμου Αγρινίου. Υπάρχει εδώ και μέρες, πρέπει να πούμε, το σχετικό κάλεσμα από την Επιτροπή Αγώνα των Κατοίκων της περιοχής για αυτή τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Να θυμίσω εδώ έτσι όσο πιο επιγραμματικά γίνεται ότι εκεί στον οικισμό της Ραΐνας είναι γνωστό εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι υπάρχει το κιτ του Αχελώου, το λεγόμενο κιτ, το κέντρο υπερυψηλής τάσης. Αυτό πρόκειται να επεκταθεί και να περάσουν από εκείνο το σημείο και επιπλέον γραμμές μεταφοράς υπερυψηλής τάσης, οι οποίες θα κατασκευαστούν για λογαριασμό της Τέρνε Ενεργειακή και θα μεταφέρουν ουσιαστικά την ενέργεια για το έργο που κατασκευάζεται αυτή την περίοδο στα ορεινά του Βάλτου, το έργο της αντλιοσοταμίευσης, και κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία στη διάρκεια της επόμενης χρονιάς μέσα στο 2027. Εδώ πρέπει να πούμε ότι οι κάτοικοι διαμαρτύρονται για την εγκύτητα βεβαίως και του κιτ του Αχελώου στον οικισμό και την εγκύτητα των υποκατασκευή νέων γραμμών μεταφοράς υπερυψηλής τάσης. Έχουν προσφύγει στο ΣΤΕ, κάνανε πρόσφατα μάλιστα και αίτηση αναστολής και καταγγέλουν ότι με το που κατατέθηκε η αίτηση αναστολής στις αρχές του μήνα, πριν από περίπου 2 εβδομάδες, η Τέρνε Ενεργειακή έστειλε εκεί μηχανήματα να ξεκινήσουν τις εργασίες πριν συζητηθεί η αίτηση αναστολής στο Συμβούλιο της Επικρατείας, και γι' αυτό αναγκάστηκαν οι ίδιοι να προβούν σε αυτή τη διαμαρτυρία που θα κάνουν το ερχόμενο Σάββατο. Η κυρία Καριστιανού τώρα, με την Ελπίδα για την Δημοκρατία, κάνει λόγο στην ανακοίνωσή της για την ενεργειακή αποικιοποίηση της Έτωλο Ακαρνανίας, υπογραμμίζοντας ότι το κόμμα της θα συνεχίσει να παλεύει για την υγεία, τη ζωή και την αξιοπρέπειά μας, και δηλώνει ότι θα είναι παρούσα σε αυτή τη διαμαρτυρία.

Λοιπόν, δεν ξέρουμε τώρα αν θα περιλαμβάνει κάτι άλλο η επίσκεψη της Μαρίας Καρασιανού εδώ στην περιοχή μας, στο Αγρίνιο και την Τολακαρνανία ευρύτερα, με αφορμή αυτή την παρουσία. Είναι πάντως η πρώτη της παρουσία στα μέρη μας ως πρόεδρος κόμματος. Η προηγούμενη παρουσία της, αν θυμάμαι καλά, ήταν τον Απρίλιο του 25. Κάπου εκεί λίγο μετά το Πάσχα νομίζω, τον Απρίλιο του 25, στο Παπαστράτιο Μέγαρο, τότε που βεβαίως ήταν ακόμα το επίδικο για τη Μαρία Καρισιανού, δεν είχε την ιδιότητα του Προέδρου Κόμματος, ήταν η ιστορία των Τεμπών, δεν είχε ξεκινήσει ακόμα η δίκη για τα Τέμπη κτλ. Είχε γίνει τότε μια εκδήλωση σε ένα κατάμεστο ομολογουμένος τότε Παπαστράτιο Μέγαρο. Αυτή ήταν η προηγούμενη παρουσία της κυρίας Καρισιανού εδώ στο Αγρίνιο και στην περιοχή μας. Τώρα το ερχόμενο Σάββατο στις 18 του Ιουλίου, το Σάββατο το πρωί, σε αυτή τη διαμαρτυρία που θα γίνει εκεί στη Ραΐνα της Κουτεσιάδας, θα βρεθεί η κυρία Καρισιανού. Φαντάζομαι όμως ότι δεν θα την ακολουθήσουν όσοι το 2025 εδώ στο Αγρίνιο προσπαθούσαν να φωτογραφηθούν μαζί της με μεγάλη έτσι ζέση και πάθος.

τώρα, κλείνοντας την εκπομπή μας, να πάμε και σε μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Αφορά λίγο και την περιοχή μας, αλλά και τη γενικότερη πολιτική ατζέντα για αυτό που λέγαμε στην αρχή της εκπομπής, με τα τεκτενόμενα στο ΣΥΡΙΖΑ, τη συνεδρίαση σήμερα της πολιτικής γραμματείας, την επικείμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Το κύμα των παρετήσεων όμως φαίνεται ότι δεν περιμένει. Σήμερα πριν από λίγο ανακοινώθηκε η παρέτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Σιμεών και Δίκογλου, από την έδρα του. Ο ίδιος με δήλωσή του ότι η παρέτηση φαντάζει σαν ένα εφαλτήριο. Δεν μπορώ να λείπω, λέει ο ίδιος, από το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.

0: Τώρα αυτή η ιστορία θα συνεχιστεί. Περιμένουμε αργά ή γρήγορα να δούμε ποια κίνηση θα κάνει και ο τοπικός βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ εδώ στην Ετώλα Καρνανιά, ο Μίλτος Ζαμπάρας, ο οποίος φαίνεται ότι και αυτός θα προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Το timing, το ακριβές timing δεν το ξέρουμε. Θα το αποφασίσει προφανέστατα ο ίδιος. Θα ακολουθήσει και αυτός το δρόμο της παραίτησης, κατά πως φαίνεται, από το βουλευτικό αξίωμα και από το ΣΥΡΙΖΑ γενικότερα. Αυτά για σήμερα. Εσείς θα μείνετε συντονισμένοι εδώ. Ακολουθεί η Φόνη Γερμανή με την εκπομπή Μαζί Δυτικά και εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο εδώ στις 11 μέσα από τη συχνότητα του Δυτικά FM 92,8. Καλημέρα σε όλους.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: προμηθευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
7: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
8: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
9: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
10: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
11: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

Καλώς τους, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Δευτέρα, σήμερα 13 Ιουλίου, είστε συντονισμένοι στο Δυτικά FM. Ο Γιώργος Κατσούλης επιλέγει μουσικάρες για μας, που αλλού θα ακούγατε τέτοια ώρα. Σε ποιο ραδιόφωνο, ο Τότο, ένα υπέροχο τραγούδι διαχρονικό. Φώνη Γερμανή στο μικρόφωνο της εκπομπής, μαζί Δυτικά.

Χαρήκατε, βγήκατε, πήγατε στη θάλασσα, απολαύσατε τον καιρό και το κύμα. Είδατε μουντιάλ, ξενυχτήσατε. Λοιπόν, θα έχουμε και έναν αγώνα που νομίζω ότι περιμένουν αρκετοί. Βέβαια, έχουμε βγάλει και πολλές, έτσι, έχουμε δημοσιοποιήσει πολλές απόψεις σε σχέση με την Αργεντινή, το ρόλο της FIFA, το ρόλο των επικεφαλής εκεί πέρα στο ότι την έσπρωξαν με έναν τρόπο και ότι το σπρώξιμο που έκανε εκεί από την πλευρά της Νορβηγίας ο Χάλαντ δεν ήταν κανονικό φάουλ. Πώς είπαν οι παρουσιαστές, οι speaker, ότι και εμένα να έσπρωχνε ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής με την ίδια δύναμη δεν θα πέφταμε. Και εμάς τους δύο, είπε ο παρουσιαστής, δεν θα πέφταμε κάτω. Άρα λοιπόν ουσιαστικά αμφισβητούν το σκορ, το πώς πήγε ο αγώνας, την εξέλιξη του αγώνα. Τέλος πάντων, έτσι έχουν τα πράγματα και υπάρχει η αναμέτρηση, η πολύ σημαντική, της Αγγλίας με την Αργεντινή στις 15 του μήνα, 10 η ώρα το βράδυ. Δεν θα χρειαστεί να ξενυχτήσετε σε σχέση με αυτόν τον αγώνα.

και για τους λάτρεις του ποδοσφαίρου. Έτσι, μετά από 60 χρόνια οι Άγγλοι αναζητούν το τρόπαιο ξανά και ψάχνουν και με έναν τρόπο την εκδίκησή τους για τον χαμένο προημιτελικό του 1986.

Και υπάρχουν και άνθρωποι ηθήνοντες επί παντός του επιστητού που λένε ότι ο Μέση δεν θα ήταν ο ποδοσφαιριστής που ήταν, που είναι σήμερα, αν δεν έπαιρνε αυτήν την αυξητική ορμόνη. Διαβάστε λίγο παραπάνω, διαβάστε γιατί παίρνουμε την αυξητική ορμόνη και πόσα παιδιά σήμερα έχουν αντίστοιχο πρόβλημα. Και βεβαίως οι ενδοκρινολόγοι δίνουν τέτοιες λύσεις γιατί αυτές χρειάζονται. Στο δικό σας παιδί μη δώσετε, γιατί όταν θα γίνει αθλητής του βεληνικού του Μέση, τότε θα πούν ότι είναι η ορμόνη που τον έκανε μεγάλο αθλητή. Αυτό βλέπετε εσείς στις οθόνες σας.

Δεν ξέρω τι πιστεύετε εσείς για τον τελικό. Θέλετε να κάνουμε μια πρόβλεψη? Θέλετε να βάλουμε στοιχήματα, Γιώργο? Τι λες εσύ για τελικό? Εγώ λέω Γαλλία-Αγγλία. Εσύ? Έτσι λέω. Και λέω ότι θα το πάρει το τρόπαιο η Γαλλία. Πολύ φαντασία μπορεί να έχω.

έχει φτιάξει ο Γιώργος Κατσούλης εδώ ένα στούντιο, πραγματικά έτσι ψυγείο, ωραιότατο. Μόλις θα βγω από εδώ και θα πάρω λίγο την ανηφόρα εδώ στη Χαριλάου Τρικούπη, το βλέπω το εμφραγματάκι να χτυπάει, μιλάμε για χάσμα θερμοκρασίας. Εγώ να σας πω λίγο για τον καιρό, γιατί μπορεί να προγραμματίζετε τις διακοπές. 13 Ιουλίου έχουμε, κατά καλό καιρό. Ενισχυμένη θα είναι η άνεμη αυτή τη βδομάδα και αυτή τη βδομάδα, θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού και μας προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι για αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς τις επόμενες μέρες. Και η Ετωλοκαρνανία βρίσκεται στα κόκκινα σήμερα. Και σύμφωνα έτσι με τους μετεωρολόγους, εκτός από την ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες εκεί στους 37 βαθμούς που εδώ στο Αγρίνιο τους καταλαβαίνουμε σαν να έχουμε μπει σε θερμοθάλαμο, γιατί έχουμε και αυτή την υγρασία και αυτή την άπνοια, θα έχουμε και ανέμους που θα πνέουν μέχρι και 7 μποφόρ το ανώτατο. Από το μεσημέρι αναμένουμε πάντως περιορισμένες μπόρες, κυρίως προς Πελοπόννησο και Πίνδο, και οι άνεμοι, όπως σας είπα, θα ενισχυθούν φτάνοντας στα 7 μποφόρ στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο και το Ιόνιο. Την ίδια στιγμή αναμένεται να ενισχυθεί και ο Βαρδάρης εκεί προς τα βόρεια και θα βάλει τη Θεσσαλονίκη σε πορτοκαλί συναγερμό για φωτιά. Και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 το ανώτατο, και αφορά αυτό την Ετωλοκαρνανία. Νομίζω ότι το έχουμε καταλάβει όλοι. Και εσείς που θεωρείτε ότι η ναυτοσύνη σας ξεπερνά σε έτσι μέγεθος κάθε άλλη, να έχετε το νου σας όταν νοικιάζετε αυτά τα βαρκάκια που δεν χρειάζονται και δίπλωμα, ή και τα μεγαλύτερα κάποιων περισσότερων μέτρων, έτσι μην διακινδυνεύετε. Φαντάζομαι ότι και αυτοί που νοικιάζουν τα σκάφη δεν θα τα νοικιάσουν με 7 μποφόρ, αλλά να έχουμε το νου μας, δεν είναι απλό πράγμα. Θα πρέπει να έχετε και εμπειρία και κυρίως έτσι να μην βγαίνετε με τα μποφοράκια και να για το Ιόνιο που το κάνουν πολλοί, έτσι συνδυάζουν το Σαββατοκύριακό τους όταν δεν έχουν δικό τους σκάφος και νοικιάζουν από τις επιχειρήσεις πολύ ωραία σκαφάκια. Να μην το παρακάνετε και να μην υπερβάλλετε, ειδικά όταν ξέρετε μέχρι που φτάνουν οι δυνατότητές σας.

Και φανταστείτε τι επιπτώσεις μπορεί να δημιουργήσει, να δημιουργήσουν οι καιρικές συνθήκες. Διάβαζα κάπου, επειδή ο καύσωνας είναι αισθητός σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, ότι οι ολοένα και πιο ακραίοι καύσωνες που πλήττουν την ήπειρό μας δεν απειλούν μόνο τις καλλιέργειες και την κτηνοτροφία. Βάζουν λέει στο στόχαστρο και ένα από τα πιο εμβληματικά προϊόντα, τα τυριά της Ιταλίας και ιδιαίτερως την παρμεζάνα. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Μιλάμε, αλλάζει γενικότερα λέει το μέλλον ενός τυριού με ιστορία άνω των 800 ετών. Για να το καταλάβουμε, επηρεάζει λέει η ζέστη τόσο την ποιότητα όσο και την ποσότητα του γάλακτος. Οπότε αλυσίδα είναι όλα αυτά.

Θα μου πείτε, εδώ με αυτά που έχουμε πάθει στην Ελλάδα έχουμε τα δικά μας προβλήματα. Κάποια στιγμή δεν έφτανε το γάλα να φτιάξουμε φέτα. Λοιπόν, και γενικότερα ελπίζουμε τα πράγματα να μην έτσι συνεχίσουν έτσι, κάπως να βελτιωθεί η κατάσταση. Αλλά όπως όλα δείχνουν, έτσι είμαστε εμείς καλύτερα φέτος σε σύγκριση με άλλες χώρες. Βοηθάνε, λένε οι μετεωρολόγοι, τα μελτέμια.

Τώρα σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν το 2010, εξελίξεις τώρα το 2026, 16 χρόνια μετά, έχουμε και τη σύλληψη της 46χρονης που κατηγορείται για συμμετοχή σε αυτήν την υπόθεση. Στη Μεγάλη Βρετανία έγινε η σύλληψη. Είχαν συλληφθεί, θυμίζουμε, δύο 42χρονοι σήμερα που είναι συγκατηγορούμενοι. Και φέρεται αυτή η γυναίκα 46 χρόνων, η οποία λέει δουλεύει στο αεροδρόμιο και ασχολείται με τη φωτογραφία, έχει και δύο παιδιά, να είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με τις ελληνικές αρχές, δήλωσε πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, δεν αναζητείται όπως είχε πει και είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να καταθέσει.

Η 46χρονη λοιπόν τα τελευταία 6 χρόνια διαμένει μόνιμα στο Brighton της Μεγάλης Βρετανίας, μητέρα δύο παιδιών όπως σας είπα στην αρχή, επικοινώνησε και με τη δικηγόρο της, η οποία εκπροσωπεί και τους δύο 42χρονους κατηγορούμενους, και ενημέρωσε ότι προτίθεται να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα. Οι ελληνικές αρχές όμως ενεργοποίησαν τη διαδικασία διεθνούς αναζήτησης μέσω ερυθράς αγγελίας, όπως λέγεται, της Interpol, με αποτέλεσμα να εντοπιστεί, να συλληφθεί και να κρατείται από τις βρετανικές αρχές. Όπως είναι αναμενόμενο, θα κινηθούν διαδικασίες που προβλέπονται για την έκδοσή της στην Ελλάδα, για να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας και να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Και με πολύ πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον αναμένουμε να δούμε με ποια στοιχεία έτσι τους φέρνει ενώπιον της η δικαιοσύνη. Τα ρούχα, τα σακίδια, ο σωματότυπος, γιατί μιλάμε και για αρκετά χρόνια πριν. Δεν ξέρω ποια είναι τα στοιχεία που έχουν, πάντως πολλές είναι οι φωνές ήδη σε σχέση με τον χρόνο τέλος πάντων τέλεσης όλων αυτών των πραγμάτων που ξαφνικά, σύμφωνα με πολλούς, βρήκαν μετά από 16 χρόνια ποιοι φέρονται να εμπλέκονται, και αυτό το ανώνυμο email, και τέλος πάντων εμφανίζονται πολύ δύσπιστοι και σαν να λένε με έναν τρόπο ότι λάθος ανθρώπους έχουν, ότι το κάνουν για να εκτονωθεί η κατάσταση, το κάνουν τιμωρητικά. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει.

Το κάνουν προεκλογικά, λένε άλλοι, τέλος πάντων, για να κερδίσουν τις εντυπώσεις. Και με έναν τρόπο, τέλος πάντων, βλέπω και μηνύματα και σχόλια. Όσο και να λέει ο Πρωθυπουργός ότι έχουμε εκλογές αργότερα, το επόμενο διάστημα, απέχουμε ακόμα, κάποιοι για κάποιο λόγο έτσι οριοθετούν αυτές τις εκλογές κάπου στις αρχές του φθινοπόρου. Κάτι ξέρουν, κάτι θέλουν να πιστεύουν, τι να πω, ευσεβείς πόθη, ίσως θα το δούμε στην πράξη.

Αυτόπε νωρίτερα και ο Δημήτρης Παπαδάκης εκεί κοντά στην αποφώνηση της εκπομπής του εδώ στο Δυτικά FM, ότι παρατήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σιμεών Κεδίκογλου. Έκανε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σήμερα το πρωί και συνοδεύει την ανάρτησή του με μια φωτογραφία με τον Αλέξη Τσίπρα. Λόγοι, λέει, συνέπειας και προσωπικής αξιοπρέπειας έκαναν αυτονόητη αυτή μου την απόφαση. Αναφέρει σε αυτή την ανάρτηση ο κ. Κεδίκογλου. Κάνει γνωστό πως θα προσχωρήσει στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Εγώ δεν μπορώ να τη λέω Ελλάς, κάπως μου έρχεται. Και δεν θα μπορούσα λοιπόν, λέει, να απουσιάζω από το νέο εγχείρημα αυτής της παράταξης με την οποία συντάσσομαι για να συμβάλλω και εγώ με τις δυνάμεις μου σε μια προοδευτική πατριωτική κατεύθυνση τώρα που η ελπίδα ξαναγεννιέται, είπε σημαίνει στην ανάρτησή του. Και μας κάνουν να απορούμε γιατί τελικά έμειναν στο ΣΥΡΙΖΑ και δεν έφυγαν όλοι μαζί παρεούλα.

αν και δημοσκοπικά βλέπουμε μια υποχώρηση στην πλευρά του Πασόκ, αλλά και σε εκείνη της ελπίδας για τη δημοκρατία με επικεφαλής τη Μαρία Καριστιανού. Δεν ξέρω αν τώρα που θα βρεθεί στο Αγρίνιο το ερχόμενο Σάββατο θα κάνει κάποιο σχόλιο επ' αυτού. Έρχεται λοιπόν στις 18 Ιουλίου και θα πάρει μέρος στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που γίνεται για τη μη διέλευση γραμμής μεταφοράς υπερυψηλής τάσης μέσα από τον οικισμό Ραΐνας Κουτεσιάδα στο Αγρίνιο. Η παράταξή της, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, τάσσεται ενάντια στην ενεργειακή αποικιοποίηση, όπως την αποκαλεί της Ιτωλοκαρνανίας, και υπογραμμίζει ότι παλεύει για την υγεία, τη ζωή και την αξιοπρέπειά της. Και με την ευκαιρία να πω ότι έχει βγάλει μια ανακοίνωση, κάλεσμα η Επιτροπή και...

Αναστολή στο Συμβούλιο της Επικρατείας τώρα στις 26 Ιουνίου του 26 με σκοπό να μην εκκινήσουν εργασίες της αυτής της γραμμής μεταφοράς πριν από την τελική εκδίκαση της υπόθεσης την 1η Ιουλίου, δηλαδή σε λίγες μέρες. Σε μια προκλητική, όπως τη χαρακτηρίζουν οι κάτοικοι, και απαράδεκτη ενέργεια, η εταιρεία έστειλε σκαυτικά μηχανήματα στο χωριό για να ξεκινήσουν οι εργασίες. Η εταιρεία σχεδιάζει, σύμφωνα με την ανακοίνωση, να εγκαταστήσει 9 πυλώνες υπερυψηλής τάσης εντός των γεωγραφικών ορίων της κοινότητας Κουτεσιάδας. Και μάλιστα, όπως λένε, ο ένας πυλώνας είναι σε απόσταση μόλις 20 μέτρων από σπίτια του οικισμού. Παράλληλα, σχεδιάζει νέο σταθμό υπογειοποίησης έκτασης 6 στρεμμάτων σε απόσταση 20 μέτρων από τα σπίτια του οικισμού. Και στο πλαίσιο αυτό, λένε οι άνθρωποι που αντιδρούν, σχεδιάζει να εκχερσώσει μερικές δεκάδες στρέμματα δάσους και να χαμηλώσει παρακείμενο λόφο τα 17 μέτρα, πάντα σε απόσταση αναπνοής από τα σπίτια του οικισμού. Είναι μια μακροσκελής ανακοίνωση, υποτίθενται μια σειρά από ερωτήματα, μπορείτε να το δείτε αναλυτικά στο συνείδηση.gr. info@vtkfm.gr. Μας στέλνετε τα μήνυματά σας, τα σχόλιά σας, τις καταγγελίες σας και φωτογραφικό υλικό 2641 039 410 και 39 411 τα τηλέφωνά μας.

Και μιας και λέγαμε για δημοσκοπικά έτσι, στοιχεία, υπάρχει ένα σταθερά έτσι, διψήφιο προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας εναντί της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Σε μια δημοσκόπηση της GPO, δημοσιεύεται σήμερα στο iefmerida.gr, στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ και μεγάλη πτώση στα ποσοστά που καταγράφει το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, που πέφτει στην έκτη θέση. Από αυτήν τη δημοσκόπηση πάντα, η Νέα Δημοκρατία προηγείται στην πρόθεση ψήφου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης με 11,2 μονάδες, προβάδισμα το οποίο αυξάνεται στην εκτίμηση ψήφου στις 12,7 μονάδες.

Και καλά, η ελπίδα για τη δημοκρατία δεν έχει ξανακατέβει στις εκλογές, αλλά το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής να παίρνει 9,5% με βάση τα δημοσκοπικά, τη δημοσκόπηση, τα στοιχεία αυτής της δημοσκόπησης. Από την πλευρά έτσι, της Νέας Δημοκρατίας φαίνεται να συγκεντρώνει πάντα σε δημοσκόπηση 25,7% και το κόμμα, η παράταξη του κυρίου Τσίπρα 14,5%, όπως αντιλαμβάνεστε, έτσι με αυτά τα ποσοστά το να κάνει κάποιος κυβέρνηση το βλέπει έτσι σαν μεγάλο σκόπελο.

0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212.

δεν ήθελα να κόψω αυτό το τραγούδι. Ένα πολύ παλιό τραγούδι, αλλά εξαιρετικό, και πάντα όταν το ακούς από τις πρώτες νότες καταλαβαίνεις αμέσως ποιο είναι. Είναι χαρακτηριστική η κιθάρα. Επιστροφή λοιπόν μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ο Γιώργος Κατσούλης επιλέγει αυτή τη μουσική και ρυθμίζει τον ήχο. Φώνη Γερμανή στο μικρόφωνο της εκπομπής, μαζί δυτικά.

Πριν πάμε στα τοπικά, διάβαζα μια είδηση που με προβληματίζει, με συγκλονίζει και σαν γυναίκα και σαν μητέρα. Διάβαζα λοιπόν ότι το βράδυ της Κυριακής, σε ένα γνωστό εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι της Αττικής, την κατήγγειλε ότι την ακινητοποίησε στις τουαλέτες ένας 19χρονος και ότι προσπάθησε να της βγάλει τα ρούχα και κατάφερε, λέει, με την αντίδρασή της, την έντονη και την άμεση, τελευταία στιγμή να γλιτώσει από τα χειρότερα. Λοιπόν, φέρεται να ήταν, λέει, 11 το βράδυ, αργά για ένα 14χρονο, όπως αντιλαμβάνεστε. Εισέβαλε στις γυναικείες τουαλέτες, φέρεται να είναι Αιγύπτιος. Δεν θέλω να περιγράψω έτσι αυτές τις σκηνές που περιγράφονται στα μέσα ενημέρωσης, κυρίως τα ηλεκτρονικά. Είδαν, λέει, σε σκηνή πανικού αστυνομική της ομάδας Δίας το κορίτσι αυτό, 14 μόλις χρόνων, και της υπέδειξε το άτομο που επιχείρησε να τη βιάσει στις τουαλέτες. Καταδιώχθηκε ο βασικός ύποπτος, ακινητοποιήθηκε στο πάρκινγκ του εμπορικού κέντρου και προσήχθη. Σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για απόπειρα βιασμού. Και βεβαίως το λόγο έχει από εδώ και πέρα η ποινική του μεταχείριση, έχει το λόγο η δικαιοσύνη και βεβαίως να γίνει η επίσημη ταυτοποίηση από την ανήλικη. Θα έλεγα, δεν θέλω, πραγματικά το λέω, δεν θέλω εγώ να δίνω συμβουλές, θα έλεγα όμως ότι επειδή τα πράγματα έχουν πάρει μια απίστευτη τροπή και εμείς έχουμε μια ευκολία, ίσως κάπως τα πράγματα είναι καλύτερα στην επαρχία, δηλαδή μπορούν τα παιδιά μας να παίζουν στην κεντρική πλατεία μέχρι αργά, τα βλέπουμε με την άκρη του ματιού, αλλά τα έχουμε πιο ελεύθερα. Φανταστείτε αυτό το σκηνικό σε πλατεία της Αθήνας, υπήρχε περίπτωση να μην είσαι δίπλα στο παιδί, με ποια άνεση θα το έκανες αυτό? Αλλά επειδή τα πράγματα έχουν πάει στο μη παρέκει, και αν μας ακούν τώρα παιδιά πιο μικρής ηλικίας, και αναφέρομαι και στα αγόρια και στα κορίτσια για να μην βάζουμε ταμπέλες, πηγαίνετε με ένα φίλο, με μια φίλη, αν θέλετε να πάτε τουαλέτα, μην πηγαίνετε μόνοι σας. Πρέπει να υπάρχει μια, πώς να το πω, μια υλοϋποστήριξη, μια φροντίδα. Προφανώς έβλεπαν κάποια ταινία, μπορεί να φάγαν τα παιδιά κάτι μετά και να περίμεναν κάποιον γονιό να τα παραλάβει. Μη στοχοποιούμε δηλαδή. Αλλά δεν είναι απλό το πράγμα, δεν είναι καθόλου απλό, πόσο μάλλον έτσι στην Αθήνα, όπου βρίσκεται η μισή Ελλάδα.

έγινε άλλη μια κουβέντα στα σπίτια μας με αφορμή αυτό το περιστατικό, έτσι, για τη σημασία των φίλων, του να προστατεύει ο ένας τον άλλον, και γενικότερα να νοιαζόμαστε, γιατί λείπει. Έχουμε βάλει, είπαμε, τον εαυτό μας πάνω από τους άλλους, τα δικά μας παιδιά πάνω από τα παιδιά των άλλων, και δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό.

Καλό μεσημέρι, τους χαιρετισμούς μας σε όλους όσοι κάνουν διακοπές αυτή την περίοδο, να περάσουν όμορφα. Χαιρετισμούς στον Πάνο και τη Φόνη στην Ιταία. Ευχαριστώ πολύ για τις ωραίες καλοκαιρινές φωτογραφίες που λαμβάνω.

και μπανάκι κοντά στις ακτές, έτσι, γιατί δεν ξέρετε τι μπορείτε να δείτε παραπέρα. Λοιπόν, και έβλεπαμε την ευκαιρία, έτσι, ωραίες εικόνες από τουρίστες που τράβηξαν το βίντεο αυτό στα Καμένα Βούρλα, μια φάλαινα φυσιτήρας. Την Κυριακή χθες έκανε στα νυχτά τη βολτούλα του, 350 μέτρα από την ακτή. Εντάξει, δεν το λες και δίπλα. Λοιπόν, και είναι εντυπωσιακά τα στιγμιότυπα που έχουν καταγραφεί.

καλώς τον και αυτόν. Ο Κώστας Καρπέτας, Περιφερειακός Σύμβουλος Δυτικής Ελλάδας, συμπορεύεται με την παράταξη του Αλέξη Τσίπρα που συμμετέχει και συμμετέχει στο Εθνικό Συμβούλιο της Παράταξης και έκανα μια δήλωση νωρίτερα που εξηγεί τους λόγους. Λέει ότι πιστεύει ότι πρέπει να υπάρξει ένας νέος τόπος συνάντησης των προοδευτικών πολιτών, της σοσιαλδημοκρατίας, της αριστεράς και της οικολογίας, ώστε να προκύψει η κυβέρνηση μιας μεγάλης προοδευτικής παράταξης με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα. Αρχαίος γάρα ο κύριος Καρπέτας και βεβαίως τώρα ξεκαθαρίζει τη θέση του, αν και κάποιες κινήσεις είναι αναμενόμενες και θα δούμε πολλές τέτοιες και σε τοπικό επίπεδο.

Λάβαμε πολλά μηνύματα μετά τη δημοσιοποίηση της δυσάρεστης είδησης ότι έφυγε από τη ζωή μια γυναίκα 73 περίπου χρόνων εκεί στην Αγία Τριάδα Μεσολογγίου, που γίνονται ως γνωστόν τα λασπόλουτρα, τα ιαματικά, και πάει πολλοί κόσμος. Δεν πάει βέβαια, δεν πηγαίνουν μόνο οι ηλικιωμένοι άνθρωποι με προβλήματα υγείας, πάνε κάποιοι που θέλουν να διατηρήσουν την υγεία τους σε καλό επίπεδο, θεωρώντας ότι είναι αρκετά τα ωφέλη. Πάνε και νέοι άνθρωποι, έχουμε δει έτσι και προβολή μέσα από έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης της περιοχής, της Αγίας Τριάδας. Πάντως προκάλεσε εντύπωση και το δημοσίευμα της συνείδησης, όπου τονίζεται η ανάγκη να υπάρχει εκεί ένας ναυαγοσώστης, κυρίως στις πρωινές ώρες όπου είναι πολύς ο κόσμος και πάνε και λεωφορεία, είπαμε, και ο Σύλλογος Συνταξιούχων του ΙΚΑ έχει δρομολογήσει αυτές τις ημέρες κάποια δρομολόγια δωρεάν και για εκείνη την περιοχή και για άλλες περιοχές, όπως είναι η Τουρλίδα. Δηλαδή δεν κάνουν όλοι λασπόλουτρα, πάνε και κάνουν και μπάνιο στις παραλίες του Μεσολογγίου. Και η γυναίκα με την οποία συνομιλήσαμε και μας έδωσε πληροφορίες, γιατί ήταν εκεί όταν συνέβη το περιστατικό, όταν άκουσε τις φωνές και φώναζε κάποιος να έρθει ένας άντρας, αλλά μιλάμε, δεν είναι ότι δεν υπήρχαν εκεί, ήταν κάποιοι άνθρωποι ηλικιωμένοι και η κίνησή τους δεν ήταν εύκολη και επίσης η πρόσβαση δεν είναι κάτι απλό στο σημείο. Μας είπε λοιπόν για αυτήν την τεράστια αναστάτωση που προκλήθηκε. Είναι σχετικά νέα η γυναίκα και είχε πάει με τη μητέρα της εκεί και κάνει και η ίδια λασπόλουτρα. Πάντα πήγαινε σε αυτή την περιοχή, τον τελευταίο καιρό τέλος πάντων. Και μας περιέγραψε τι έγινε. Δεν ξέρουμε βεβαίως τα αίτια θανάτου της γυναίκας. Δεν ξέρουμε αν υπέστη κάποιο επεισόδιο πριν και μετά οδήγησε σε πνιγμό. Τις τεχνικές λεπτομέρειες δεν γνωρίζουμε, αλλά αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι σε μια παραλία με πολύ κόσμο, κυρίως ηλικιωμένους, να υπάρχει ένας άνθρωπος να βοηθήσει, να ξέρει από πρώτες βοήθειες. Μας είπε βέβαια η γυναίκα ότι έγιναν προσπάθειες και από τους λουόμενους και από δύο λιμενικούς που έφτασαν αμέσως μέσα σε λίγα λεπτά από την κλίση που έκανε στο 166 η γυναίκα, στο ΕΚΑΒ. Παρ' όλα αυτά δεν αποφεύχθηκε το ομοιραίο. Μακάρι να βρεθεί μια λύση και δεν το λέω σε ευχή, να γίνει κάτι, να ακολουθεί κάποια διαδικασία σύντομη, να μην περιμένουμε έτσι τα τυπικά αλλά τα ουσιαστικά, και να βρεθεί ένας άνθρωπος που να ξέρει να είναι εκπαιδευμένος και να καθίσει τουλάχιστον έτσι ένα τετράωρο εκεί που υπάρχει η μεγάλη κίνηση. Και επίσης για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν κάποιες δυσκολίες θα πρέπει νομίζω να συνοδεύονται και από κάποιους που είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τέτοια περιστατικά, κάποιους νεότερους.

Για να είμαι όμως έτσι απόλυτα ακριβής, δεν φτάνει να είσαι νέος για να μπορέσεις να βγάλεις κάποιον από τη θάλασσα και είναι πιο ρηχά βεβαίως στα νερά. Χρειάζεται να έχεις και κάποιες γνώσεις. Δηλαδή, αν αύριο το πρωί, κούφια η ώρα, εγώ προσπαθήσω να βγάλω κάποιον έξω, υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία. Γιατί στην καλύτερη περίπτωση, αν πατάω ωραία κάπως, θα τον σύρω προς την ακτή. Αν δεν πατάω όμως, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να παρασύρει και μένα μέσα στο νερό. Μια παραμονή 15 Αύγουστου πριν από μερικά χρόνια βρέθηκα μπροστά σε μια τέτοια περίπτωση. Ένας ηλικιωμένος είχε γλιστρήσει σε μια, τέλος πάντων σε μια πέτρα σε μια περιοχή της Λευκάδας κοντά στην πόλη, εκεί που πηγαίνουν οι ντόπιοι. Τώρα έχω ξεχάσει και... γύρα, στη Γύρα. Λοιπόν, και θυμάμαι να έχω το μωρό μηνών στην αγκαλιά και να είναι δύο γυναίκες που να λένε «Βοηθήστε, σώστε τον». Και ο άνθρωπος απλά είχε μπερδευτεί, είχε μπερδέψει τέλος πάντων το πάνω με το κάτω και έπρεπε απλά να του δώσει ένα χέρι να το σηκώσει. Άλλαξα απλά χέρι το μωρό, πατούσα και τον σήκωσα. Θα μου μείνει αξέχαστο αυτό το περιστατικό. Πόσο εύκολο είναι να πνιγεί κάποιος πραγματικά σε μια κουταλιά νερό.

Και επίσης, ενώ στα σχολεία του εξωτερικού δίνεται πολύ μεγάλη σημασία στο να μάθουν τα παιδιά κολύμβηση, δηλαδή είναι ένα από τα πρώτα πτυχία που παίρνουν τα παιδιά, που αποδεικνύουν ότι έχουν τη δυνατότητα να κολυμπούν, να κολυμπούν χωρίς βοηθητικά μέσα, μπρατσάκια, σωσίβια, τουβλάκια και τα συνάφη. Στη χώρα μας, λέω, και έλλειψη υποδομών τέτοιων στα σχολεία, μαθαίνουν αργά τα παιδιά να κολυμπούν. Και ίσως είναι ένα από τα πρώτα πράγματα στα οποία πρέπει να δώσουμε βαρύτητα σε μια χώρα που λούζεται από θάλασσες.

Και αφού αναφέρθηκα στη Λευκάδα, να αναφερθώ και σε ένα τροχαίο που έγινε στο Καλλιγόνι και στην είσοδο του νησιού. Τέλος πάντων, είναι πολύ συχνάστο σημείο για όσους γνωρίζουν από Λευκάδα και το λέω γιατί νομίζω ότι η ετωλακαρνανία είναι τόσο συχνή η παρουσία των ετωλακαρνάνων στη Λευκάδα. Νομίζω ότι τις γνωρίζουμε λίγο πολύ όλες τις περιοχές. Έγινε τα μεσάνυχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, εκεί στο Καλλιγόνι. Βγήκε από την πορεία της μια μοτοσυκλέτα. Επέβαιναν δύο νεαροί, 21 ετών και οι δύο, με καταγωγή από τη Λευκάδα. Έσπευσαν στο σημείο διασώσεως του ΕΚΑΒ. Τους παρέλαβαν, τους μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας. Αυτά που γνωρίζουμε μέχρι τώρα είναι ότι υποβλήθηκαν σε χειρουργικές επεμβάσεις. Φαντάζομαι ότι θα είχαν κατάγματα στην καλύτερη περίπτωση. Και μετά θα αποφασιζόταν σε ποια νοσοκομεία θα διακομιστούν, τουλάχιστον ο ένας που ήταν πιο σοβαρά. Είναι πολλά τα περιστατικά που σημειώνονται στη Λευκάδα. Είναι πολύ συγκεκριμένο το οδικό δίκτυο με τις δυσκολίες που υπάρχουν. Και θέλει τεράστια προσοχή. Βεβαίως είναι πολλοί οι τουρίστες. Τυχαίνει να γνωρίζω ότι γίνεται πραγματικός χαμός στο νοσοκομείο, που ναι μεν έχει μεγαλώσει, έχει γίνει η μεταφορά του στο καινούριο, λειτουργεί μια χαρά, έχει καλούς γιατρούς από ό,τι πληροφορούμε, και στο ορθοπαιδικό που είναι συχνή έτσι, η παρουσία πολλών, είτε από ατυχήματα τροχεία είτε και από άλλα στη θάλασσα, γιατί καμιά φορά το παιχνίδι γίνεται επικίνδυνο. Θέλει μια μεγάλη προσοχή και επίσης να προσέχουμε λίγο παραπάνω τους τουρίστες και να δίνουμε και προτεραιότητα ακόμα και εκεί που έχουμε εμείς την προτεραιότητα, γιατί δεν προσέχουν, δεν ξέρουν τους δρόμους, δεν κοιτάζουν τα σήματα. Και μη βάλετε το ποιος έχει προτεραιότητα, βάλτε ότι δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή μας. Αφήστε τους να περάσουν πρώτοι, κόψτε και εκεί που δεν χρειάζεται να κόψετε. Λέω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα στην περιοχή κοντά στην πυροσβεστική, που είναι ένα νεκροταφείο, τέλος πάντων, και από εκεί που γίνουμε για να πάμε για Πόρτο Κατσέκη και τα συναφή. Εκεί γίνεται τόσο μικρή, περιορισμένη η ορατότητα, που θέλει διπλά και τριπλά να προσέχουμε, και έχουν γίνει και θανατηφόρα τροχαία, το θυμίζω, έτσι, στην περιοχή του νεκροταφείου.

τόνο μας και στις φωτιές, είχαμε και στο Γκουμπάρα Ξηρομέρου, είχαμε και στην Κάτω Βασιλική Ναυπακτίας. Είπαμε ότι στο κίτρινο σήμερα για την Αιτωλα Καρνανία με βάση τα στοιχεία από τους μετεωρολόγους. Λοιπόν, δεν το συζητάμε να σβήσουμε τσιγάρο, να πετάξουμε τσιγάρο έξω, έτσι, ούτε καν, αλλά κυρίως να έχουμε την προσοχή μας σταμένη, λίγο καπνό να δούμε, αμέσως ειδοποιούμε την πυροσβεστική. Δε αν είναι σε σημείο που μπορούμε να σταματήσουμε στα πρανή κάποιου δρόμου, έτσι σταματάμε και προσπαθούμε με ένα κλαδί να τα σβήσουμε. Μην περιμένουμε δηλαδή, είδαμε μια φωτίτσα αλλά φεύγουμε. Αν μπορούμε να παρκάρουμε με ασφάλεια σε κάποιο σημείο, βάζουμε και έναν ωραίο κόνο από αυτούς που υποχρεωτικά έχουμε, γιατί αλλιώς θα πέσει πρόστιμο, και κοιτάζουμε να συνδράμουμε.

Αύριο 14 είχε μήνας, ναι, έχουμε τη στάση εργασίας της ΑΔΕΔΗ και λάβαμε και μια ανακοίνωση από το Εργατικό Κέντρο Αγρινίου. Συμμετέχει στην κινητοποίηση ενάντια στην άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων και τη συνταγματική αναθεώρηση και απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής το Εργατικό Κέντρο Αγρινίου. Καλεί τους εργαζόμενους να πάρουν μέρος μαζικά από τις 11 το πρωί μέχρι τη λήξη της βάρδιας να κάνουν στάση εργασίας και να πάρουν μέρος και στη συγκέντρωση που είναι προγραμματισμένη για τις 12 το μεσημέρι στον πεζόδρομο της Χαριλάου Τρικούπη έξω από το Δημαρχείο Αγρινίου.

Θυμάστε που σας είχαμε πει για το Μεσολόγγι, για την κυρία Μαρία Μπακοδήμου, η οποία ουσιαστικά είχε βγει εκτός και τώρα επιστρέφει στα καθήκοντά της. Το ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής της, με συγχωρείτε, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εκδόθηκε προσωρινή διαταγή από το Συμβούλιο της Επικρατείας, με την οποία αναστέλλεται η απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης που την είχε κηρύξει έκπτωτη από το αξίωμά της. Είχα ρωτήσει τότε να μάθω τι ακριβώς είχε συμβεί, είχε να κάνει με κάποιες οφειλές. Όπως συνέβη και σε πολλές ακόμα περιπτώσεις σε ολόκληρη τη χώρα, και τότε είχε κάνει και μια, έτσι, είχε βγάλει μια ανακοίνωση σε έντονο ύφος που κατηγορούσε τη Δημοτική Αρχή. Τώρα σε νέα ανάρτησή της κάνει λόγο για πλήρη δικαίωση και εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της Δημοτικής Αρχής και όσων, όπως υποστηρίζει, μεθόδευσαν την απομάκρυνσή της.

Λοιπόν, να πάμε στα πολιτιστικά μας και να ξεκινήσουμε με τις προτάσεις που σας έχουμε για σήμερα. Θα επικεντρωθούμε στο Αγρίνιο. Πραγματικά είναι ένα καλοκαίρι φωτιά, μόνο θεωρητικά, σε σχέση με τις έτσι, εκδηλώσεις που αφορούν τις τέχνες και τον πολιτισμό. Έχουμε Σοκράτη Μάλαμα σήμερα στο Αγρίνιο, στο Παπαστράτιο Γυμνάσιο, σε αυτό το χώρο. Μαζί του θα είναι η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας. Νομίζω ότι θα έχει πολύ κόσμο. Άλλωστε, ο Σοκράτης Μάλαμας είναι διαχρονικός, έχει το δικό του κοινό που τον ακολουθεί παντού. Υπόσχεται άλλωστε μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη στο κοινό της πόλης. Έχει εξαιρετική ορχήστρα μαζί του και το λέω πάντα γιατί καμιά φορά εστιάζουμε μόνο στους ερμηνευτές και παραγνωρίζουμε με έναν τρόπο τους μουσικούς. Υπάρχουν άνθρωποι εξαιρετικοί, με, έτσι πώς να το πω, με επίπεδο απίστευτο, επαγγελματίες, οι οποίοι αξίζει τον κόπο να τους ακούσετε και να επικεντρωθείτε και σε αυτούς. Θυμάμαι στη συναυλία του Μαραβέγια που έγινε πρόσφατα, έτσι, με αφορμή τις γιορτές για τον Πανετολικό για τα 100 χρόνια, αλλά κυρίως τότε είχε γίνει με αφορμή την επέτειο του μπαράζ ανόδου που είχε γίνει στην Νέα Σμύρνη. Όσοι την παρακολουθήσατε τη συναυλία, πέρα από έτσι, τις ωραίες φωνές που ακούσατε, είδατε και ακούσατε μια ορχήστρα απίστευτη, δύο ορχήστρες, γιατί ήταν δύο ξεχωριστές για τους δύο καλλιτέχνες. Απίστευτη μουσική και φοβερός ήχος, πολύ ωραίος ήχος. Να μας πει θα πάει ο Ρος Κατσούλης, πιστεύω. Θα μας πει αύριο, θα κάνει απολογισμό. Δεν θα πάω, νομίζω. Δεν ξέρω κιόλας καμιά φορά πώς βγαίνει. Μπορεί να μου βγει, δεν ξέρω. Λοιπόν, είναι και θέμα διάθεσης, αλλά μπορεί να πάω έτσι να δω κι εγώ, να ακούσω λίγο. Είναι πολλές οι εκδηλώσεις και δεν μπορούμε πραγματικά, θα θέλαμε να είμαστε σε όλους. Αλλά υπάρχει και ένα πρόγραμμα οικογενειακό που πρέπει να βγει πέρα. Ξέρεις Γιώργο, για Μάλαμα μπορεί να μην ψήνεται η μικρή χαρά, αλλά με πω Καραπατάκη τα ξέρει όλα. Νομίζω ότι θα με σπρώξει.

0: Λοιπόν, Supergirl είχαμε το Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω πόσοι πιτσιρικάδες, πόσες πιτσιρίκες πήγαν. Δεν έχω άποψη να σας πω για την ταινία. Διάβασα κριτικές. Δεν έχει νόημα να σας τις πω πλέον. Όσοι το είδαν, το είδαν. Σήμερα λοιπόν, μέχρι και την Τετάρτη στις 15 του μήνα, έχουμε το πάρτι γενεθλίων με τον Willem Dafoe. Έχει γυριστεί σε ένα μεγάλο βαθμό στη χώρα μας αυτή η ταινία και βεβαίως έχει έτσι επίδραση ελληνική, υπό την έννοια ότι είναι βασισμένη στο γνωστό μυθιστόρημα του Πάνου Καρνέζη. Και έχει μια ιδιαίτερη, τέλος πάντων, έτσι, υπόθεση. Δεν θα κάνω spoiler. Αν έχετε χρόνο, το βλέπετε. Εντάξει, ο Dafoe δεν υπάρχει, που λένε και οι πιτσιρικάδες. Είναι εκπληκτικός ηθοποιός και έβλεπα και ένα βίντεο που είχε ανεβάσει το συνείδηση.gr που προλόγιζε ουσιαστικά αυτήν την ταινία και την προβολή της. Τον Dafoe να χορεύει ζεμπέκικο, το οποίο ερμηνεύει ο Μαργαρίτης. Έτσι, νομίζω ότι θα μας αφορά με έναν τρόπο αυτή η ταινία. Και δεν είχα δει τον τρόπο που ο κινηματογράφος Ελληνής είχε σχεδιάσει, οι άνθρωποι του, έτσι, η Χριστίνα Μπαλάσκα, είχε σχεδιάσει τις επόμενες ημέρες προβολής από τις 16 Ιουλίου και μετά, οπότε έρχεται η Οδύσσια στο Δημοτικό Θερινό Κινηματογράφο. Λοιπόν, ούτε λίγο ούτε πολύ, με βάση το πρόγραμμα που έχει γίνει, μέχρι τις 5 Αυγούστου θα βλέπουμε την Οδύσσια. Και υποθέτω ότι αναμένεται κοσμοσυρωή. Οι εκτιμήσεις είναι αυτές. Καθημερινά στις 9 θα προβάλλεται η ταινία. Τα ταμεία θα ανοίγουν από τις 7. Και θα δούμε αν σχηματιστούν ουρές από το Αγρίνιο, γιατί φαντάζομαι, το συζητούσαμε και με τους συναδέλφους νωρίτερα, ότι θα έρθουν και από άλλες πόλεις της ευρύτερης περιοχής για να δουν την ταινία, να την απολαύσουν σε ένα χώρο εξαιρετικό. Είναι η νέα ταινία, πολύ αναμενόμενη, του Christopher Nolan, μια μυθική επική περιπέτεια με γυρίσματα σε όλο τον κόσμο, εξ ολοκλήρου, όπως διαβάζω, με κάμερες IMAX, φαντάζομαι υψηλή ευκρίνεια. Είδα το τρέιλερ, ένα τρέιλερ καινούριο. Νομίζω ότι από τα πρώτα πλάνα ότι είναι κάτι εκπληκτικό από πλευράς φωτογραφίας, χρωμάτων, τεχνικά είναι ό,τι καλύτερο. Μας δείχνουν τα πρώτα μακρινά, έτσι, πλάνα τον Οδυσσέα, που είναι ο Ματ Ντέιμον, σε μια έρημο. Κάποια στιγμή ακούγεται και η φωνή της θεάς Αθηνάς να τον ρωτά τι θυμάται. Είναι ναυαγός σε μια βραχώδη ακτή. Ανακαλεί λοιπόν στιγμές από την πολιορκία της Τρίας, τις καταιγίδες και τις μεγάλες δοκιμασίες που αντιμετώπισε μαζί με τους συντρόφους του σε αυτό το μακρύ ταξίδι της επιστροφής στην Ιθάκη. Λοιπόν, έχει ένα σπίτι, λέει, θυμάται και μια σύζυγο, αυτή η Πινελόπη Αν Χάθαουεϊ, περιμένει και πολιορκείται από τους μνηστήρες. Ο αντίνοος είναι ο Ρόμπερτ Πάτινσον, ο οποίος συγκρούεται με τον τηλέμαχο, που είναι ο Τόμ Χόλαντ, και πιστεύει μετά από 10 χρόνια ότι ο πατέρας του θα επιστρέψει. Νομίζω ότι οι πρώτοι που θα πάνε σε αυτήν την ταινία θα είναι αυτοί που δεν τους αρέσει το χρώμα της ωραίας Ελένης. Και νομίζω ότι θα βγουν για να αμφισβητήσουν. Πλάκα θα έχει. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί σύνδεση με το ραδιόφωνο του Sky. Καλή συνέχεια.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν.
5: Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα zen.
6: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
7: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και γρήγορα στο Αγρίνιο.
8: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
7: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
8: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
9: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
10: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
12: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
11: Η μερούλα.
12: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
13: Μύρισε όλη η γειτονιά.
14: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
15: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
16: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
15: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
16: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
15: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
16: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
10: Για το σπίτι του μέλλοντος.
16: Για τον αγρότη του σήμερα.
10: Για τον εργολάβο του τώρα.
16: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
10: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
16: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
10: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
16: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
10: Techno Motors. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
16: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
17: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
18: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
19: Το 2026 ήταν ο θερμότερος που έχει καταγραφεί ποτέ στην Αγγλία. Οι ειδικοί χαρακτηρίζουν την ακραία ζέστη σιωπηλό δολοφόνο. Οι υψηλές θερμοκρασίες επιβαρύνουν την καρδιά και το αναπνευστικό σύστημα και μπορούν να προκαλέσουν να επιδεινώσουν εμφράγματα, εγκεφαλικά επεισόδια και άλλες σοβαρές παθήσεις. Χωρίς ενεργό μέτωπο, είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση κοντά στην τοπική κοινότητα Καπελίτσας στα τρόπαια Γορτινίας.
20: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, ΑΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
19: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
21: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρειο-ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 Μέξη και στα πελάγι τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς, στα νησιά έως 33 με 34 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 35 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη σχεδόν έθριος καιρός. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 στο ανατολικό Αιγαίο 6 και την Τετάρτη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
22: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
19: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Δευτέρα, 13 Ιουλίου σήμερα. Έφυγε ήδη το μισό καλοκαίρι. Η κίνηση όμως εξακολουθεί να είναι βαρβάτη. Μου έλεγε ο Δημήτρης Κολλιομιχάλης ότι είχαμε 13 ατυχήματα από το πρωί. Διότι είμαστε Φάτζιο, είμαστε Φιτιπάλντι. Με το που ανοίγουν οι δρόμοι, κατεβαίνουμε, πηγαίνουμε με 150. Ευτυχώς τουλάχιστον δεν δεινοπαθούμε από τους καύσονες, γιατί βλέπετε τι γίνεται στην Ευρώπη. Τώρα σκέψου να έχεις 35 βαθμούς και έτσι να είναι το ποσοστό υγρασίας ψηλά, κολλάει η μπλούζα πάνω, δεν μπορείς να αναπνεύσεις. Δεν ξέρω αν το έχετε ζήσει ποτέ. Ενώ εδώ το Άγιο Μελτέμι δίνει και παίρνει. Ήμουνα χτες μια βόλτα στην Αίγινα, παρόλο που έκανε ζέστη, το Μελτέμι βοήθησε. Αυτές τις μέρες είχαμε σημαντικά θέματα, τα έχετε ακούσει από το πρωί, τα ακούσατε και την Παρασκευή, τη σύλληψη των δύο και της τρίτης της Μαρφίν, 15 χρόνια μετά, τη σύλληψη των ανεγκέφαλων που πέταξαν γκαζάκι στην πολυκατοικία της Αφροδίτης Νέστορος, με αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της. Και είχαμε βέβαια και μάλλον αρνητικές εξελίξεις για την υπόθεση των αεροσκαφών F-35. Υπάρχει ακόμα μια ρευστότητα, αλλά πρέπει να δούμε ακριβώς τι γίνεται σε αυτή την υπόθεση. Και βέβαια είχαμε και τις επιθέσεις στο Ιράν ως αντίπινα, αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν ως αντίπινα των επιθέσεων σε ειδικό πλοίο σε στενά του Ορμούζ. Βλέπετε, οι σκληροπυρηνικοί εκεί έχουν πάρει το πάνω χέρι, αν και δεν νομίζω πως η αμερικανική πλευρά θα το τραβήξει. Ο Νοέμβριος είναι κοντά και δεν θέλει σε καμία περίπτωση να μην υπάρχει μια εκεχηρία παραμονή των εκλογών, γιατί αλλιώς το πετρέλαιο θα φτάσει στα ύψη. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε και στο δεύτερο μέρος, αλλά ας αρχίσουμε από τα εθνικά και τον φίλο της εκπομπής, καθηγητή Πανεπιστημίου, Μάνο Καραγιάννη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα και εσάς, κύριε Παπαδόπουλε, και στους ακροατές.
0: Τώρα, δεν έχουμε ακριβώς την καθαρή εικόνα τι συνέβη στη Σύνοδο Κορφής, αλλά οι πληροφορίες αυτές τις τελευταίες είναι μάλλον ανησυχητικές, ότι μπορεί το Κατάρ να πάρει τους S-400 και να ανοίξει ο δρόμος για να αρχίσουν τα F-35 να έρθουν στην Τουρκία ή όχι.
1: Εντάξει, υπάρχει ξεκάθαρα τώρα μια μηχανία στην Αθήνα λόγω της ταχύτητας των εξελίξεων. Όχι ότι δεν υπήρχαν άνθρωποι που ανησυχούσαν στην ελληνική πρωτεύουσα, αλλά εντάξει, φαίνεται ότι έχουμε
0: πιαστεί. Μα γι' αυτό μιλάω και για μεσά σήμερα.
1: Ναι, φαίνεται ότι έχουμε πιαστεί σε κάποιο βαθμό εξαπίνης από την ταχύτητα των εξελίξεων. Γιατί πολύ γνωρίζαμε ότι ήταν για καής πόθος της διοίκησης Τραμπ η μεγάλη επιστροφή της Τουρκίας στην Ατλαντική Συμμαχία. Δεν εννοώ θεσμικά και νομικά, εννοώ προφανώς πολιτικά, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά το γεγονός ότι έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ουάσιγκτον έναν πρόεδρο και ένα επιτελείο το οποίο θέλει να παραδώσει έναν αριθμό F-35 στην Τουρκία, αυτό από μόνο του, εντάξει, ζητά μια πηγή ανησυχίας, γιατί η Ελλάδα έχει οικοδομήσει μια αποτροπή τα τελευταία χρόνια.
0: Σημαντική.
1: Η οποία βασίζεται πάνω σε ένα τεχνολογικό πλεονέκτημα. Και αυτό το τεχνολογικό πλεονέκτημα βλέπουμε ότι σιγά σιγά το χάνουμε. Όχι μόνο βέβαια λόγω των F-35, αν τελικά παραδοθούν, αλλά και λόγω και άλλων κινήσεων που έχει κάνει η τουρκική ηγεσία. Έχει αγοράσει 6 γερμανικής τεχνολογίας υποβρύχια. Και με αυτόν τον τρόπο βέβαια θα υπονομεύσει το δικό μας τεχνολογικό πλεονέκτημα στον βυθό του Αιγαίου. Έχει προχωρήσει στην αγορά F-16, στον εξυγχρονισμό κάποιων επίσης F-16, Eurofighter από την Βρετανία. Κοιτάξτε να δείτε, εντάξει, αυτό από μόνο του είναι μια μεγάλη πηγή ανησυχίας, γιατί η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα να ξοδεύει. Αυτό το καταλαβαίνουν, φαντάζομαι, όλοι που μας ακούνε τώρα. Δεν έχει τη δυνατότητα να ξοδεύει τα δισεκατομμύρια που ξοδεύει η Τουρκία. Και επειδή δεν έχουμε και μεγάλη αμυντική βιομηχανία δικιά μας, πρέπει συνεχώς να τρέχουμε να προλαβαίνουμε τις εξελίξεις, έτσι.
0: Διάβαζες τώρα σε εφημερίδα του Αυτό, νομίζω, μία έκθεση του ΝΑΤΟ που έλεγε ότι το ΑΕΠ, οι αμυντικές δαπάνες του ΑΕΠ το 26 θα είναι 4,75% στην Ελλάδα.
1: Ναι, εντάξει. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι το ελληνικό ΑΕΠ γιατί κάναμε και μια κουβέντα οι δυο μας εκτός αέρα, δεν είναι αρκετά μεγάλο σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ναι. Έτσι, δηλαδή, άμα δούμε το ΑΕΠ της Πορτογαλίας, άμα δούμε το ΑΕΠ της Ιρλανδίας, χώρες οι οποίες ήταν πίσω από εμάς. Η Ιρλανδία έχει 770 δισεκατομμύρια, η Πορτογαλία νομίζω 450. Κοιτάξτε, έχουμε μικρό ΑΕΠ, έχουμε μια μικρή οικονομία, η οποία δεν μπορεί να υποστηρίξει ένα τεράστιο εξοπλιστικό πρόγραμμα. Άρα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και πάρα πολύ εντός αγωγικών στρατηγικοί. Τώρα το μεταφράζω από τα αγγλικά στα ελληνικά, δηλαδή να σκεφτούμαστε στρατηγικά. Υπό την έννοια ότι θέλουμε ένα τεχνολογικό πλεονέκτημα να έχουμε έναντι του βασικού μας αντιπάλου, ώστε να μπορέσουμε να αποτρέψουμε δυνητικές ενέργειες.
0: Διότι καταλαβαίνουμε ότι μια χώρα με ένα ΑΕΠ, όπως το λέτε, ένα τρεις που είναι η Τουρκία, και με μια από τις πιο ανθυρές, εν πάση περιπτώσει, αμυντικές βιομηχανίες στην Ευρώπη, μπορεί να αναπτυχθεί διαφορετικό από εμάς, να φτιάξει το στρατό της διαφορετικά από εμάς. Ιδιαίτερα όταν βλέπουμε τους Ευρωπαίους να τη χειροκροτούν και να λένε ότι είναι βασικός πυλώνας της αμυντικής, εν πάση περιπτώσει, βιομηχανίας της Ευρώπης, και τον Τραμπ να πλέκει το εγκόμιο. Δηλαδή, ο Ερντογάν ξαφνικά έγινε ο ήρωας του ΝΑΤΟ.
1: Ναι, ναι. Εγώ θέλω να σου πω κάτι, γιατί καμιά φορά με σταματάνε και στον δρόμο κάποιοι συμπολίτες μας και με ρωτάνε, ας πούμε, πόσο πιθανό να έχουμε μια πολεμική αναμέτρηση. Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση. Εγώ θέλω να σου πω το εξής, ότι η Τουρκία από το 2014 και μετά όλοι καταλαβαίνουμε ότι έχει εργαλοποιήσει την στρατιωτική της ισχύ. Δηλαδή, μας πιέζει στρατιωτικά, χωρίς να περνάει πάντα την κόκκινη γραμμή. Κάποιες φορές έχει περάσει λίγο η κόκκινη γραμμή, έτσι με κάποια δυστυχήματα που έχουν γίνει, που έχουν οδηγήσει και στις ανθρώπινες απώλειες με την κρίση των ημείων. Αλλά συνήθως δεν περνάει αυτή την κόκκινη γραμμή.
0: Ναι.
1: Αλλά μας ασκεί μια μεγάλη πίεση. Δηλαδή το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει μια πολύ μεγάλη δικιά της παραγωγή drones, αυτό ασκεί μια πίεση στη δικιά μας πλευρά να αντιδράσει. Τώρα, η Τουρκία, αυτό το οποίο εμείς το βιώνουμε ως απειλή, έχει καταφέρει να το επικοινωνήσει στους Ευρωπαίους εταίρους και συμμάχους μας ως ένα πλεονέκτημα. Δηλαδή, αυτό που είπατε, ότι είναι μια χώρα η οποία έχει δικιά της παραγωγή, είναι μια χώρα η οποία έχει κάνει μεγάλα τεχνολογικά βήματα, την έχει καταστήσει στα μάτια πολλών Ευρωπαίων και των Αμερικανών ως ένας κρίσιμος συνομιλητής. Έτσι. Αυτό που βιώνουμε εμείς τους απειλεί. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το βάλουμε στην ανάλυση μας. Και δεν μπορούμε να λειτουργούμε αποσπασματικά και σε ένα βραχυπρόθεσμο ορίζοντα κάθε φορά. Δηλαδή, για να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος, το 2021 η ελληνική πλευρά δέχτηκε την αμερικανική πρόταση να έχουμε πενταετή συμφωνία αμοιβαία συνεργασία με τους Αμερικάνους. Ενώ μέχρι πρότινος ήταν ετήσια η ανανέωση. Αυτό το κάναμε γιατί μας πείσαν οι Αμερικανοί ότι αυτό είναι και προς το όφελός μας, δηλαδή προς το συμφέρον μας. Γιατί θα κάνουν επενδύσεις στις στρατηγικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν, γιατί θα μας δώσουν δωρεάν κάποιο στρατιωτικό εξοπλισμό. Τελικά εξοπλισμό δεν μας δώσανε. Έτσι. Κάποιες επενδύσεις έχουν κάνει, ας πούμε, στη Λάρισα ή στην Αλεξανδρούπολη. Αλλά έχουμε ταυτόχρονα απολέσει και ένα διαπραγματευτικό χάρτη. Δηλαδή, σήμερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός, αν θέλει να τρίξει τα δόντια του, να το πω τώρα πρακτικά για να το καταλάβουν όλοι, τι μπορεί να κάνει, πώς μπορεί δηλαδή τώρα η Ελλάδα να έχει κάποιο χαρτί στα χέρια της και να πάει στην Ουάσιγκτον και να πει: κοιτάξτε, δεν θέλω να το κάνετε αυτό. Δεν θέλω να δώσετε 6, 16, 26, 35, γιατί άμα το κάνετε, εγώ θα αντιδράσω κάπως. Δεν έχουμε χαρτιά στα χέρια μας.
0: Μα είδα επίσης το ΝΑΤΟ. Εγώ περίμενα κάτι να υποθεί για αυτή την γαλάζια πατρίδα, αυτή την απειλή, που μπες περιπτώσει. Ότι αυτοί ως ονούπο θα ψηφίσουν στο κοινοβούλιο και θα πούνε ότι κάνουν ό,τι θέλουν στο Αιγαίο. Θα λένε ότι εδώ πέρα αυτό είναι πάρκο θαλάσσιο, θα λένε εκεί ότι απαγορεύεται το ψάρεμα. Και αυτό θα δημιουργήσει εντάσεις χωρίς καμία εμβολία.
1: Αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, γιατί πολλές φορές δεν το έχουμε, τουλάχιστον σε επίπεδο κοινής γνώμης, είναι ότι η διεθνής πολιτική χαρακτηρίζεται από κοινικότητα. Κοιτάξτε τώρα, σας δίνω ένα παράδειγμα το οποίο μπορεί να ακουστεί άσχετο, αλλά δεν είναι άσχετο. Κοιτάξτε τώρα, ένας άνθρωπος σαν τον Αλ Τζολάνι, έτσι, ο Σάρα, που ήταν τρομοκράτης της Αλ-Κάιντα, αυτή τη στιγμή πηγαίνει, κάνει επισκέψεις, έχει κάνει επίσκεψη στην Ουάσιγκτον, στις Ευρωπαϊκές Προτεύουσες, πήγε ο Γάλλος.
0: Ο Μακρόν ήταν εκεί, ναι.
1: Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει στα χέρια του αίμα και μάλιστα ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος η οργάνωσή του είχε απαγάγει δυτικούς πολίτες. Άρα τι πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Το λέω γιατί πρέπει πάντα να το έχουμε αυτό στο μυαλό μας. Δεν είναι δηλαδή κάτι περιττόρο στη συζήτησή μας. Ότι η Ελλάδα πρέπει να έχει μια συναλλακτική πολιτική, μια πολιτική κοινική και να μην βασίζεται πάντα σε αρχές, σε αόριστες αρχές όπως είναι, ας πούμε, το διεθνές δίκαιο, η αλληλεγγύη. Δηλαδή αυτό το έχουμε κάνει σημαία μας και τελικά έχει γίνει κάτι το οποίο το έχουμε πιστέψει και ίδιοι. Ότι επειδή πιστεύουμε ότι έχουμε πάντα το δίκιο με το μέρος μας, θα το καταλάβουν και άλλοι. Όχι, οι άλλοι δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Καταλαβαίνουν μόνο εξυπηρέτηση του εθνικού συμφέροντος. Έτσι τα λέω αυτά τώρα στα πλαίσια της ραδιοφωνικής εκπομπής, γιατί μας ακούνε εντάξει, πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν ειδικές γνώσεις ναι. για τις διεθνείς σχέσεις.
0: Και φαίνεται πως ο μεγάλος παράγοντας, ο κύριος Μπάρακ, έπαιξε σημαντικό ρόλο και για την συμφωνία, υποτίθεται, που η οποία θα τη δούμε σύντομα, για να μεταφερθούν οι S-400 στο Κατάρ, και αντιλαμβάνομαι για να πάει ο κύριος Φιντάν να δει τον κύριο Πούτιν και να υπάρξει συμφωνία, ώστε να πει το OK να μεταφερθούν οι πύραυλοι. Και βέβαια είναι βέβαιο ότι οι Ρώσοι πήραν κάποιο αντάλλαγμα από τους Αμερικάνους για αυτή την ιστορία.
1: Είναι σίγουρο ότι ο Αμερικανός πέρυσι έχει παίξει ένα καταλυτικό ρόλο, έτσι, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Τώρα, αν θα τα καταφέρουν οι Τούρκοι, αυτό δεν είναι καθόλου βέβαιο. Δηλαδή, υπάρχουν.
0: Έχουν και το Ισραήλ απέναντι, ναι.
1: Έχουν το Ισραήλ, αλλά πέρα από το Ισραήλ θα ξεκινήσουμε με τη Ρωσία. Δηλαδή, η Ρωσία θα δεχτεί να γίνει μια μεταπόληση των S-400 στο Κατάρ, που είναι και ένα στενό σύμμαχο των Αμερικανών, και να διαρρεύσουν, ας πούμε, στρατιωτικά μυστικά των Ρώσων προς την Αμερικανική πλευρά. Θα το δεχτεί αυτό το πράγμα? Δεν είναι βέβαιο ότι θα το δεχτεί. Και δεν είναι βέβαιο ότι θα υπάρχουν τα ανταλλάγματα εκείνα τα οποία θα τα θέλει η Ρωσία, αν τέλος πάντων μπει σε μια τέτοια διαπραγμάτευση. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι το Ισραήλ. Επειδή είναι μια χώρα η οποία δεν λειτουργεί καθόλου πρόχειρα όπως λειτουργούμε εμείς πολλές φορές. Μια χώρα που έχει βαθύ κράτος, έχει μυστικές υπηρεσίες, όπου υπάρχει μια ομοφωνία μέσα στη χώρα σε ό,τι αφορά τα θέματα αντιμετώπισης απειλών. Εγώ νομίζω ότι θα δώσει μια πολύ μεγάλη μάχη το φίλο Ισραηλινό λόμπι. Δεν είναι βέβαιο ότι θα το κερδίσει, γιατί κοιτάξτε, στην παρούσα χρονική συγκυρία υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι μέσα στην Αμερική που έχουν στραφεί εναντίον του Ισραήλ. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν προέρχονται μόνο παραδοσιακά όπως ήταν παλιά από την Αμερικανική αριστερά, δηλαδή και από την Αμερικανική δεξιά, και μέσα από το κίνημα MAGA. Υπάρχουν πάρα πολλές σκληρές φωνές εναντίον του Ισραήλ που λένε ότι κοίτα, εδώ πρέπει να προτάξουν τα δικά μας εθνικά συμφέροντα. Και επειδή έχουμε εκλογές σε λίγους μήνες, έτσι φοβάμαι ότι ο Τραμπ σκέφτεται πάρα πολύ κοινικά σε αυτή την χρονική συγκυρία και λέει: κοίτα, να δεις, ας απογοητεύσω λίγο τους Ισραηλινούς, αυτό θα μου φέρει και πόντους. Θα μου φέρει και πόντους ενώ. Ναι. Στην εκλογική μάχη που επίκειται.
0: Εννοείται ότι κάποιοι έχουν στραφεί εναντίον του Ισραήλ για τη στάση που κράτησε στη Γάζα, εν πάση περιπτώσει. Που...
1: Κυρίως για το Ιράν.
0: Και για τον τρόπο με τον οποίο παγίδευσε, ας πούμε, την Αμερικανική.
1: Ακριβώς. Αν θα έπρεπε τώρα να κάνω, ας πούμε, μια εκτίμηση, θα σας έλεγα ότι εγώ θεωρώ πιο πιθανό να μην τα πάρουν οι Τούρκοι τα 16, τα 35, από το να τα πάρουν.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί. Ο Τραμπ ξέρει ότι δεν μπορεί να έχει απέναντι το φιλελευθερικό λόμπι. Το φιλελευθερικό λόμπι δεν είναι μόνο η ΑΕΠΑ και κάποιες οργανώσεις. Είναι εκατομμύρια ευαγγελιστών, έτσι, τουλάχιστον 50 εκατομμύρια, οι οποίοι περισσότεροι ψηφίζουν υπέρ του, ψηφίζουν υπέρ του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, οι οποίοι είναι ορκισμένοι φίλοι του Ισραήλ. Δηλαδή, αν πιστούν, που από ό,τι φαίνεται έχουν πιστεί ότι αυτό θα συνιστά μια απειλή για το Εβραϊκό κράτος, θα στραφούν εναντίον του Λευκού Οίκου. Δεν είναι λοιπόν εύκολο.
0: Ένα συμβασμός όμως θα μπορούσε να ήταν, okay, εσείς έχετε μπει στο πρόγραμμα για 100 F-35, θα σας δώσω τα 6 τα οποία, εν πάση περιπτώσει, μπορούν να έρθουν νωρίτερα. Το Ισραήλ έχει 10.

0: δώσουμε κάποιες στρατηγικές παραχωρήσεις στους Αμερικανούς, θα ταυτιστούμε πλήρως. Εντάξει, εγώ το υποστηρίζω για να είμαι ειλικρινής. Αν κάνετε εγώ την αυτοκριτική μου, απλά εγώ δεν είμαι πολιτικός. Εγώ είμαι ένας καθηγητής ο οποίος μπορεί να κάνει λάθος. Το θέμα είναι οι πολιτικοί να μην κάνουν λάθος εκτιμήσεις. Ναι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν είμαστε ο δεδομένος σύμμαχος που δεν έχει στην πραγματικότητα καμία σημαντική διαπραγματευτική ισχύ ενάντια των Αμερικανών σε αυτό το ζήτημα. Και αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει. Τουλάχιστον από εδώ και πέρα, τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Το Ισραήλ που, εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή είναι απέναντι στην Τουρκία, θα μπορούσε να βοηθήσει, γιατί έχει γραφτεί, ας πούμε, ότι αυτός ο περίφημος σιδερένιος θόλος μπορούσε να έρθει πιο γρήγορα εδώ στην Ελλάδα. Ντρόουν τα οποία κατασκευάζουμε εδώ, αλλά και ντρόουν που αγοράζουμε από το Ισραήλ, να έρθουν και αυτά πιο γρήγορα.
0: Εντάξει, αυτό είναι ένα τεχνικό ερώτημα, που την είναι ότι αυτοί ακόμα βρίσκονται σε μια εμπόλεμη κατάσταση. Έτσι δεν υπάρχει, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, μια επιστροφή στο προγενέστερο καθεστώς, δηλαδή να υπάρχει ειρήνη στην περιοχή, και προφανώς θα σκεφτούν πρώτα τις δικές τους αμυντικές ανάγκες. Αλλά σίγουρα σε αυτή την σχέση Αθήνας-Ιερουσαλήμ, εμείς έχουμε τα παραδοτικά χαρτιά. Δηλαδή μπορούμε, αν θέλουν ας πούμε, οι άνθρωποι του Υπουργείου Άμυνας και του Μαξίμου να πιέσουν την Ισραηλινή πλευρά, να παραδώσει, δηλαδή οι εταιρείες της, έτσι, να παραδώσουν κάποια συστήματα λίγο πιο πριν. Αλλά δεν είναι τέτοιο το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια μεγάλη γεωπολιτική αναβάθμιση της Τουρκίας. Έτσι, επαναλαμβάνω, έχουμε πιαστεί εκ ταπείνης, τουλάχιστον όσοι παρακολουθούμε τα τεκτενόμενα. Δεν ξέρω τι κάνουν οι λήπτες, θα αποφάσουν, αν το περιμένανε και τώρα υποκρίνονται, ας πούμε, ότι δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται. Έτσι, έχουμε μείνει πίσω. Και το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Παπαδόπουλο, δεν έχουμε ένα αφήγημα αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ένα αφήγημα. Δηλαδή, τα προηγούμενα χρόνια με την Ουκρανία είχαμε ένα αφήγημα. Δηλαδή, η Αλεξανδρούπολη έπαιζε ένα κομβικό ρόλο. Η γεωγραφική μας θέση ήταν τέτοια ώστε μπορούσε να στηρίξει, ας πούμε, την δυτική βοήθεια προς την Ουκρανία. Αυτή τη στιγμή έχουμε ξεμείνει από ένα αφήγημα. Ποιος είναι λοιπόν ο ρόλος της Ελλάδας? Ποιος είναι ο ρόλος? Είναι ο ρόλος ενός ανθρωποκεντρικού παράγοντα, ενός παρόχου ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο? Αλλά τώρα αναβαθμίζεται και η Τουρκία. Και η Τουρκία επιστρέφει.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Καλημέρα, φίλε. Πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία.
4: Ποια?
3: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής, να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
5: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
6: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
7: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
5: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
8: Smart και αρμονία.
9: Αρμονία και Smart.
8: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
9: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
8: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
9: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα όνειρο-παύλα-strom.gr.

0: sportsdesign.gr και στο Σταυρόπουλος@design.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
1: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
4: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
5: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
6: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
7: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
8: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
9: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Ενώ συνεργάτες στο nbg.gr. Go for more από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
11: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
12: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε.
13: Τι δροσιά του να έχετε.
14: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
15: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπειρισμού της Μαρφίν το 2010 μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας που είχε ζητήσει η ελληνική αστυνομία. Αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα. Η υπόθεση δεν έχει ολοκληρωθεί. Ο κύκλος των συλλήψεων παραμένει ανοιχτός, δήλωσε στον Sky εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλιδού. Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα θεωρήσει ότι δεν δεσμεύεται πλέον με το πρωτόκολλο συμφωνίας στην οποία κατέληξε τον Ιούνιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εφόσον δεν τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος. Εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ωστόσο ότι θα συνεχίσει τις διαβουλεύσεις με τις μεσολαβήτριες χώρες ώστε να αποτραπεί μια κλιμάκωση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπογράφεται αυτήν την ώρα παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριακού Μητσοτάκη στον Βοτανικό Κήπο Διομήδου στο Χαϊδάρι, η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Αναδόχου Κοινοπραξίας. Η διάρκεια κατασκευής έχει οριστεί σε 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Την πρόθεσή του να παρατηθεί από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και να συνταχθεί με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Άλεξη Τσίπρα γνωστοποίησε ο Σιμεών και Δίκογλου. Στο μεταξύ δεν αποδέχεται την έδρα Αλφα-Ανατολικής Αττικής ο Χρήστος Πίρτζης με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής επικαλούμενος στις διαφωνίες του με τον ΣΥΡΙΖΑ. Τετράχρονο αγοράκι νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παιδών του Ιπποκρατίου στη Θεσσαλονίκη. Το παιδί χθες το απόγευμα διέφυγε της προσοχής των οικείων του και έπεσε στην πισίνα που υπάρχει στο σπίτι του παππού του στην Καστοριά. Ο παππούς ανέσυρε το παιδί χωρίς τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί είχε έρθει με τη μητέρα του από τη Ρωσία για διακοπές στην Ελλάδα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική με πιθανές τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3, η ώρα είναι 1:35 και όπως έχω προαναγγείλει θα μιλήσουμε τώρα με τον Οδυσσέα Ζώρα, πρίτανη του Πανεπιστημίου Κιλ στην Ελλάδα, ομότιμο καθηγητή ογκολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, αντεπιστέλων μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Παπαδόπουλε.
0: Τι κάνετε.
1: Χαίρομαι που σας ακούω και ευχαριστώ για το σταθερό ενδιαφέρον που έχετε για την ανωτάτη παιδεία.
0: Αυτό το χρόνο που δούλεψε το ΚΙΛ στην Ελλάδα, ποιες είναι οι εντυπώσεις σας?
1: Είναι εντυπωσιακό πόσο καταρχήν έχει αγκαλιαστεί από τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Και κυρίως όμως εκείνο που είναι εντυπωσιακό είναι το ενδιαφέρον που δείχνουν οι Εγγλέζοι για την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου. Εσείς έχετε και εμπειρία εκπαιδευτική από τον εγγλέζικο χώρο.
0: Ναι. Οπότε ήμουνα στο Πανεπιστήμιο του Έσεξ πριν από κάποια 50 χρόνια.
1: Εντάξει, λιγότερο φαντάζομαι, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Το 1970, πότε είναι, 79-80 πήγα.
1: Ναι. Θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι μια ωραία εκπαιδευτική.
0: Είναι σοβαρή η εγγλέζικη.
1: Είναι σοβαρή.
0: Ναι.
1: Οποιαδήποτε δραστηριότητα, καταρχήν οι Εγγλέζοι έχουν παράδοση την ωραία εκπαίδευση.
0: Ναι.
1: Έχουν παράδοση.
0: Γιατί λέτε ότι ενδιαφέρεται για την Ελλάδα, δηλαδή, πώς το δείχνει αυτό η Βρετανική πλευρά?
1: Η Βρετανική πλευρά ενδιαφέρεται διότι είναι το παράρτημα, το Kiel University Greece, είναι άμεσα συνδεδεμένο με τις δραστηριότητες του Μητρικού.
0: Ναι.
1: Συνεπώς οποιαδήποτε φθορά με την έννοια της ακαδημαϊκής έκπτωσης, ας πούμε, θα έχει ένα αντίκτυπο και στο Kiel το Βρετανικό. Άρα οι Εγγλέζοι, και δράτω με τις ευκαιρίες να σας πω, ότι εμείς εκτός από την ανωτάτη αρχή ακτίμησης και αξιολόγησης που είναι η ΕΘΑΕ των Πανεπιστημίων, έχουμε δίπλα μας και τους Εγγλέζους οι οποίοι ελέγχουν. Ελέγχουμε την καλή έννοια, είμαστε σε άριστη επαφή και συνεννόηση για να περάσουμε τα προγράμματα τα εγγλέζικα. Και αυτό είναι, αν θέλετε, ένα ισχυρό χαρτί εκπαιδευτικό στις δικές μας δράσεις.
0: Τώρα, ποια προγράμματα προσφέρει το ΚΙΛ? Διαβάζω εγώ σε μια διαφήμιση που κάνουμε εδώ ότι έχετε υποβάλει προς αξιολόγηση κάποια προγράμματα στην Εθνική Αρχή Ανώτητης Εκπαίδευσης, αλλά υπάρχουν κάποια προγράμματα τα οποία ήδη λειτουργούν. Για πέστε μας λίγο.
1: Κοιτάξτε, λειτουργεί καταρχήν η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών,
0: ναι,
1: η οποία έχει, και επιτρέψτε μου να πω, την κυρία Κριάρη ως προσμήτωρα, την πρώην πρίτανη του Παντίου. Λειτουργεί η νομική σχολή με τον κύριο Χαραλαμπάκη Κοσμήτωρα, πρώην αντιπρίτανη στο Πανεπιστήμιο της Θράκης, της νομικής, και λειτουργεί και η ιατρική σχολή με τμήματα όχι της παραδοσιακής ιατρικής, την οποία έχουμε υποβάλει τώρα, αλλά με τμήματα όπως το Biomedical Engineering και το Αναγεννητική Ιατρική, που είναι κατ' εικόνα και ομοίωση του εγγλέζικου προτύπου και είναι ένα πάρα πολύ μοντέρνο τμήμα. Άρα λειτουργεί η ιατρική νομική, με τον κύριο Σιμόπουλο, τον πρώην πρίτανη του Πανεπιστημίου της Θράκης, ο οποίος παρεμπιπτόντως έστησε όλο το σκηνικό το ακαδημαϊκό στη Θράκη, όταν η Θράκη ήταν, όπως θυμόσαστε, τίποτα και έχει γίνει ένα πολύ σημαντικό πανεπιστήμιο. Και έχουμε μια συσσωρευμένη εμπειρία ακαδημαϊκών που έχω την τιμή το ακαδημαϊκό περιβάλλον να προείσταμε, και αυτό μου δίνει μια ιδιαίτερη αντιλαμβάνεστε ευθύνη για το πώς θα εξελιχθεί από το Πανεπιστήμιο. Νομίζω, και από ό,τι έχουμε, για να γυρίσω στην ερώτησή σας, οι πρώτες ενδείξεις είναι ότι και το Πανεπιστήμιο έχει αγκαλιαστεί από τον κόσμο, αλλά κυρίως έχει αγκαλιαστεί από το εγγλέζικο περιβάλλον, το οποίο, αν θέλετε, είναι και πολύ δύσκολο στην εκτίμηση και στην κρίση του.
0: Ναι. Δηλαδή, πόσο κόσμο τώρα σπουδάζει στο ΚΙΛ?
1: Κοιτάξτε, ξεκινήσαμε με μικρά τμήματα και ξεκινήσαμε με ένα μικρό αριθμό φοιτητών.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή ξεκινήσαμε περίπου με 100 φοιτητές το χρόνο.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι έχουν διασπαρεί στις διάφορες σχολές που σας είπα προηγουμένως. Τώρα όμως έχουμε, να φανταστείτε ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, επισήμως έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την ιατρική. Η οποία η ιατρική έχει υποβληθεί τώρα στην ΕΘΑΕ για να πάρει εκτίμηση και μου δίνετε την ευκαιρία να σας πω ότι θα είναι μια πάρα πολύ μοντέρνα ιατρική, με την έννοια του ότι σχεδιάζουμε τους γιατρούς του αύριο, όχι τους γιατρούς του σήμερα.
0: Ναι.
1: Εμείς προγραμματίζουμε την εκπαίδευση για τους γιατρούς του αύριο. Περνάμε δηλαδή από την εκπαίδευση στις γνώσεις στην εκπαίδευση των ικανοτήτων, που είναι, αν θέλετε, το πιο μοντέρνο στυλ εκπαίδευση στην ιατρική, με προσωμιωτές, με ένα πάρα πολύ μοντέρνο πρόγραμμα. Νομίζω ότι έχουμε ένα από τα πιο μοντέρνα προγράμματα Και σε επίπεδο εξωστρέφειας νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ μπροστά.
0: Και βέβαια ένα παιδί που δεν μπαίνει στο ελληνικό πανεπιστήμιο και θέλει να φύγει στο εξωτερικό, είναι καλύτερο να πάει σε ένα πανεπιστήμιο αυτή τη χώρα. Θα είναι και πιο φθηνό και θα είναι και υψηλού επίπεδου. Διότι...
1: Προφανώς. Μα μην νομίζετε και από τα παιδιά που δεν μπαίνουν, η διαφορά μεταξύ των πρώτων 100 που μπαίνουν και των δεύτερων 100 των επιλαφόντων, ας πούμε, είναι απειροελάχιστες.
0: Αλήθεια, ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να μπει κάποιος στο πανεπιστήμιο με βάση τον νόμο?
1: Υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις οι οποίες προβλέπονται από τον νόμο, που είναι η ελάχιστη βάση εισαγωγής, η οποία προσδιορίζεται από τα επιμέρους τμήματα. Αυτή, η ελάχιστη βάση εισαγωγής προσδιορίζεται από τα επιμέρους τμήματα. Συνεπώς είναι αυτά προβλέπονται από τον νόμο, βαθμός απολυτηρίου, και εμείς δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην προσωπική συνέντευξη, όπου εκεί θα φανεί το κίνητρο και η προσωπικότητα του υποψηφίου και κατά πόσον ένας υποψήφιος είναι ικανός να ανταπεξέλθει σε ένα δύσκολο κομμάτι δύσκολης εκπαίδευσης που λέγεται ιατρική. Διότι ξέρετε κάτι, κύριε Παπαδόπουλε, στην ιατρική και στο Πολυτεχνείο, εάν δεν σ' αρέσουν οι σπουδές αυτές, εμπλέκεστε σε ένα κυκαιώνα ακαδημαϊκό, ο οποίος τελικά είναι ένα μαρτύριο. Οποιαδήποτε άλλη θεωρητική σχολή μπορείτε να την ξεπεράσετε αυτές τις δυσκολίες. Μια θεολογική, μια φιλοσοφική, μια κοινωνιολογία, ακόμα και η νομική, ας το πούμε, και η αυτή έχει τις δυσκολίες. Αλλά ειδικά η ιατρική και οι πολυτεχνικές σχολές, που ευελπιστούμε ότι θα αναπτύξουμε σε εγγύς μέλλον, νομίζω ότι πρέπει, θα θέλει μεγάλη προσπάθεια την επιλογή ανθρώπων που θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν από αυτές τις ακαδημαϊκές δυσκολίες.
0: Υπάρχει πρόβλεψη για κάποιους ανθρώπους που δεν έχουν τα χρήματα να...
1: Υπάρχει πρόβλεψη,
0: δηλαδή αποτροφίες.
1: Ναι. Βεβαίως, υπάρχει πρόβλεψη, και αν θέλετε εδώ σας δίνω και μια είδηση για την εκπομπή σας. Έχουμε ανακοινωθούν το πρόγραμμα των υποτροφιών μέσα στον ερχόμενο μήνα, που θα είναι σημαντικές, θα έχουν να κάνουν με... Καταρχήν θα υπάρχει μια επιτροπή προσωπικότητων με πρόεδρο τον κύριο, τον ακαδημαϊκό, τον κύριο Χρούς, τον συνάδελφο, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον ομότιμο. Και θα έχουμε ορισμένους άξονες αξιολόγησης, οι οποίες θα είναι ακαδημαϊκές επιδόσεις, εισοδηματικά κριτήρια, κοινωνικά κριτήρια για ευπαθείς, υποστήριξη ακριτικών και απομακρυσμένων περιοχών. Το έχω εισηγηθεί στην Ακαδημαϊκή Επιτροπή και το έχουν δεχτεί. Περιοχές όπως ακριτικά νησιά, παραμεθόριες κλπ., που έχουν ορισμένες δυσκολίες πέραν του κοινωνικού, ακόμα και γεωγραφικές. Και επίσης, εγώ θέλω να πω ότι μέσω αυτών των υποτροφιών θα κάνουμε και ένα είδος σε εισαγωγικά ανείχνευση ταλέντων. Mm-hmm. Οπότε ένα ταλέντο θα μπορεί να δείτε να το πάρουμε και με εντελώς δωρεάν εκπαίδευση.
0: Πού στεγάζεται το Πανεπιστήμιο?
1: Το Πανεπιστήμιο έχουμε το κεντρικό κτίριο που είναι το Athens City Science Hub, που βρίσκεται υποκράτηση 33. Είναι ένα κτίριο 5.500-6.000 τετραγωνικών περίπου, όπου έχουμε ξεκινήσει. Στον 4ο-5ο όροφο και παραπάνω έχουμε τους προσωμιωτές για τις ιατρικές, είναι προσωμιωτές τεχνητής νοημοσύνης εξαιρετικά, και καλό μάλιστα και τους φοιτητές, τους υποψήφους και τους γονείς να έρθουν να τον δουν, διότι πράγματι είναι μια εντυπωσιακή δουλειά, και το Κέντρο Ψηφιακής Ανατομίας. Αυτό αφορά την Ιπποκράτους. Και εδώ επίσης θέλω να σας δώσω μια είδηση ότι έχουμε κλείσει συμφωνία με καινούργιες εγκαταστάσεις 14.500 μέτρων, η οποία βρίσκεται στα Βόρεια Προάστια, μια υπερσύγχρονη οικοδομική κατασκευή, όπου εκεί θα αφαιρωθεί ένας σημαντικός χώρος του κτηρίου αποκλειστικά και μόνο για την έρευνα και των μελών ΔΕΠ και των φοιτητών και των μεταπτυχιακών και των προπτυχιακών.
0: Μπορεί κάποιος να σας επισκεφτεί και να δει αυτές τις εγκαταστάσεις?
1: Ναι. Όχι, πρέπει να μας επισκεφτεί, γιατί νομίζω ότι αποτελεί ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ξέρετε, μπαίνοντας κάποιος στο σύστημα το εγγλέζικο εκπαίδευσης, δεν μπαίνει μόνο σε ένα πανεπιστήμιο, μπαίνει σε ένα οικοσύστημα ερευνητικό. Αυτό το Kiel University Greece λειτουργεί τώρα ως παράρτημα. Σιγά σιγά όμως δημιουργείται μια όσμωση. Οι Εγγλέζοι έρχονται, εμείς πάμε τακτικά. Δημιουργείται μια όσμωση ανταλλαγής προσωπικών, εκπαιδευτών, φοιτητών, η οποία είναι εις όφελος όλων, ακόμα και των Εγγλέζων οι οποίοι έρχονται εδώ.
0: Κύριε Ζώρο, σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Παπαδόπουλε, γιατί είπα και στην αρχή ότι έχετε ένα σταθερό ενδιαφέρον για την τρίτοβάθμια παιδεία, οπότε αυτό μας βοηθάει πολύ.
0: Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Αντίστοιχα.
0: Ήταν ο κύριος Οδυσσέας Ζώρας, πρίτανης του Πανεπιστημίου Κιλ. Και να πω, πριν πάμε στις διαφημίσεις, ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, στη διοίκηση επιχειρήσεων, στο μάρκετινγκ, στη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. Μάθετε περισσότερα στο killgreece.gr.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
4: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Αίρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
5: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
6: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
9: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
10: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
10: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
11: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
12: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
11: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
12: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries,
13: εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3. Η ώρα πάει σχεδόν παρά 10. Είχε η Κυριακάτη Καθημερινή ένα καταπληκτικό ρεπορτάζ του συνάδελφου του Γιώργου Τουλιάλου για τον Ε65 με τίτλο «Ευρωπαϊκός αυτοκινητόδρομος με ελληνικές ασθένειες». Παραδίδεται, λέει, ο υψηλών προδιαγραφών Ε65 με καθυστέρηση 15 χρόνων και δημόσια δαπάνη 2,12 δισεκατομμύρια ευρώ αντί 500 εκατομμυρίων. Ο Γιώργος Λιάλιος είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Γιώργο, γεια σου.
15: Καλησπέρα, Νότι.
0: Είναι δυνατόν να είναι τόση μεγάλη διαφορά από τότε που ξεκίνησε το έργο με...
15: Είναι ένα, τι να πω, πρέπει να διδάσκεται στα πανεπιστήμια αυτό που συνέβη στην περίπτωση του Ε65. Είναι ένας αυτοκινητόδρομος ο οποίος ξεκίνησε με πολλές αντιδράσεις. Να θυμίσω ότι η εποχή εκείνη το 2006-2007, ο Γιώργος Σουφλιάς τότε δημοπράτησε τον έναν πίσω από τον άλλον την παραχώρηση των αυτοκινητόδρομων. Εντάξει, η ανακατασκευή της ΠΑΘΕ, της Ολυμπίας Οδού, όλα αυτά ήταν έργα τα οποία έπρεπε οπωσδήποτε να γίνουν. Ο Ε65 είχε δεχθεί κριτική από την αρχή ως ένας δρόμος που σχεδιάστηκε με πολιτικά κριτήρια παρά με πραγματική ανάγκη κυκλοφοριακή. Σε κάθε περίπτωση ο δρόμος αυτός πρόκειται το τελευταίο του κομμάτι από την Καλαμπάκα μέχρι την Εγνατία Οδό να παραδοθεί σε 10 μέρες από σήμερα περίπου, σε 15. Τελείως αλλιώς ξεκίνησαν και τελείως αλλιώς κατέληξαν τα πράγματα. Όταν ξεκίνησε αυτό το έργο με σύμβαση παροχών, στο δημόσιο, η αρχική συμφωνία ήταν το δημόσιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έβαζαν 500 εκατομμύρια ευρώ. Και τα υπόλοιπα θα τα έβαζε ο παραχωρησίουχος που θα εκμεταλλευόταν το έργο για 30 χρόνια. Τελικά το έργο ξεκίνησε, από την αρχή είχε προβλήματα, τα γνωστά προβλήματα αρχαιολογικά, απαλωτριώσεις, όλα αυτά του κακού σχεδιασμού, τα γνωστά ζητήματα. Οι συμβάσεις παραχώρησης ήταν φτιαγμένες σε τελείως άλλες εποχές και γενικά πάρα πολύ ευνοϊκές για τους παραχωρησιούχους, με πάρα πολύ αυστηρούς όρους για το δημόσιο, το οποίο δημόσιο εξ αρχής όλοι ξέραμε ότι δεν πρόκειται να τους στηρίξει σε 1,5 έτος για παράδειγμα, να έχει τελειώσει αρχαιολογικά και απαλωτριώσεις. Δεν είχαν συμβεί ποτέ αυτά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα ήταν το έργο, όπως και οι υπόλοιπες παραχωρήσεις, αντιμετώπισαν από την αρχή προβλήματα. Μετά ήρθε η οικονομική κρίση. Να θυμίσω, έχουμε ξεχάσει τώρα πια, γιατί ξέρετε, κινούμαστε στους σύγχρονους αυτοκινητόδρομους και έχουμε ξεχάσει τι χρειάστηκε για να φτάσουμε μέχρι εκεί. Εν πάση περιπτώσει, να θυμίσω ότι το 2011 είχαν σταματήσει τα έργα σε όλους τους αυτοκινητόδρομους. Είχαν ουσιαστικά σταματήσει, είχε γίνει στάση πληρωμών και από τις τράπεζες, οι οποίες είδανε ότι ερχόταν η οικονομική κρίση και επικαλούμενες διάφορα πράγματα έκαναν στάση πληρωμών, σταμάτησαν τα δάνεια, το δημόσιο σταμάτησε να πληρώνει τη συμβολή του και τα έργα είχαν σταματήσει. Ξεκινήσαν και πάλι το 2013 και με χίλια ζόρια από τον δρόμο αυτόν πρώτα είχε παραδοθεί το κεντρικό τμήμα, το Ξινιάδα Τρίκαλα, το οποίο είναι ένα παιδινό τμήμα χωρίς κανένα μεγάλο τεχνικό έργο, δηλαδή μεγάλες γέφυρες, μεγάλες σύρακες, και παρόλα αυτά κόστισε 800 εκατομμύρια ευρώ στο δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά ακολούθησε το τμήμα Λαμίας Ξινιάδας, το οποίο παραδόθηκε τον Απρίλιο του 2024, το οποίο κόστισε στο δημόσιο ακόμα 300 εκατομμύρια ευρώ, 301 για την ακρίβεια. Και τώρα τέλος θα παραδοθεί το τελευταίο τμήμα, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο, ναι, το Ταμείο Ανάκαμψης με 450 εκατομμύρια ευρώ. Άρα έχουμε μία σούμα 1,55 δις ευρώ. Αντί για 500 εκατομμύρια ευρώ που ήταν η χρηματοδοτική συμμετοχή του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως ο λογαριασμός δεν έκλεισε εκεί, γιατί το Δημόσιο κατέβαλε στον κατασκευαστή και τον παραχωρησιούχο και οι δύο είναι η ίδια εταιρεία, η Τέρνα, πίσω από την εταιρεία Κεντρική Οδό, κατέβαλαν περισσότερα από 500 εκατομμύρια ευρώ σε αποζημιώσεις. Άλλα 38 εκατομμύρια ευρώ σε κάποιες εργασίες τύπου βάλτε τα στη θέα τα οποία είναι καλά, γιατί άλλαξε η νομοθεσία και πρέπει να βάλουμε.
0: Εμένα με ενδιαφέρει τώρα για τα περισσότερα έργα μας, δυστυχώς γίνονται έτσι. Δηλαδή,
15: είναι αδιανόητο αυτό. Ναι. Όλα τα έργα γίνονται πολύ αργότερα και πολύ ακριβότερα.
0: Γιατί όμως,
15: ωστόσο,
0: να πω,
15: δεν έχει γίνει σε κανένα άλλο έργο το να ξεκινήσει με 500 εκατομμύρια ευρώ και να φτάσει τα 2 δις.
0: Ναι.
15: Αν βάλουμε και τις αποζημιώσεις, ξεπερνάει τα 2 δις. 4 φορές επάνω.
0: Τι δεν κάνουμε καλά. Θέλω να πω, καταλαβαίνω ότι κάνουν.
15: Τι δεν κάνουμε καλά, τα πάντα. Μισό λεπτό
0: να πω κάτι. Κάνουμε διαγωνισμούς, το παίρνει αυτός ο μπάσπερ που έχει δώσει το μικρότερο νούμερο και μετά όλοι ξέρουμε ότι αυτό το νούμερο δεν βγαίνει και του δίνουμε περισσότερα χρήματα για να τελειώσει το έργο. Γιατί δεν βρίσκουμε έναν άλλο τρόπο να βγάζουμε τα έργα.
15: Αυτό στην περίπτωση των παραχωρήσεων δεν ισχύει αυτό. Δηλαδή δεν δώσαν αυτοί χαμηλότερες συμμετοχές. Αυτό που λες ισχύει για παράδειγμα σε έργα έχει όπως η γραμμή 4 του μετρό, η οποία είχε και πολύ περιορισμένο προϋπολογισμό και πολύ περιορισμένο χρονοδιάγραμμα. Και όλοι λέγανε εξ αρχής ότι δεν βγαίνει αυτό το έργο έτσι όπως είναι. Στις παραχωρήσεις οι παραχωρησίουχοι βάλαν κάτω τα χρηματοδοτικά τους μοντέλα. Το δημόσιο. Εντάξει, μοιάζει να έχουν συμβεί σε άλλο αιώνα αυτά, αλλά. Να θυμίσουμε ότι όλη η ιστορία είχε ξεκινήσει από τη Βάσο Παπανδρέου και δημοπρατήθηκαν από το Σουφλιά. Το δημόσιο είχε σύμβουλο την Εθνική Τράπεζα, είχε μεγάλους οίκους ως συμβούλους. Όλοι οι παραχωρησιούχοι που κάνανε τις κοινοπραξίες τους με ελληνικές και με ξένες εταιρείες μαζί. Είχαν και αυτοί τους συμβούλους τους, υπήρχαν χρηματοδοτικά μοντέλα. Δεν είναι απλά.
0: Ναι, αλλά με αυτά, αυτά και με αυτά όμως με στοιχίζει ένας δρόμος δύο
15: δις. Ναι, γιατί οι συμβάσεις παραχώρησης είναι έτσι σχεδιασμένες, ώστε με το παραμικρό. Δεν είναι σχεδιασμένες για το ελληνικό κράτος, να το πούμε έτσι. Πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτή την παραδοχή. Είναι σχεδιασμένες για ένα κράτος το οποίο είναι πολύ πιο οργανωμένο από το δικό μας. Οι συμβάσεις παραχώρησης, το δημόσιο δεσμεύεται για πράγματα που δεν μπορεί να κάνει.
0: Να βγάλω ένα συμπέρασμα όμως, τελειώνει η ώρα. Να πω
15: θέλω
0: ότι...
15: να σου πω το εξής όμως, ότι το, για τις συμβάσεις παραχώρησης. Το δημόσιο είχε και πολλά θετικά από τις συμβάσεις παραχώρησης. Αποκτήσαμε αυτοκινητόδρομους.
0: Ναι.
15: Εκεί που θυμόμαστε.
0: Πληρώνουν αυτοί δηλαδή και μετά θα παίρνουν το διόδι, αυτό εννοείς.
15: Λοιπόν, ναι, φτιάχτηκαν οι αυτοκινητόδρομοι. Τώρα, από εκεί και έπειτα, το δημόσιο είχε κάποια πλεονεκτήματα.
16: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
17: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
18: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
19: Πώς κοιμήθηκες χθες?
20: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
19: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
21: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
19: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
21: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
22: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Γιατί όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Καρδιάς μας
4: πιέ. Η ώρα είναι 2.
5: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
6: Δεξιά.
5: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
6: Εγώ, δεξιά.
5: Γιατί εσύ,
6: αριστερά.
5: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
6: Δεξιά.
5: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
7: Μονοθέσιο.
8: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δευτέρα 13 Ιουλίου σήμερα. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ, να είμαστε γεροί, δυνατοί. Είναι το κεντρικό μαγαζίνο του Sky 100,3 και είναι ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Άνοδος στις τιμές των καυσίμων μετά το νέο γύρο ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Θα δούμε τι εκτιμούν παράγοντες της αγοράς για τις επόμενες ημέρες. Πότε θα εφαρμοστεί το μέτρο για μείωση της τιμής σε πετρέλαιο και αμόλυβδη.
1: Η μέση τιμή σήμερα είναι στο 1,98 η βενζίνη αμόλυβδη και στο 1,84 το πετρέλαιο κίνησης. Δυστυχώς αύριο που ξανατιμολογούν τα δηληστήρια θα έχουμε και μια ακόμα μικρή αύξηση.
2: Η τιμή του πετρελαίου αυξήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα σε δύο μέρες μέσα 8 λεπτά, που σημαίνει το 5 λεπτό αυτό που θα δούμε σαν έκπτωση ήδη έχει εξαφανιστεί από την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Δεν έκλεισε και ο φάκελος της Μαρφίν με τις τρεις συλλήψεις, διαμηνύουν οι αρχές, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και νέες συλλήψεις. Τους δράστες της επίθεσης στο σπίτι της Βολουδάκη αναζητεί η αστυνομία.
3: Τη μία φορά είναι προκηρύξεις, την άλλη φορά είναι πανό. Γράφουν συνέχεια σε πόρτες, σε τείχους. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ένα στόχο, να τρομοκρατήσουν και να εκφοβήσουν.
4: Αυτό το οποίο μου προκαλεί εντύπωση είναι πώς είναι δυνατόν να προσεγγίζουν αυτά τα άτομα και να γράφουν αυτές τις απειλές, γιατί αντί για μπελάνι θα μπορούσε να ήταν πάλι γκαζάκι ή κάτι άλλο. Έτσι κι αλλιώς δηλαδή με προβληματίζει η δυνατότητα προσέγγισης και δεύτερον το μήνυμα, το οποίο είναι μια ξεκάθαρη απειλή.
0: Τι προβλέπει το σχέδιο της ειδικής απεσταλμένης του ΟΗΕ για το Κυπριακό, διέρευσε σε βρετανικά μέσα, πλησιάζει τις τουρκικές θέσεις, λένε αναλυτές.
5: Για να συστήσουν όχι πλέον μία ομοσπονδία δικοινοτική, διζωνική, όπως έλεγαν μέχρι σήμερα τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, αλλά μία χαλαρή συνομοσπονδία. Αυτό σε μεγάλο βαθμό ικανοποιεί το αίτημα Τουρκίας και Τουρκοκυπρίων.
0: Και επιτρέψτε μας κάποιες παρεκκλήσεις από τη βαριά ειδησιογραφία. Μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού, αναζητάμε και ένα θέμα στιγμιότυπο που να ξεφεύγει. Περιοχή Άλιμος. Πρωταγωνιστής σε σημασμένος για τις ατάκες σε πρωινές εκπομπές του Sky. Θέμα η λαγοκέφαλη και όσα κυκλοφορούν στο διαδίκτυο από κάποιους, κάποιες που λένε ότι τους δάγκωσαν οι λαγοκέφαλοι.
6: Γιατί εδώ πέρα έχει κάποιες κυρίες οι οποίες έχουν πανικοβάλει τον κόσμο. Τις τσιμπάει μια γόπα και φωνάζουν λαγοκέφαλος και κάνουν ζημιά.
0: Γόπες είναι, παιδιά, γόπες, όχι λαγοκέφαλοι. Επαναλαμβάνω, χρειαζόμαστε τέτοιες ανάσες, γιατί ο Δημήτρης Κουλιομιχάλης δεν ξέρω τι νέα μας επιφυλάει στην αρχή της εβδομάδας. Καλώς τον, καλή εβδομάδα.
7: Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι και καλά και όχι τόσο καλά νέα. Ναι. Τα καλά νέα έχουν να κάνουν με την κυκλοφορία. Είναι βελτιωμένη σήμερα, κατάτη η κυκλοφορία, αλλά τα άσχημα νέα είναι πως όταν η κυκλοφορία μειώνεται, αυξάνουν τα ατυχήματα. Πολλά ατυχήματα από το πρωί, Σπύρο. Πρέπει να το καταλάβουμε. Εντάξει, βρίσκουμε ελεύθερο δρόμο, να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Και τώρα που μιλάμε, έγινε τώρα πριν από λίγα λεπτά, 2-3 λεπτά. Ενημερώθηκα ένα τροχαίο ατύχημα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφίσου, κοντά στις τρεις γέφυρες. Ούτως ή άλλως είχε κίνηση το σημείο, λίγη κίνηση. Είναι ένα από τα δύο σημεία που έχει κίνηση, η άνοδο της Κηφίσου, αλλά μιλάμε για 7 λεπτές το πολύ καθυστερήσεις. Και ως Καραμαγκάς είναι το δεύτερο σημείο, βεβαίως. Στο κέντρο της Αθήνας καλά τα πάμε, πυκνή ροή μόνο στη Σταδίου και ο Πειραιάς, που έχουμε και εκεί τροχαία ατυχήματα πολλά από το πρωί, είναι κατά τη δυσκολότερο γιατί και η Ακτιμιαούλη έχει κίνηση προς την πλατεία Αρολογιού και η 37 του συντάγματος πεζικού. Σπύρο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Εμείς αρχίζουμε από τις εξελίξεις στο πεδίο της τρομοκρατίας. Βρίσκεται στα χέρια των αρχών και η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στη δολοφονία των υπαλλήλων στη Μαρφίν, στην τράπεζα Μαρφίν, στη Σταδίου, όταν οι δράστες είχαν πυρπολήσει την τράπεζα και σκότωσαν τρεις ανθρώπους. Μάλιστα, μεταξύ αυτών, η μία γυναίκα ήταν έγκυος. Η αστυνομία είχε ήδη συλλάβει δύο άντρες. Σήμερα είχαμε τη σύλληψη και μιας γυναίκας, και μάλιστα όχι σε ελληνικό έδαφος. Ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο, ο Γιάννης Χανιωτάκης, ήδη μας περιμένει. Γεια σου, Γιάννη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Οι Βρετανικές αρχές πέρασαν λοιπόν χειροπέδες στην 46χρονη πολύ νωρίς σήμερα το πρωί στο αεροδρόμιο του Gatwick κατόπιν ενεργοποίησης Ερυθράς Αγγελίας από την Ιντερπόλ. Η 46χρονη εργαζόταν στο αεροδρόμιο, ωστόσο δεν γνωρίζουμε αν η σύλληψη έγινε εν ώρα εργασίας ή αν ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε πτήση για την Ελλάδα. Κρατείται αυτή τη στιγμή από τις βρετανικές αρχές και αναμένεται σύντομα να ξεκινήσει η διαδικασία για την έκδοσή της στην Ελλάδα, κάτι που βέβαια στο παρελθόν έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα χρονοβόρο, ωστόσο όλα θα εξαρτηθούν από το βαθμό συνεργασίας της με τις βρετανικές αρχές εδώ. Με βάση τα όσα γνωρίζουμε, η 46χρονη ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο τα τελευταία τουλάχιστον 7 χρόνια, στην πόλη του Μπράιτον, συγκεκριμένα νότια του Λονδίνου, και εργάζεται για αρκετό διάστημα ως πολίτρια στο αεροδρόμιο Γκάτουικ, ενώ ασχολείται και με τον χώρο της φωτογραφίας.
0: Μάλιστα. Δεν έχουν κάνει κάποια δήλωση οι βρετανικές αρχές. Θα ήταν και ασυνήθιστο για τον τρόπο που λειτουργούν οι αρχές στη Βρετανία αν έδιναν πληροφορίες, Γιάννη.
8: Έτσι ακριβώς, δεν έχει γίνει κάποια δήλωση και σε όποια επικοινωνία είχαμε μαζί τους τις τελευταίες ημέρες και σήμερα το πρωί, αυτό που μας λένε είναι ότι δεν μπορούν ούτε να επιβεβαιώσουν ούτε να διαψεύσουν κάτι και μας παραπέμπουν στις ελληνικές αρχές.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιάννης Χανιωτάκης από το Λονδίνο για αυτή την τελευταία εξέλιξη. Να δούμε ποιο χρονικό διάστημα απαιτείται προκειμένου να έρθει στην Ελλάδα αυτή η γυναίκα, η οποία είναι το τρίτο πρόσωπο που κατηγορείται για την επίθεση στη Μαρφίν μετά τη σύλληψη δύο ανδρών, δύο 42χρονων, 16 χρόνια μετά την εμπριστική επίθεση, την δολοφονική επίθεση, την τρομοκρατική επίθεση, η οποία προκάλεσε, όπως είπαμε, το θάνατο των υπαλλήλων τριών ατόμων. Μία γυναίκα ήταν έγκυος. Θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Χρυσοχοίδη. Ο κύριος Χρυσοχοίδης το πρωί μίλησε στον Sky και αναφέρθηκε όχι μόνο στα άτομα τα οποία συνελήφθησαν να έχουν κατά το κατηγορητήριο ενεργό συμμετοχή στη δολοφονία, αλλά τη συμπεριφορά και κάποιων άλλων ατόμων εκείνη την ημέρα στην Οδό Σταδίου.
9: Σας θυμίζω ότι εκείνη τη μέρα που κάηκε η Μαρφίν, η τράπεζα, πολλοί δεν άφηναν να περάσουν τα διασωστικά συνεργεία του ΕΚΑΒ της πυροσβεστικής για να σώσουν τους ανθρώπους.
0: Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι εμπόδιζαν, και αυτό έχει καταγραφεί και στις κάμερες, δηλαδή υπάρχει υλικό από τις κάμερες και τις δημοσιογραφικές αλλά και κάμερες ασφαλείας, άτομα τα οποία εμπόδιζαν να προσεγγίσουν τα πυροσβεστικά οχήματα και τα οχήματα του ΕΚΑΒ την ώρα που στο μπαλκόνι της τράπεζας είχαν βγει άνθρωποι με αγωνία προσπαθούσαν να σώσουν τη ζωή τους. Εκείνες τις στιγμές νομίζω ότι μας έχουν σημαδέψει το Μάιο του 2010. Έχουμε τον Γιάννη Σουλιώτη. Πριν προχωρήσουμε στα άλλα ηχητικά αποσπάσματα, έχουμε μαζί μας τον Γιάννη Σουλιώτη, τον δημοσιογράφο του Sky και της Καθημερινής, γιατί ο Γιάννης με τα ρεπορτάζ του έχει ρίξει φως σε κάποια σημεία τα οποία δίνουν να καταλάβουμε πώς έφτασαν οι αρχές στη σύλληψή τους, αλλά και τι πρόκειται να γίνει από εδώ και πέρα. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι Σπύρο, καλό μεσημέρι.
0: Ακούσαμε πριν τον κύριο Χρυσοχοίδη να μιλάει για άτομα τα οποία ήταν εκείνη την ημέρα και εμπόδιζαν τα πυροσβεστικά και το ΕΚΑΒ. Θέλω μαζί να ακούσουμε και την κυρία Δημογλίδου. Η κυρία Δημογλίδου είναι εκπρόσωπος της αστυνομίας, αναφέρεται στη σύλληψη της 46χρονης, αλλά λέει και κάτι άλλο που θα ζητήσω τη βοήθειά σου.
11: Τα ξημερώματα ενημερωθήκαμε ότι εντοπίστηκε και συνελήφθη. Θα ακολουθηθεί πλέον η δικαστική διαδικασία ώστε να εκδοθεί στη χώρα μας από την οποία αναζητείται.
0: Ποιες είναι οι κατηγορίες?
11: Είναι ανθρωποκτονία κατά συρροή. Υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι. Ελπίζουμε ότι τώρα μετά από αυτές τις συλλήψεις θα καταφέρουμε να ταυτοποιήσουμε και άλλους εμπλεκόμενους.
0: Πριν πάμε να δούμε τι είναι η 46χρονη, τη νέα στοιχεία που έχουν προκύψει, από ό,τι αντιλαμβάνομαι οι αρχές λένε ότι αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και νέες συλλήψεις, Γιάννη.
10: Κοίταξε να δεις, αυτό που ισχύει είναι ότι την Παρασκευή, εκτός από την εκτέλεση των ενταλμάτων σε βάρος των 2-42χρονων και τη διαδικασία που έχει κινηθεί για την 46χρονη κοπέλα από το Ηνωμένο Βασίλειο, το ανθρωποκτονιών, έκανε έρευνα και στα σπίτια ακόμα δύο ανδρών εδώ στην Αθήνα, τους οποίους θεωρεί ότι είχαν συμμετοχή, ενεργό συμμετοχή στα γεγονότα εκείνης της μέρας, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει καταφέρει, με βάση τη διαδικασία που ακολούθησε, τη διαδικασία της έρευνας, η αστυνομία δεν έχει καταφέρει να τις ταυτοποιήσει. Και υπάρχει μια μικρή πιθανότητα και εν πάση περιπτώσει η αισιοδοξία από μέρους των ιδιωτικών αρχών ότι από τις κατοίκων έρευνες και όλο το υλικό που σπήρε από τα σπίτια των δύο υπόπτων ότι ενδεχομένως να μπορέσει να βρει κάποια εν πάση περιπτώσει στοιχεία τα οποία θα οδηγήσουν στην ταυτοποίησή τους. Δεν φαντάζει ότι είναι το πιο πιθανό σενάριο, όμως είναι ένα ανοιχτό ενδεχόμενο μετά και τις δύο κατοίκων έρευνες που έκανε την Παρασκευή. Αυτό εννοεί η κυρία Δημοκρατή.
0: Καταλαβαίνω έτσι όπως θα λες ότι για τις συλλήψεις που προηγήθηκαν υπάρχουν στοιχεία τα οποία δένουν μια δικογραφία.
10: Κοίταξε να δεις, αυτό λένε οι αστυνομικές πηγές, αυτό λένε και τα στελέχη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Αυτό αμφισβητούν οι συνήγοροι των τριών κατηγορουμένων μέχρι αυτή την ώρα, οι οποίοι μάλιστα συνήγοροι προγραμματίζουν και μια συνέντευξη τύπου για σήμερα το απόγευμα, προκειμένου να παραθέσουν κάποια στοιχεία, τα οποία κατά την γνώμη της υπεράσπισης ουσιαστικά είναι και τα δύναμα σημεία της δικογραφίας αυτή, η οποία έτσι κι αλλιώς έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Όπως πριν από 10-15 χρόνια ήταν οι δικογραφίες που έκαναν αναφορά στο DNA, εδώ προφανώς έχει να κάνει, δηλαδή η υπεράσπιση, να χτυπήσει την αξιοπιστία μιας έκθεσης που έχει συντάξει η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, με βάση την οποία γίνεται αυτή η διαδικασία ταυτοποίησης.
0: Μεγάλο μέρος της ταυτοποίησης γίνεται μέσα φωτογραφικό υλικό, αν καταλαβαίνω.
10: Δεν υπάρχει κάτι άλλο, γιατί όλα τα υπόλοιπα είχαν δοκιμαστεί στη πορεία αυτών των 16 χρόνων που έχουν μεσολαβήσει από τότε που έγινε το περιστατικό μέχρι και σήμερα.
0: Γιάννη, δεν ξέρω. Όχι, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Δεν ξέρω μέχρι πού φτάνει η έρευνα και τα στοιχεία τα οποία έχεις σε γνώση σου, αλλά επειδή μπορεί οι ακροατές. Να δημιουργείται η απορία μάλλον στους ακροατές, επειδή δρούσαν με κουκούλες αυτοί οι άνθρωποι και λένε ότι από φωτογραφίες αναγνωρίσαμε τρεις. Τι έχουν συγκρίνει για να μπορέσουν να καταλήξουν ότι είναι αυτοί οι τρεις?
10: Αυτό που έχει συμβεί είναι ότι έχουν τις φωτογραφίες των επεισοδίων, στις οποίες σε πάση περιπτώσει έχει δοθεί σε κάθε έναν από τους συμμετέχοντες στα επεισόδια και ένας αριθμός ακριβώς, γιατί δεν υπήρχε η δυνατότητα να ξέρεις να τους βάλεις με ονοματεπώνυμο. Και υπάρχουν και κάποιες μαρτυρικές καταθέσεις που λένε, εν πάση περιπτώσει, ότι ο ψηλός, δηλαδή το νούμερο 8, σπάει τη βιτρίνα, το νούμερο 9 πετάει τη μολότοφ και το καθεξής. Αυτό το φράγμα, αν θέλεις, της ανωνυμίας μπόρεσε σύμφωνα με την αστυνομία να σπάσει όταν το ανθρωποκτονιόν που έκανε τελευταίο την έρευνα συσχέτισε κάποια ευρήματα από μια έρευνα της αντιτρομοκρατικής το 2020 και συγκεκριμένα ένα φωτογραφικό αρχείο, ένα αρχείο με φωτογραφίες από διακοπές που είχαν κάνει κάποια άτομα το 2009. Αυτό εκεί λοιπόν στις διακοπές έχουν ακάλυπτα χαρακτηριστικά. Αυτό το αρχείο το στέλνει τα τόπινα αλληλογραφία σε αντιτρομοκρατική υπηρεσία στο ανθρωποκτονιών, λέγοντας ότι σε αυτές τις φωτογραφίες είναι ο Σουλιώτης, ο Μάλης και τα λοιπά.
0: Φαντάζομαι όμως για να προβοκάρω λίγο τη συζήτηση, φαντάζομαι όμως ότι δεν πήραν μία μεζούρα από το φωτογραφικό υλικό διακοπών και είπαν ο Γιάννης Σουλιώτης είναι ένα 80. Α, ένα 80 βλέπουμε και κάποιον που σπάει τη βιτρίνα, ας πάμε το Σουλιώτη κατηγορούμενο.
10: Όχι, σε καμία περίπτωση. Προφανώς σε πληροφοριακό επίπεδο μπορεί να υπήρχε η κασία, η εκτίμηση ότι στα επεισόδια συμμετέχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι. Παρ' όλα αυτά, αν έχω σωστή ενημέρωση, αυτό που ουσιαστικά χτύπησε λίγο το καμπανάκι στους αστυνομικούς των ανθρωποκτονιών είναι ότι σε αυτές τις φωτογραφίες, που προφανώς είναι άτομα του χώρου, επαναλαμβάνω, ήταν μια έρευνα της αντιτρομοκρατικής του 20 στα πλαίσια μιας έρευνας για εκρηκτικά και όπλα και το καθεξής. Ότι σε αυτές τις φωτογραφίες υπάρχει ένα άτομο που φέρει ένα σακίδιο το οποίο έχει κάποιες παρεμβάσεις, δηλαδή δεν έχει τα εργοστασιακά χαρακτηριστικά αυτό το σακίδιο, αλλά έχει κάποιες ζωγραφιές,
0: Δεν θα μπορούσαμε εγώ και εσύ να έχουμε αγοράσει από μαγαζί αυτή την τσάντα.
10: Ναι, άρα σου λέει, αυτό το σακίδι εσύ το βλέπουμε που το είχε το νούμερο 8. Ποιος είναι στις φωτογραφίες των διακοπών, η αντιτρομοκρατική έχει κάνει την αναγνώριση και η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Άρα λοιπόν αρχίζεις και ταιριάζεις υπόπτους με συγκεκριμένα πρόσωπα. Αυτή είναι η βάση της νέας στροφή.
0: Λύσε μου και άλλη μια απορία την οποία έχω.
10: Αν μου επιτρέπεις, επειδή είναι κρίσιμο και θα το συναντήσουμε μπροστά μας στις επόμενες ώρες. Και εκεί νομίζω ότι είναι και το σημείο που θα δοθεί μάχη σε επίπεδο δικονομικό. Αυτό που λέει λοιπόν η υπεράσπιση είναι ότι εδώ δεν έχουμε με βάση το πόρισμα της, των εγκληματολογικών εργαστηρίων, δεν έχουμε αναγνώριση προσώπων, έχουμε αναγνώριση αντικειμένων. Και αυτό ας πούμε είναι, δηλαδή αναγνωρίζεις και ταυτοποιείς την τσάντα.
0: Αντιλαμβάνομαι. Και όχι το πρόσωπο. Οπότε να δούμε πώς θα εξελιχθεί τώρα αυτό σε επίπεδο δικαστικό. Λύσε μου και μία τελευταία πορεία. Το έχω δει να μπαίνει πολύ στη δημόσια συζήτηση και στα κοινωνικά δίκτυα. Τι είναι αυτό το mail που προκάλεσε τις έρευνες?
10: Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει mail. Αυτό τώρα θα έλεγα ότι είναι μια παρεξήγηση, αν θέλεις, στο 80%.
0: Να πούμε λίγο για τον κόσμο που να μην το γνωρίζει, που δεν το γνωρίζει.
10: Στο 80% των δικογραφιών που συντάσσουν οι υπηρεσίες ασφαλείας, όταν δεν θέλουν να αποκαλύψουν ουσιαστικά τη διαδικασία που προηγήθηκε και τις πηγές από όπου άγγιξαν τις πληροφορίες, τι κάνουν, λένε ότι μας πήρε κάποιος ένα τηλέφωνο, ένα ανώνυμο τηλεφώνημα, ένα ανώνυμο email, κάποιος άφησε ένα στικάκι με κάποια αρχεία. Και έτσι ξεκινούν την παράθεση των γεγονότων. Αυτό λοιπόν, δηλαδή κάποιος που έχει εξοικείωση το να διάβασε τη μελέτη των δικογραφιών, θα το ήξερε. Αυτό έχει γίνει και τώρα.
0: Έχει σχέση με.
10: Να περιγράψει με λεπτομέρεια τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για να καταλήξει την ταυτοποίηση, λέει ότι. Εν πάση περιπτώσει, δεχτήκαμε ένα ανώνυμο email που έχει κάποιες προφορίες.
0: Κάνει την έρευνα πιο διαβλητή ή λιγότερο διαφανή σε μια τέτοια μέθοδο?
10: Όχι.
0: Είναι καθαρά διαδικαστικό από ό,τι κατάλαβα. Και περισσότερο.
10: Θέλω να σου πω, δεν ξέρω αν είναι διαδικαστικό ή αν είναι θέμα ουσίας. Ουσία δεν έχει. Αλλά αν θέλεις για τους δικηγόρους, στις περισσότερες λοιπόν ποινικές δίκες αυτού του τύπου, εμφανίζονται τέτοια email ανώνυμα. Τα δικαστήρια το έχουν συζητήσει και οι δικηγόροι με κάτι το οποίο έχουν θίξει κατά επανάληψη ως ένα με δεικτικό τρόπο.
0: Κατάλαβα.
10: Αλλά οπότε, να πω αυτό δεν είναι καθόλου καινούριο ούτε,
0: κατάλαβα.
10: Ούτε για το ακροατήριο.
0: Κατάλαβα. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ο Γιάννης Σουλιώτης με τις πληροφορίες του, τις εκτιμήσεις του, ο δημοσιογράφος του Sky και της Καθημερινής. Όλα αυτά για την υπόθεση της Μάρφιν. Και τώρα ερχόμαστε στο άλλο μέτωπο, το οποίο συναντάμε και θα συναντήσουμε όσοι μετακινηθούμε και τις επόμενες ημέρες, γιατί βρισκόμαστε σε περίοδο διακοπών. Ο Νίκος Φιλιππίδης ήδη μας περιμένει. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα να έχουμε.
12: Γεια σου Σπύρο,
0: και νομίζω ότι οι ακροατές που σε ακούνε έχουν καταλάβει γιατί πράγμα θα μιλήσουμε. Έριξα και εγώ το ότι θα το βρούμε μπροστά μας στις μετακινήσεις. Σου λέει τι άλλο, αυτοί οι δύο για τη βενζίνη θα μιλήσουν.
12: Ναι, έχουμε θέμα ξανά, γιατί να θυμίσουμε ότι οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα δεν επέστρεψαν στις 28 Φεβρουαρίου, δηλαδή λίγο πριν από την επίθεση τότε, τις πρώτες επιθέσεις που έγιναν και όταν ξεκίνησαν οι πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, οι διεθνείς τιμές των πετρελαίου είχαν φτάσει. Και πριν προλάβουν να φτάσουν σε αυτές τις επίπεδες οι χώρες τιμές, θα εξηγήσουμε γιατί δεν συνέβη αυτό, φτάσαμε να έχουμε μια νέα άνοδο, όχι μεγάλη τόσο στις διεθνείς τιμές. Απλώς το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν. Για παράδειγμα, εξηγούμε. Η τιμή του ντίζελ, θα δούμε ότι είναι ήδη σε μέσα επίπεδα στο 1,84 και έχει ανέβει περισσότερο από ό,τι η αμόλυβδη, γιατί έχουμε μεγάλες ελλείψεις που έχουν δημιουργηθεί από το πάγωμα των εξαγωγών του δεύτερου παγκοσμίως παραγωγικού χώρας που είναι η Ρωσία. Η Ρωσία έχουν χτυπηθεί τα δηληστήριά της από την Ουκρανία και έχει πρόβλημα στην παραγωγή. Αυτό λείπει από την παγκόσμια παραγωγή και οι τιμές, οι αυξήσεις στο ντίζελ είναι μεγαλύτερες από τις αυξήσεις στην αμόλυβδη. Ναι. Η αμόλυβδη αρχίζει και παίρνει την ανηφόρα σε μέσα επίπεδα, πλησιάζει ξανά τα 2 ευρώ. Είναι εκεί κοντά στο 1,97 σε μέσα επίπεδα στα επίσημα. Αρκετά πρατήρια πλέον αρχίζουμε και τα βλέπουμε εκεί στο 1,99 με 2 και στην Αθήνα. Κάτι που θα συνεχιστεί η άνοδος και αύριο και μεθαύριο. Δηλαδή περιμένουμε στην ουσία από Πέμπτη να δούμε μια μικρή σταθεροποίηση και αποκλιμάκωση των τιμών με τα τωρινά πάντα δεδομένα.
0: Με τα τωρινά δεδομένα λοιπόν, ο Νίκος Φιλιππίδης μας λέει ότι μέχρι τα μέσα της εβδομάδας θα βλέπουμε ανηφόρα. Από τα μέσα της εβδομάδας και αν δεν προκύψει κάτι, λέμε τώρα για μια ομαλή κατάσταση, ίσως δούμε μια αποκλιμάκωση. Αλλά σίγουρα μέχρι τα μέσα της εβδομάδας πάμε σε άνοδο.
12: Ναι, γενικώς όλο αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι επηρεάζει πάρα πολύ την ιστορία ξανά πληθωρισμός, πάνω που δεν επέστρεψε σε κανονικά επίπεδα, αλλά τουλάχιστον δεν βλέπαμε με τα τελευταία στοιχεία το 5 μπροστά, άρα αναζωπυρώνεται ξανά η υπόθεση ακρίβεια που φαίνεται ότι θα μας απασχολήσει και κατά τη διάρκεια του φθινοπόρου και θα είναι και βασικό θέμα συζήτησης και εν ώψη ΔΕΘ αλλά και στην προεκλογική περίοδο.
0: Το έτρεξε και καλά κάνεις, γιατί είναι το θέμα το οποίο σε όλες τις δημοσκοπήσεις, δηλαδή χρειάζονται δημοσκοπήσεις, το γνωρίζουμε από πρώτο χέρι που λέμε, ότι αυτό καίει την κάθε οικογένεια, τον κάθε νοικοκυριό. Μισό λεπτό, μας λες ότι δηλαδή μπορεί να φύγει πάνω από τα 2 ευρώ η αμόλυβδη.
12: Εκεί είμαστε αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία.
12: Ακριβώς.
0: Πού μπαίνει το πεντάλεπτο και το δεκάλεπτο που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, πού μπαίνει σε αυτή την ιστορία?
12: Κοίτα, θα ξεκινήσει μέσα στις επόμενες ημέρες. Μιλάμε τώρα για την οικειοθελή έκπτωση την οποία θα προσφέρουν
0: τα
12: δηληστήρια της χώρας. Ακριβώς. Επί της ουσίας είναι 4. Είναι τα 3 της Hedonic Energy και 1 της Motor Oil, τα οποία λειτουργούν στην χώρα μας. Και έσπευσαν σε αυτό το στάδιο οικειοθελώς να προσφέρουν μία έκπτωση προκειμένου να μαζευτεί. Ένα μέρος θα μαζευτεί. Είναι σίγουρο ότι όταν μιλάμε την περίπτωση ειδικά του πετρελαίου κίνηση που η κατάσταση δείχνει να ξεφεύγει, νομίζω ότι θα είναι κάτι το οποίο δεν θα δούμε να μειώνει, θα δούμε να συγκρατεί τις αυξήσεις.
0: Αν έχω φάει όμως μία αύξηση που μου έχει στείλει στα 8-9

0: και σε κάποιο θα είναι και ακόμα υψηλότερα. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο η αλήθεια είναι, νομίζω ότι όλοι είμαστε εξοικειωμένοι, ναι, και όλοι, ναι, το καταλαβαίνουν, ναι, ότι υπάρχουν τα μεταφορικά προφάνω εκεί που ανεβάζουν τις τιμές.
1: Αυτά στο επίπεδο καυσίμων. Για το ρεύμα έχεις κάποια παρατήρηση, έχεις κάποια εκτίμηση?
0: Κοίτα, οι τιμές του φυσικού αερίου...
1: Επειδή καίμε όλοι σαν τρελή αυτή την περίοδο, έτσι, με κλιματιστικό στο φουλ, γι' αυτό λέω.
0: Και οι τιμές δεν μπορώ να πω ότι έχουν ανέβει σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Θα έλεγα ότι είναι στα ίδια περίπου επίπεδα. Οι τιμές του φυσικού αερίου τις τελευταίες μέρες έχουν κινηθεί ανωδικά προς τα 50 ευρώ θερμική μεγαβατόρα. Ανεβαίνουν και σήμερα, η αλήθεια είναι. Ωστόσο, δεν έχει παρατηρηθεί μια αύξηση μεγάλη με επίπεδα μήνα στην τιμή της χονδρικής, που θα προειδέαζε να περιμέναμε κάποιο είδους αύξηση το επόμενο μήνα. Γιατί για αυτό το μήνα οι τιμές, να θυμίσουμε ότι σχεδόν οι περισσότεροι πάροχοι τις διατήρησαν, ναι, σταθερές.
1: Ναι, ναι. Yeah,
0: παρά τη μικρή αύξηση που είχε η τιμή της χονδρικής.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Γρήμιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αίτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
6: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
7: Η μερούλα.
6: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
8: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
4: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
5: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
4: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
5: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
4: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
5: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
9: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
10: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
9: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
10: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
9: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
11: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Δυτικά της Ελλάδος.

0: FM. Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
1: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
2: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
3: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
4: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
5: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: Φυσικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Επιστρέψαμε και ευθύς αμέσως, τέτοια ώρα θα το έχετε μάθει, πηγαίνουμε να δούμε τις εξελίξεις εδώ της γειτονιάς μας, στο πεδίο της γεωπολιτικής και όχι μόνο με τον Μανώλη Κωστίδη. Καλώς τον, καλή εβδομάδα Μανώλη, καλό μεσημέρι.
8: Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι.
7: Είναι μια είδηση που βγαίνει σήμερα, έρχεται από τη Βρετανία. Ο Independent έχει βγάλει την πρωτοβουλία αυτή της ειδικής απεσταλμένης του ΟΗΕ, της Σολγκίν. Είναι ένα σχέδιο για το Κυπριακό που αναλυτές λένε ότι γέρνει προς την Τουρκία. Θα ακούσουμε σε λίγο και το σχόλιο του Κωνσταντίνου Φίλη, γιατί σας έβλεπα το πρωί που αναλύεται τα θέματα στην τηλεόραση του Sky. Δεν ξέρω αν υπάρχει αντίδραση από την Τουρκία γι' αυτό, έχεις δει κάτι να γράψετε?
8: Μέχρι στιγμής όχι, αλλά η Τουρκία ήδη πριν από λίγη ώρα διέρασε μια άλλη πληροφορία ότι σχεδιάζει την κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου στην βόρεια Κύπρο.
7: Από την Τουρκία στα κατεχόμενα.
8: Μάλιστα.
7: Ναι. Ήταν ένα σχέδιο των Τούρκων που πάτησε το κουμπί, δηλαδή, να το υλοποιήσει αυτό.
8: Ναι, τώρα. Αλλά νομίζω και η Τουρκία αυτό που επιθυμεί είναι στο σχέδιο αυτό, όπως αναφέρεται, είναι δηλαδή μια λύση συνομοσπονδίας, όπου, ναι, υπάρχουν κάποια εδαφικά που συζητούνται πολλές φορές, μήπως δώσουν κάποια εδάφη κλπ. Αλλά όσο περνάει, είναι αυτό που λέμε στο Κυπριακό, όσο περνάει ο καιρός, τα σχέδια που έρχονται θα είναι όλο και χειρότερα. Θα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θα υπόσχονται καλύτερες μέρες, αλλά να ξέρουμε είναι ότι ό,τι έρχεται θα είναι χειρότερο. Και μάλιστα με συγκυρία με Τραμπ, που να θέλει λύσεις γρήγορες, δίχως διπλωματία, με επιχειρηματικούς όρους κτλ. Αυτά βλέπουμε σε άλλες περιοχές, είναι μια περίοδος δύσκολη για την Κύπρο.
7: Ναι. Και όχι μόνο, δηλαδή μας είπες για τον, εκτός από το σχέδιο, για τον αγωγό που σχεδιάζεται, νομίζω πως οι βλέψεις της Τουρκίας και προς την Συρία σε ό,τι αφορά τον καθορισμό ΑΟΣ δεν είναι κάτι που νομίζω το έχει αφήσει στην άκρη άγκυρα, είναι κάτι που συνεχίζει να το δουλεύει.
8: Οπωσδήποτε και μπορούμε να το βρούμε μπροστά μας.
7: Ναι, ακριβώς έτσι. Πάντως το θέμα που κυριαρχεί και είναι λογικό, γιατί βλέπει η Τουρκία πως έχει μείνει πάρα πολύ πίσω σε αυτό το κομμάτι, εξακολουθούν να είναι οι διαπραγματεύσεις, οι συνομιλίες, ένα παζάρι αν θέλεις για S-400, F-35. Και εκεί πάνω είχαμε και δηλώσεις Φιντάν.
8: Ναι, διότι τώρα έχουμε ουσιαστικά διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών, Τουρκίας, Ρωσίας, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ή Κατάρ και βεβαίως Ισραήλ που αντιτίθεται σε αυτό. Άρα έχουμε ένα παζλ δύσκολο. Ναι. Το οποίο η Τουρκία ομολογεί ότι η μάχη που δίνεται αυτή τη στιγμή, ο Φιντάν το δήλωσε, είναι για τα 6 F-35, τα οποία τα έχει πληρώσει, δεν τα έχει παραλάβει. Θεωρούν ότι μπορούν να το πετύχουν αυτό. Αφού όμως φύγουν οι S-400 από την Τουρκία με μια προοπτική πώλησή τους είτε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ή στο Κατάρ, θα δούμε τι ανταλλάγματα θα συζητήσει η Ρωσία. Αλλά εκεί που λέγανε τώρα τελειώνει η συμφωνία, θα ανακοινωθεί την Παρασκευή, δεν έχει συνέβη κάτι τέτοιο. Ωστόσο, φαίνεται ότι γίνονται πολύ σοβαρές προσπάθειες.
7: Προφανώς δεν είναι και εύκολο. Πρέπει να δοθεί η άδεια από τη Μόσχα, που φαίνεται ότι είναι σε συνομιλίες, δηλαδή με τα λεγόμενα τα δικά σου και τις αναλύσεις σου. Εγώ, Μανώλη Κωστίδη, ακούω και τα λέω αυτά, δεν τα λέω από μόνος μου. Οπότε φαίνεται το ταξίδι του Φιντάν στη Μόσχα. Άλλες κινήσεις δείχνουν ότι είναι. Το Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αυτό το πιστεύεις? Θέλω να πω.
8: Ναι, έχει σχέση με το Ισραήλ και τα υπάρχουν διάφορα.
7: Θέλω να πω ότι μόνο εάν είναι ένα μέρος που το έχουν επεξεργαστεί και οι Αμερικανοί, θα μπορούσε να αποτελέσει.
8: Νομίζω ναι, ναι, σε αυτά τα πλαίσια.
7: Αλλιώς τα Εμιράτα γνωρίζουμε ότι έχουν τραβήξει έναν άλλο δρόμο.
8: Εγώ πιστεύω. Κοιτάξτε, όλα αυτά είναι θεωρητικά. Ακόμα και να τα κάψουν, θα ήθελα να αυτές οι Τουρκίες στους 400. Δηλαδή, αν υπήρχε δυνατότητα να εξαϊλωθούν. Είναι ένας μεγάλος μπελάς επιλογής της τουρκικής κυβέρνησης που θέλει να απεμπλακεί τώρα από τις 400. Σε διαφορετική περίπτωση γνωρίζουν ότι δεν θα δουν τα F-35. Τώρα θα είναι εκεί, θα είναι αλλού.
7: Ναι.
8: Η φόρμουλα που ήθελαν να αποθηκευτούν κάποιοι σε μια αμερικανική
7: βάση. Κάποιος να πάρει τα κλειδιά τους. Κάποιος έτσι, κάποιος αλλιώς, δεν.
8: Όχι. Ούτε, δηλαδή, αυτό που σας είπα. Δηλαδή, μπορεί να εξελιχθεί όλο το σύστημα σε μια νύχτα ή με κάποιο τρόπο. Αυτό θα το ήθελαν πάρα πολύ.
7: Πολλές φορές τα λες με έναν τρόπο που ναι, φεύγουμε από το κομμάτι της διπλωματίας, αλλά ανταποκρίνεται σε πραγματικά δεδομένα. Καταλάβαμε όλοι αυτή τη στιγμή πώς σκέφτεται η Τουρκία. Εντάξει.
8: Αφού είναι άχρηστα. Εδώ και 6-7 χρόνια δεν τα χρησιμοποιεί η Τουρκία. Δέχτηκε 4 επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους. Δεν άνοιξε τα ραντάρ. Χρησιμοποιεί νατοϊκά συστήματα, πάτριο, δανεικά όλα. Και έχει μια Ελλάδα που έχει 24 Ραφάλ και 50 F-16 Viper, που αυτή τη στιγμή πετούν στους εθέρες του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Του χρόνου θα έχει F-35 η Ελλάδα. Το Ισραήλ διαθέτει F-35 που δεν φέρνει στα ραντάρ.
7: Και η Τουρκία έχει σε μια αποθήκη κλεισμένα τα F-35.
8: Ακριβώς, και μαχητικά τρίτης γενιάς.
7: Ναι, ναι, ναι. Αντιληπτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ο Μανώλης Κωστίδης με τον πιο εύλογο τρόπο για την θέση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Τουρκία. Σας είπα και πριν ότι ο Κωνσταντίνος Φίλης σχολίασε τις εξελίξεις για το Κυπριακό. Ο αναλυτής διεθνών θεμάτων του Sky. Επαναλαμβάνω, η βρετανική εφημερίδα, ο Independent, έβγαλε ένα σχέδιο για λύση του Κυπριακού που διαφοροποιείται από τα προηγούμενα. Δεν έχει δοθεί επισήμως, είναι πληροφορίες της εφημερίδας. Το ρεπορτάζ λέει ότι θα μπορούσε να θέσει τέλος σε 52 χρόνια αδιεξόδου με μια χαλαρή ομοσπονδιακή λύση που όμως, όπως λένε αλλανητές, πλησιάζει τις τουρκικές θέσεις για δύο ξεχωριστά κράτη. Ακούμε τον κύριο Φίλη.
9: Η πρόταση είναι για αναγνώριση της κυριαρχίας ισότητας των Τουρκοκυπρίων, δηλαδή ουσιαστικά σαν να έχουμε δύο ανεξάρτητα κράτη, ναι, τα οποία θα συναντώνται σε κάποια συγκεκριμένα σημεία και πολιτικές για να συστήσουν όχι πλέον μία ομοσπονδία δικοινοτική, διζωνική, όπως έλεγαν μέχρι σήμερα τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, ναι, αλλά μία χαλαρή συνομοσπονδία. Αυτό σε μεγάλο βαθμό ικανοποιεί το αίτημα Τουρκίας και Τουρκοκυπρίων.
7: Και επιστρέφουμε να δούμε την πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε και δημοσκοπήσεις. Ανεβαίνουν λιγάκι και οι τόνοι, όπως ήταν αναμενόμενο, παρότι καλοκαίρι, σε προεκλογική περίοδο ουσιαστικά είμαστε. Και ο επικεφαλής, ο προϊστάμενος του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky, ο Αντώνης Ατσολέτος. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
10: Καλώς σας βρήκα.
7: Με τον Πρωθυπουργό να δίνει έμφαση σε θέματα καθημερινότητας και αν μη τι άλλο, ο Γολγοθάς του Κυκλοφοριακού, αυτό και αν είναι καθημερινότητα, πήγαινε σήμερα να εγκαινιάσει μαζί με τους αρμόδιους υπουργούς ένα έργο που μπορεί να δώσει κατά ένα μέρος λύση. Είναι ο τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά, είπε εκεί ο κ. Μητσοτάκης.
11: Σκεφτείτε και μόνο ότι η Δυτική Περιφερειακή του Αιγάλου ήταν ουσιαστικά και είναι ουσιαστικά ημιτελής. Σκεφτείτε πόσο μεγάλη ανάσα θα μπορέσουμε να δώσουμε στο λιμάνι του Πειραιά όταν θα μπορεί ο δρόμος αυτός να εξυπηρετεί βαρέα οχήματα προς την Αττική Οδό και πόσο μεγάλη σημασία έχει για τη συνολική ανάπτυξη της περιοχής του Ασπρόπυργου.
7: Το άλλο πεδίο είναι το πεδίο της οικονομίας.
12: Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που ξεχνάμε ήταν μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Διότι 28 δισεκατομμύρια ευρωπαϊκό χρήμα δεν νομίζω ότι εύκολα θα ξαναδούμε.
13: Ο κύριος Τσίπρας ψεύδεται χωρίς καμία συστολή. Η Ελλάδα έχει να θυμάται από τα 4,5 χρόνια του κύριου Τσίπρα σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και επιτυχιών μόνο μια γραβάτα. Τη γραβάτα από τον κύριο Ζάιφ. Έχει μιλήσει η ίδια ιστορία, δεν θα την ξαναγράψει ο κύριος Τσίπρας επειδή αποφάσισε να μετονομάσει στην πραγματικότητα το κόμμα του.
14: Μέτρα σημαντικά, κάποια χωρίς δημοσιονομικό κόστος. Δεν θέλουν να τα υλοποιήσουν, διότι πολύ απλά δεν τα πιστεύουν. Έχουν ένα άλλο πολιτικό σχέδιο για τη χώρα, το οποίο, όπως είπα, εικονοποιείται στην κατάρρευση της αγορασίας δύναμης των πολιτών.
7: Δεν θα κάνω διακοπές φέτος. Έτσι θα πάμε.
10: Έλατε.
7: Και τον Αύγουστο.
10: Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, Σπύρο.
7: Δηλαδή, άλλες εποχές, μέσα Ιουλίου θα είχαν πέσει τώρα, αλλά εδώ βλέπουμε κανονικά προεκλογικές εκστρατείες.
10: Και μετά λες, γιατί λέει ο Πρωθυπουργός πάμε Απρίλιο, αλλά εγκαινίασε πάλι σήμερα, ανακοίνωσε. Ναι. Μια μεγάλη ανάσα η αλήθεια είναι για την περιοχή, έτσι. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το έργο.
7: Μα κοίταξε, φαντάσου τώρα, Κηφισός και άλλοι δρόμοι, τι ταλαιπωρία καθημερινή είναι για χιλιάδες ανθρώπους. Βεβαίως. Οπότε αυτά τα έργα, κατά την να βελτιώσουν την κατάσταση, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Από την άλλη, τα της οικονομίας. Είναι παιδεία αυτά που αναμένεται να κινηθεί.
10: Του φώναξαν στο τέλος και το 28, το 29 εδώ θα είσαι πάλι. Και λέει αυτά θα τα αποφασίσει το ελληνικός λαός. Είχε και εκλογική χρειά δηλαδή.
7: Ο ελληνικός λαός τι λέει με τις δημοσκοπήσεις, τι λέει απατώντας σε δημοσκοπήσεις, Αντώνη.
10: Ο ελληνικός λαός αυτή τη δημοσκόπηση για το
7: GPO, για
10: το εφημερίδα. Έχει ενδιαφέρον γιατί βλέπουμε στην πρώτη πεντάδα τους γνωστούς. Να το πω εισαγωγικά, αποκαταστάθηκε η τάξη. Όχι, εντάξει. Δηλαδή, Νέα Δημοκρατία σε σχέση με τον Ιούνιο μένει στα ίδια, στο 29,3. Σχεδόν στα ίδια και η Ελλάς στη θέση του ΣΥΡΙΖΑ πια, στο 16,6, αν θυμάμαι καλά. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ που έχει τη μεγαλύτερη πτώση, πέφτει στο 10,8 από το 11,5. Και μετά βλέπουμε κατά σειρά Ελληνική Λύση Κομμουνιστικό Κόμμα. Με την κυρία Καριστιανού να περνάει πλέον πιο κάτω στην έκτη θέση. Να συνεχίζει
7: αρκετά,
10: αυτή την πτώση που λέγαμε. Και την πλεύση ελευθερίας και εκείνη να είναι στο 4,6%. Νομίζω υπάρχει μια τάση που διαμορφώνεται αυτή η πολύ μικρή αυξητική τάση του κυρίου Τσίπρα. Η σταθεροποίηση της Νέας Δημοκρατίας ως αυξητική τάση σε άλλες δημοσκοπήσεις. Με την πτώση της κυρίας Καριστιανού, όπως είπαμε, όπου κερδίζει η Ελληνική Λύση. Γιατί γίνεται εκεί μεταξύ τους. Ανταλλαγή πληθυσμού.
7: Ναι, μετακινήσεις ψηφοφόρων. Είναι λογικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ψάχνω να βρω τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τη δημοσκόπηση.
10: Πήγαινε κάτω-κάτω.
7: Τόσο,
10: Ναι, είναι στο 1,6 νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, στην εκτίμηση ψήφου.
7: Εκεί, Αντώνη, είχαμε εξελίξει και μέσα στο Σαββατοκύριακο και συνεχίζονται από μεμονωμένα από βουλευτές οι εξελίξεις. Ο κ. Κερδίκογλου, αν δεν κάνω λάθος, είπε ότι φεύγει.
10: Φεύγει, θα παραιτηθεί και θα ακολουθήσουν και άλλες παραιτήσεις. Έτσι και ανεξαρτητοποιήσεις μέσα στην εβδομάδα. Ενδεχομένως κάποιοι να περιμένουν τη σημερινή πολιτική γραμματεία που απλώς τι θα κάνει. Δεν ξέρω αν θα έχει απαρτία πάντω πάλι, όπως την προηγούμενη Πέμπτη. Θα επικαιροποιήσει ή θα επιβεβαιώσει το κείμενο της Κεντρικής Επιτροπής ότι εμείς πλέον θα κατέβουμε αυτόνομα και δεν ισχύει η απόφαση της 6ης Ιουνίου για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα.
7: Δεν ξέρω αν είναι κακή ερώτηση που θα κάνω, αλλά εσύ διόρθωσέ με, γιατί θα στα βάλω όλα μαζί. Επειδή ο κόσμος, αντιλαμβάνεσαι, οι ακροατές δύσκολα παρακολουθούν η πολιτική γραμματεία, η Κεντρική Επιτροπή, τα όργανα, αυτά οι ιστορίες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κόμμα που το διεκδικούν 2-3.
10: Ουσιαστικά τώρα δεν το διεκδικεί κανείς, γιατί η πλευρά φάμελου της ηγεσίας της παλιάς πλειοψηφίας
7: έχει φύγει αυτή, τέλος.
10: Ναι, δεν φαίνεται να ασχολείται, γιατί δεν πήγε στην Κεντρική Επιτροπή. Σήμερα τα περισσότερα στελέχη που πρόσκειται σε αυτή την πλευρά, μαθαίνουμε, δεν θα πάνε στην πολιτική γραμματεία. Και οι περισσότεροι, όταν θα συγκληθεί η κοινοβουλευτική ομάδα, δεν θα είναι εκεί. Θα έχουν ήδη παραιτηθεί ή ανεξαρτητοποιηθεί. Δηλαδή, θα είναι άλλωστε αστείο να ψηφίσει κάποιος.
7: Και μετά να παραιτηθεί. Εντάξει, δεν γίνεται αυτό.
10: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι. Και θα γίνει πάλι μια κεντρική επιτροπή το Σαββατοκύριακο. Που...
7: Για το ποιος θα είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
10: Όχι, η κοινοβουλευτική ομάδα θα αποφασίσει τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Για τον ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι καταλαβαίνω, θα βγει μια εκλογική επιτροπή που θα έχει έναν επικεφαλής. Ίσως να είναι και ο κύριος Πολάκης. Και η κυρία Δούρου να είναι στην κοινοβουλευτική ομάδα πρόεδρος. Θα τα δούμε αυτά. Αλλά και την Κυριακή, το Σάββατο που θα συνεδριάσει πάλι η Κεντρική Επιτροπή, νομίζω πως θα είναι πάνω κάτω η ίδια σύνθεση με του Σαββάτου του περασμένου.
7: Και έτσι θα πάει σε εκλογές.
10: Έτσι θα πάει σε εκλογές.
7: Θα πάει σε εκλογές.
10: Ναι, θα πάει σε εκλογές, γιατί αυτή είναι η αντίθετη απόφαση από την προηγούμενη που λέγανε. Που φωτογραφίζαν ότι θα πάνε σε εκλογές, δεν το έλεγαν ξεκάθαρα. Και αυτό ήταν το λάθος του Σοκράτη Φάμελου κατά πολλούς. Αλλά θα πάει σε εκλογές λέγοντας θα οικοδομήσουμε εμείς συμμαχίες. Τώρα, ποιες συμμαχίες, δεν ξέρω, ο κύριος Χοντζιάς, η κυρία Κατσέλη, δεν νομίζω να υπάρχει κάτι άλλο στο τραπέζι, ούτε από την αριστερά. Ο κύριος Βαρουφάκης, όχι, επίσης δεν νομίζω. Δεν νομίζω να πάει με το ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Βαρουφάκης, το αποκλείω δηλαδή.
7: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Αντώνης Ατζολέτος, για όσα συμβαίνουν στην πολιτική ζωή της χώρας. Και είναι πάρα πολλά για τέτοια εποχή. Και συνεχίζουμε. Θα επιστρέψουμε στο θέμα της τρομοκρατίας. Ακούσαμε τις εξελίξεις σχετικά με τη Μαρφίν και τη σύλληψη της 46χρονης, η οποία συμπληρώνει την τριάδα. Είχαν προηγηθεί δύο συλλήψεις για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Είχαν προηγηθεί δύο συλλήψεις δύο ανδρών, συνελήφθη και γυναίκα. Συνεχίζουμε στο πεδίο της τρομοκρατίας, γιατί οι έρευνες γίνονται και για την υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα από τρομοκράτες που έκαψαν το σπίτι της. Εκεί ναι μεν είχαμε συλλήψεις, αλλά νομίζω ότι έχουν και άλλα πράγματα να βγάλουν οι αρχές και οι έρευνες. Ο Χρήστος Νικολαίδης ήδη μας περιμένει. Γεια σου Χρήστο.
15: Καλησπέρα σας από τη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν σύμφωνα με αστυνομικές πηγές κάποια πολύ σημαντικά γεγονότα, κάποιες πολύ σημαντικές πληροφορίες. Σύμφωνα λοιπόν με αυτές, μέσα στο διαμέρισμα Γιάφκα της οδού Παπαδιαμάντη βρέθηκε μία ομπρέλα. Είναι η ομπρέλα την οποία κρατούσε η 26χρονη συλληφθήσα μαζί με τον 29χρονο όταν προσπαθούσαν, σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές, να κάνουν την κατόπτευση του χώρου λίγα μέτρα μακριά από το στόχο τους, που ήταν το διαμέρισμα της οικογένειας Νέστορα. Υπενθυμίζω ότι, όπως μάθαμε τις προηγούμενες ημέρες, υπάρχει βιντεολειπτικό υλικό από είσοδο πολυκατοικίας στο οποίο στεγάζεται ένα οδοντιατρίο εκεί στην περιοχή, που έχει καταγράψει τους δύο να περνούν από το σημείο πολύ κοντά στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα και μάλιστα να κρατούν αυτή την ομπρέλα δίθεν για να προστατευτούν από τον ήλιο, αλλά στην πραγματικότητα για να μην καταγραφούν τα πρόσωπά τους.
7: Τις κάμερες, ναι.
15: Και μάλιστα, σύμφωνα με αξιωματικούς της ασφάλειας με τους οποίους μιλήσαμε, υπάρχει ένα πολύ χαρακτηριστικό πλάνο στο οποίο η γυναίκα σκύβει αρκετά προς τον ιαλοπίνακα της πολυκατοικίας για να δει αν όντως υπάρχει κάμερα ασφαλείας. Και με την κίνησή της αυτή καταγράφεται. Ένα επίσης ακόμα στοιχείο το οποίο προκύπτει τουλάχιστον από το δικό μας το ρεπορτάζ είναι ότι μέσα στο κινητό τηλέφωνο του 29χρονου, θυμίζω ότι όπως έχουμε μεταδώσει ήδη από το Σάββατο, ο 29χρονος την ώρα της σύλληψής του νωρίς το πρωί προσπάθησε πέταξε από το παράθυρο, ναι, αλλά βρέθηκε άφικτο από τους αστυνομικούς κάτω. Σύμφωνα λοιπόν με αστυνομικές πηγές, μέσα σε αυτό το κινητό τηλέφωνο βρέθηκαν φωτογραφίες από αστυνομικά τμήματα της Θεσσαλονίκης. Και βέβαια αυτό προκαλεί πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί κανείς δεν μπορεί να ξέρει, δεν μπορεί να είναι σίγουρος τουλάχιστον αυτή την ώρα, εάν αυτές οι φωτογραφίες είναι απλές φωτογραφίες ή στοχοθέτηση των κάποιων επόμενων ενδεχομένως ενεργειών. Σε κάθε περίπτωση να πούμε ότι ο τρίτος εκ των συλληφθέντων, ο 24χρονος, ο οποίος μάλιστα είναι και δυσέγγονος μιας πολύ γνωστής πολιτικής φιγούρας της Θεσσαλονίκης, με πολύ μεγάλη δράση την περίοδο της κατοχής, της αντίστασης και του εμφυλίου. Ο συγκεκριμένος μέσω του δικηγόρου του ισχυρίζεται ότι δεν γνωρίζει τους άλλους δύο κατηγορουμένους, ότι η μόνη του εμπλοκή στην υπόθεση είναι ότι έδωσε σε κάποιους φίλους του, αλλά όχι στους συλληφθέντες, τα κλειδιά από το σπίτι της γιαγιάς του, και δεν ξέρει πώς οι άνθρωποι οι οποίοι πήραν στην κατοχή τους τα κλειδιά, πώς τα χρησιμοποίησαν και αν έκαναν αντικλείδια και σε ποιον τα έδωσαν, με αποτέλεσμα να αποτελέσουν ουσιαστικά και το χώρο στον οποίο πήγαν να κρυφτούν οι δύο του επιχειρησιακού ζεύγους, ο 29χρονος και η 26χρονη.
7: Μετά την επίθεση. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο.
15: Θέλω να πω ότι μιλήσαμε πριν από λίγο με την Αφροδίτη Νέστορα, η οποία μίλησε με τους γιατρούς της.
7: Είναι ακόμα στο νοσοκομείο, δεν είναι?
15: Είναι ακόμα στο νοσοκομείο. Ναι. Θα πάρει εξιτήριο είτε την Τετάρτη είτε την Πέμπτη, όπως της είπαν οι γιατροί.
7: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Χρήστο. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Χρήστος Νικολαίδης, για τις εξελίξεις σχετικά με την έρευνα για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Και ευθύς αμέσως από τη Θεσσαλονίκη θα πάμε στην Κρήτη. Στην Κρήτη, γιατί η αστυνομία ερευνά ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Δεν είναι πρωτοφανές δυστυχώς τα περιστατικά αυτά ενδοοικογενειακής βίας, αλλά έχει κάποια χαρακτηριστικά που πράγματι είναι πρωτοφανή. Ο Χάρης Λοντάκης, ο ανταποκριτής μας. Γεια σου, Χάρη.
15: Καλό μεσημέρι. Εισαγωγής.
7: Ναι, ναι.
15: Πρώτο χαρακτηριστικό είναι αυτό, ότι είναι εισαγόμενο.
7: Ναι, ναι.
15: Το δεύτερο χαρακτηριστικό, να εξηγήσουμε. Μιλάμε για την κακοποίηση που υπέστη μια 25χρονη κοπέλα από τον πρώην σύντροφό της, και οι δύο από τη Γερμανία, από έναν 27χρονο. Το παράδοξο ή το περίεργο είναι ότι αυτός ο άνθρωπος, ο 27χρονος δράστης, όταν διαπίστωσε ότι η πρώην του σύντροφος βρισκόταν στο Ηράκλειο για διακοπές, πήρε το αεροπλάνο, ήρθε στο Ηράκλειο, βρήκε που έμενε, εισέβαλε μέσα στο χώρο του ξενοδοχείου, χτύπησε ρίχνοντας ανέστητο μάλιστα με μία μπουνιά τον σύντροφό της, την χτύπησε, επιχείρησε να φύγει και να ταξιδέψει μάλιστα πίσω στη Γερμανία, αλλά τον πρόλαβαν οι άνδρες του αστυνομικού τμήματος Μαλεβισίου και τον συνέλαβαν με την βαλίτσα στο χέρι, κυριολεκτικά.
7: Απίστευτα πράγματα. Δηλαδή, ταξίδευσε από την Αμερική να χτυπήσει την πρώην φίλη του.
15: Από τη Γερμανία.
7: Από τη Γερμανία.
15: Να χτυπήσει την πρώην σύζυγο, και όταν τον συνέλαβαν οι αστυνομικοί, μία ώρα μετά περίπου, είχε μαζέψει τα πράγματά του, τα είχε βάλει μέσα στο σακίδιο και τον βρήκαν με το σακίδιο στο χέρι. Να βγαίνει από το διαμέρισμα που είχε νοικιάσει. Τι έγινε, ο 27χρονος είχε χωρίσει με την 25χρονη τον περασμένο Φεβρουάριο. Η κοπέλα ξανάφηξε τη ζωή της, έκανε σχέση με έναν 20χρονο και ήρθαν διακοπές στο Ηράκλειο. Είχαν μια εφαρμογή για την παραγγελία φαγητού. Μέσω της εφαρμογής που έκανε χρήση η 27χρονη, ο πρώην σύντροφός της βρήκε του έφτασε ένα email με την απόδειξη της παραγγελίας. Mm. Είχαν ένα κοινό email.
7: Κατάλαβα,
15: και
7: ναι.
15: Από εκεί διαπίστωσε, αφού πάνω στο email ήταν όλα τα στοιχεία της κοπέλας, αλλά και πού γινόταν η παράδοση, διαπίστωσε σε ποιο ξενοδοχείο διέμενε. Και διαπίστωσε ότι ήταν διακοπές. Ο 27χρονος αρνείται ότι τη χτύπησε. Κοπέλα είναι στο νοσοκομείο βέβαια, με τραύματα στο κεφάλι και στο υπόλοιπο σώμα. Υποστηρίζει ότι έπεσε και χτύπησε. Ο ίδιος είπε στους αστυνομικούς ότι ήθελε απλά να της μιλήσει γιατί τον χώρισε μόνο μέσα από ένα email. Του ασκήθηκε ποινική δίωξη εχθές που οδηγήθηκε στον εισαγγελέα για ενδοοικογενειακή βία σε βαθμό κακουργήματος και για επικίνδυνες σωματικές βλάβες. Θα απολογηθεί αύριο το μεσημέρι στον ανακριτή Ηρακλείου για τα περαιτέρω.
7: Να είσαι καλά, Χάρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Χάρης Λεοντάκης με το λεπτομερέστατο ρεπορτάζ σου για αυτή την περίπτωση. Δηλαδή, από πού να το πιάσεις αυτό. Διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
16: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
17: Εκκλήσεις Vandeful σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν να επιστρέψουν άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Κυρώσεις κατά της Ρωσίας και μέτρα κατά του εμπορίου με Ισραηλινούς επίκους εξετάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το ενδεχόμενο διακοπής της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης προς την Biennale της Βενετίας λόγω ρωσικού περιπτέρου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, Johann Vandeful, προσερχόμενος στο Συμβούλιο των Ευρωπαίων ΥΠΕΚ στις Βρυξέλλες, έκανε έκκληση στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να επιστρέψουν άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μετά τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, ζήτησε από την Τεχεράνη να σταματήσει τις επιθέσεις στα ασθενά του Ορμούς, υπογραμμίζοντας ότι η ελεύθερη ναυσιπλοεία στην περιοχή είναι απαραίτητη, καθώς η νέα ένταση εκεί έχει οδηγήσει σε άνοδο των τιμών πετρελαίου. Πάμε όμως και εμείς στις Βρυξέλλες, όπου εξετάζεται το ενδεχόμενο να περιοριστεί ή ακόμη και να απαγορευτεί το εμπόριο με τους Ισραηλινούς επίκους. Παράλληλα, στο επίκεντρο των Ευρωπαίων ΥΠΕΚΣ βρίσκεται και η προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας για το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας. Την ίδια ώρα, το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον Ρώσο πρέσβη στο Βερολίνο για εξηγήσεις σχετικά με τις κυβερνοεπιθέσεις που αποδίδονται στη Ρωσία. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισηγείται τη διακοπή της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ προς την Biennale της Βενετίας λόγω της επαναλειτουργίας του ρωσικού περιπτέρου στη φετινή διοργάνωση. Κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Η εισήγηση προκάλεσε ήδη αντιδράσεις στην Ιταλία με τη Λέγκα του Ματέο Σαλβίνη να καταγγέλει υπαγόρευση των Βρυξελών και να ζητά από την κυβέρνηση Μελώνη να καλύψει το ποσό της επιχώρησης. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
7: Και επιστροφή από τη Βόνη στο Φάλερο με Θανάση Κρητικό στο στούντιο. Καλώς τον.
18: Χαίρετε.
7: Τι νέα έχουμε σήμερα?
18: Ελλάδη νέα. Διότι ο Παναθηναϊκός το βράδυ στις 9 αποκαλύπτει την Παύλα, παρουσιάζει την φανέλα, τη νέα εμφάνιση της σεζόν που έρχεται. Αναμένεται εντυπωσιακή. Θα δούμε.
7: Τι ώρα είναι η
18: εκδήλωση? Είναι στις 9.
7: Στις 9.
18: Ναι, θα δούμε τι.
7: Στο Δημαρχείο.
18: Ναι.
7: Στο Δημαρχείο Αθηνών.
18: Θα δούμε τι μας επιφυλάσσει.
7: Ωραία, ωραία.
18: Έτσι, δεν έχουμε κάποια πληροφορία και καλώς δεν έχουμε για να.
7: Ναι, να έχει το στοιχείο της έκδηση.
18: Μπράβο, ναι.
7: Αυτό είναι. Άμα διαρρεύσει τώρα, δεν χάνει το νόημα της.
18: Από εκεί και πέρα, χθες στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, η ΑΕΚ επικράτησε 2-1 της The Graphs από το πρώτο της φιλικό παιχνίδι επί Ολλανδικού εδάφους. Ο Βάργα και ο Ζουμπκόφ, το νέο μεταγραφικό απόκτημα, τα δύο κουλ της Ένωσης. Και περιμένουμε αύριο τον πρώτο ημιτελικό για του παγκοσμίου κυπέλου ανάμεσα σε Γαλλία και Ισπανία.
7: Ισπανία, ο πρώτος αύριο.
18: Ο πρώτος αύριο, ο δεύτερος την Τετάρτη.
7: Αργεντινή, Αγγλία.
18: Αγγλία, πάρα πολύ σωστά. Και ο τελικός την Κυριακή στις 10 για το βράδυ.
7: Έχει μικρό τελικό.
18: Έχει, ναι.
7: Έχει, δεν έχει καταληφθεί ο μικρός.
18: Όχι.
7: Για τρίτη, τετάρτη θέση. Ναι. Σάββατο Κυριακή δηλαδή.
18: Ο μικρός τελικός είναι στις 12 τα μεσάνυχτα Κυριακής ουσιαστικά. Δηλαδή ναι, Σάββατο ναι, προς Κυριακή.
7: Έχουμε γυρίσει. Και ο τελικός.
18: Ο τελικός είναι την Κυριακή στις 10. Νορμάλ ώρα.
7: Νορμάλ ώρα. Ναι. Για καλοκαίρι πάρα πολύ είναι νορμάλ. Ωραία, ωραία. Σε ευχαριστώ.
18: Αυτά.
7: Έλα. Ήθελες
18: ναι, ναι. Άλλο. Όχι, όχι, αυτά.
7: Σε βλέπω στο κινητό κάτι ψάχνει.
18: Όχι, όχι, όχι, όχι.
7: Instagram. Σε ευχαριστώ.
19: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
20: Αμέ.
21: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
20: Αμέ.
22: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
23: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
24: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
23: Σκέψου, πράκτικα.
25: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
26: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
27: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen.
28: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
29: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
30: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
25: Φοβάμαι!
29: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι, μην ανησυχείς.
30: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
25: Φοβάμαι.
30: Σταμάτα κι εσύ μωρέ, με τρόμαξε.
29: Να το, το βρήκαμε, ναι.
30: Μπράβο.
31: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
32: Συνεργασία.
31: Μυστήριο. Δράση.
32: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
31: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
32: Συνεργάσου με την παρέα σου.
31: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
32: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
31: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
30: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.
31: Φαντάσου.
28: αφράντα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
0: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταϊκού?
0: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
28: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταϊκού και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
3: Να επιβιβαστεί σε πτήση για την Ελλάδα. Η 46χρονη, η οποία τα τελευταία χρόνια διαμένει μόνιμα στο Brighton, φέρεται να έχει επικοινωνήσει με τις ελληνικές αρχές, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, υποστηρίζοντας ότι είναι αθώα και ότι επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να καταθέσει. Για την ίδια υπόθεση έχουν συλληφθεί και δύο άνδρες 42 ετών, οι οποίοι αναμένεται αύριο να οδηγηθούν στον ανακριτή για να απολογηθούν. Η υπόθεση δεν έχει ολοκληρωθεί, ο κύκλος των συλλήψεων παραμένει ανοιχτός, δήλωσε στον Sky εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλυδού. Με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες, υπεγράφει το μεσημερί σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά. Παρουσία του Πρωθυπουργού, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε το έργο μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική. Κατά την τελετή που πραγματοποιήθηκε στον Βοτανικό Κήπο Διομήδους, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι το έργο θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση ενός χρόνιου κυκλοφοριακού προβλήματος της Δυτικής Αττικής. Ανακοίνωσε παράλληλα ότι η κυβέρνηση οριμάζει ένα νέο μεγάλο οδικό έργο, τη σύνδεση της Ελευσίνας με τα Ινόφυτα, το οποίο χαρακτήρισε ως την πραγματική μεγάλη παράκαμψη της Αττικής. Νέα κλιμάκωση σημειώνεται τα τελευταία 24 ώρες στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν. Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νωρίτερα νέο κύμα επιθέσεων στο Απαντάν, νότιο-δυτικά του Ιράν, ως απάντηση στην Ιρανική επίθεση σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στο στενό του Ορμούζ. Οι τοπικές αρχές κάνουν λόγο μέχρι στιγμής για 2 νεκρούς και 3 τραυματίες. Η Τεχεράνη ανταπέδωσε με νέες επιθέσεις σε χώρες της περιοχής. Παράλληλα, το Υπουργείο Άμυνας της Ιεμένης ανακοίνωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της έπληξαν τον διάδρομο προσγείωσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Σανάα με σκοπό να αποτρέψουν την προσγείωση ενός Ιρανικού αεροπλάνου. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανακοινωθούν από το Υπουργείο Οικονομικών οι τελικές λεπτομέρειες για το μέτρο μείωσης των τιμών των καυσίμων. Το μέτρο πιθανότητα θα ισχύσει έως τα τέλη Αυγούστου, με μείωση της βενζίνης στην Αδλία κατά 10 λεπτά το λίτρο και κατά 5 λεπτά του πετρελαίου κίνησης. Την πρόθεση του να παραιτηθεί από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και να συνταχθεί με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Άλεξη Τσίπρα, γνωστοποίησε ο Σιμεών και Δίκογλου. Στο μεταξύ, δεν αποδέχεται την έδρα ΑΛΦΑ Ανατολικής Αττικής ο Χρήστος Σπίρτζης με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής. Σημειώνει ότι οι διαφωνίες του με τον ΣΥΡΙΖΑ δεν του επιτρέπουν να αποδεχθεί την κοινοβουλευτική έδρα. Ο κ. Σπίρτζης ήταν ο πρώτος επιλαχών μετά την παραίτηση του Γιώργου Καραμέρου από το βουλευτικό αξίωμα. Σε τροχιά εφαρμογής μπαίνουν τα νέα εργαλεία ρυθμίσεων για οφειλές προς το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους χρηματοδοτικούς φορείς. Στις 20 Ιουλίου ανοίγει η πλατφόρμα για τη ρυθμίση των 72 δόσεων για χρέη στην εφορία, ενώ ήδη είναι σε λειτουργία αυτή για τα ασφαλιστικά ταμεία. Στις 26 Ιουλίου θα τεθεί σε ισχύ ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός. Η βασική αλλαγή είναι ότι πλέον θα μπορούν να ενταχθούν οφειλές από 5.000 ευρώ είτε προς το δημόσιο είτε προς τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Οι ευρωπαϊκές χώρες κατέγραψαν περισσότερους από 10.000 πλεονάζοντες θανάτους στη διάρκεια του ακραίου καύσωνα που έπληξε στα τέλη Ιουνίου το Δυτικό Τμήμα της Ευρώπης, όπως προκύπτει από επίσημα στοιχεία. Η συντριπτική πλειονότητα αφορούν ανθρώπους 65 ετών και άνω, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα δίκτυο που υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τον Έλεγχο και την Πρόληψη των Ασθενειών και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Μια ξεχωριστή επιστημονική μελέτη που δημοσιοποιήθηκε σήμερα εκτιμά ότι 2.700 άνθρωποι πέθαναν από αιτίες που συνδέονται με την ακραία ζέστη μόνο στην Αγγλία και την Ουαλία στη διάρκεια του καύσωνα του Μαΐου και του Ιουνίου. Τετράχρονο αγοράκι νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παιδών του Ιπποκρατίου στη Θεσσαλονίκη. Το παιδί χθες το απόγευμα διέφυγε τη προσοχή των οικείων του και έπεσε στην πισίνα που υπάρχει στο σπίτι του παππού του στην Καστοριά. Ο παππούς ανέσυρε το παιδί χωρίς τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί είχε έρθει με τη μητέρα του από τη Ρωσία για διακοπές στην Ελλάδα. Συνελήφθη χθες το βράδυ ένας 19χρονος από την Αίγυπτο, ο οποίος κατηγορείται ότι επιχείρησε να βιάσει μια 14χρονη σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρειο-ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 Μέξη και στα πελάγι τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς, στα νησιά έως 33 με 34 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 35 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη σχεδόν έθριος καιρός. Ανεμιβόρη 4 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 6 και την Τετάρτη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
8: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
6: Και για μέσα στο σπίτι
8: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Κολοκυθάς.
9: Μετά το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου είναι κενή η θέση του Προέδρου του Κινήματος. Θα είμαι υποψήφιος για το αξίωμα αυτό.

Άκη και Κώστα, κάνω έκκληση στο όνομα του κοινού παρελθόντος μας να προχωρήσετε τη λυτρωτική πράξη της ανάδειξης σε ένα δίδυμο. Εσύ αγαπητέ Κώστα ως πρωθυπουργός της χώρας και εσύ αγαπητέ Άκη ως πρόεδρος του κινήματος, αυτό είναι το δίδυμο!

Τα παιδιά της αλλαγής είναι εδώ πέρα και θα είναι εδώ πέρα καθημερινά. 3 με 5. Φυσικά είμαστε εδώ πέρα και στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Φυσικά 3 και 11 πρώτα λεπτά με τον κύριο Παπαγιαννάκο εδώ πέρα μαζί μας, τον άνθρωπό μας. Παιδί της αλλαγής και αυτός κάποτε. Τώρα έχει γίνει από αυτούς που πήγανε στην κυβέρνηση. Λοιπόν, εδώ ο φίλος και σύντροφος, ακούγοντας την αρχή της εκπομπής, λέει: προτείνεις λαλιωτική γραμμή, γραμμή λαλιώτη. Πάντα. Άκου λέει. Άλλο τότε, άλλο τώρα όμως, σύντροφε.

Εδώ η κυρία Πέρσα Μπόλια μας συντονίζει δημοσιογραφικός. Ποιο κορίτσι το κορίτσι μας. Είναι η Αργυρό Γεμελιάρη, θα είναι μαζί μας στην επικοινωνία μαζί σας όμως το 210-48-00-170-174. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Skyradio.gr στο μπανεράκι που λέει πες την άποψή σου. Γράφετε τα δικά σας σχόλια, τα σχολιάζετε όλα, τα διαβάζουμε όλα, τσαντιζόμαστε εμείς, τσαντίζετε εσείς, τσακωνόμαστε, αλλά τουλάχιστον βγαίνει μια άκρη. Όταν τα διαβάζεις όλα, όταν τα λες όλα, έξω. Χήμα. Τα λέμε όλα. Έτσι, μπράβο. Δεν το ξαναπεί κανένας αυτό. Ποτέ. Ποτέ στη δημοσιογραφία. Ποτέ. Μα εδώ μόνο τα λέμε όλα. Εδώ μόνο. Ναι, κυρία Μπόλια, διαολεμένο κέφι έχουμε σήμερα. Έχουμε και τέτοιο. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, σας πειράζει και αυτό. Δεν βρήκαμε κίνηση, ήρθαμε σφαίρα εδώ πέρα. Μια χαρά είμαστε. Δεν έχει κίνηση τίποτα, παιδιά. Συγγνώμη κιόλα. Δεν βρήκα, θα βρείτε από εδώ και πέρα, τα πούμε συνέχεια. Θέλει, αν θέλει πάριο η κυρία Μπόλια μετά. Περίμενε τώρα, υπάρχει ένα προγραμματισμό. Η εκπομπή είχε ένα σχέδιο. Αρχικά το σήμα, έλεος. Now it's your turn to feel that pain.

0: Καλέψιους.
1: Ό,τι θέλω θα πω.
2: Στον Πρωθυπουργό, ποιος είναι?
3: Μητσοτάκης.
2: Ακόμα. And dance
0: with the devil. Χριστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή.
4: Αυτά το δίδυμο.

Λοιπόν, μέχρι τις 5 εδώ στα παιδιά της αλλαγής. Ναι, λείπει η κυρία και σήμερα, το έχετε καταλάβει. Αύριο θα είναι εδώ μαζί μας. Αύριο θα είναι. Πρώτη φορά, ε! Πρώτη φορά ξανασυμβαίνει ό,τι αυτό. Άσε ρε, πάντα καλύψατε όλοι. Ναι, όχι, έχει αρχίσει και λείπει. Πολύ λείπει σήμερα. Αύριο επιστρέφει. Κανονικά. Καλοκαιράκι, καταλαβαίνετε. Και θέλω σε παρακαλώ πάρα πολύ, από προχθές το βράδυ έχω συνέχεια στο μυαλό μου ένα τραγούδι. Και λόγω Αγγλίας φυσικά, που πάμε για Μουντιάλ, επιτέλους πάμε για Μουντιάλ, κύριε Σταυρακάκη μου. Hey Jude, don't make it bad. Τραγουδάει όλη η Αγγλία, το Hey Jude, τον Beatles, αλλά το τραγουδάει και τον Jude Bellingham. Είναι τρέλα με τον Μπέλιχαμ. Τρέλα. Το τραγουδούσε όλη η κερκίδα. Σκέψου τώρα να είσαι 23 χρονών ποδοσφαιριστής, να κάθεσαι μπροστά στην κερκίδα και να τραγουδάνε Beatles για το όνομά σου. Τι άλλο.

Πάμε να δούμε τα μηνύματά σας, γιατί στείλατε ήδη πάρα πολλά μηνύματα. Εδώ ο Βυσσαρίωνας, εδώ ο φίλος μου, εδώ που κάνει παρέα σε εμάς αυτή τη ζέστη για τη Γερμανία, τουλάχιστον Δευτέρα. Στη Γερμανία έχει ζέστη. Μάλιστα. Και ας βλέπουμε, λέει, τη Μαρία στα social να λιάζεται. Τη ζηλεύουμε στα social. Δεν έχουμε social εμείς, κυρία μου. Ας την αλλιάζεται. Χάρης εδώ πέρα το πάει στο Πασόκ, λέει. Το μόνο θέμα είναι να θα πιάσει το Πασόκ μονοψήφιο ή διψήφιο. Λα μωρέ, τώρα θα πούμε σε εκλογές αυτά τώρα. Κάθεστε και σκοτώνεστε για αυτά. Δεν χαλάνε φιλίες για τα κόμματα, ρε φίλε Χάρη. Πάμε παρακάτω. Τα σχολιάζουμε όλα. Ο Χάντερ λέει: είμαι τόσο. Αυτό που δεν μπορώ να πω τώρα. Που αυτούς που έχει το ηχητικό στην αρχή στο Πασόκ, τους έχω πιστέψει και τους έχω ψηφίσει. Μιλάμε για τόσο πολύ, λέει. Ήρεμα, και εσύ ήρεμα. Και εσύ, Χάντερ, ήρεμα, ήρεμα.

Αυτό είναι το ένα τραγούδι. Και το άλλο τραγούδι, εντάξει, το οποίο έχει γίνει εθνικό ύμνος των Άγγλων. Είπαμε, είμαστε Αγγλία. Εγώ είμαι Αγγλία. Υποστηρίζω την Αγγλία. Δεν με νοιάζει τι θα γίνει. Φτάσαμε στους 4. Καλά είμαστε.

αυτά τραγουδάνε στην κερκίδα. Και βλέπαμε εκεί τον Μπέκαμ και όλους αυτούς. Όλη η κερκίδα τραγουδούσε τραγούδια. Τον Oasis και το Hey Jude, τον Beatles. Και στα αποδυτήρια, επειδή το έχω παρακολουθήσει όλο και έχω τρελαθεί με τους Αγγλούς, γιατί πάντα Ιταλία και Αγγλία υποστήριζα πάντα στα Μουντιάλ. Θα μου πείτε, χαίστηκα τι μου υποστήριζε εσύ, αλλά τέλος πάντων, εγώ το λέω. Ιταλία και Αγγλία. Ιταλία ατυχήσαμε. Φέτος ατυχήσαμε τουλάχιστον. Αλλά η Αγγλία είναι ακόμα μέσα. Και είμαστε ζωντανοί μέχρι το τέλος. Και το άλλο, το μπιτάκι, το σύγχρονο, είναι αυτό που χορεύουν στα αποδυτήρια. Εντάξει, τρέλα κι αυτό.

Μαζί μας ο Αβραάμ, τώρα που λείπει η Μαρία, να κάνουμε λέει κούβεντος μόνο για μπάλα. Τώρα για μπάλα κι εμείς, εντάξει. Θα μιλήσουμε για μπάλα αργότερα. Θα μιλήσουμε για μπάλα. Και για μπάσκετ, γιατί έχει χαμός με τις μεταγραφές. Θα μας πάρει όλη την ομάδα ο Πάκου και ο Άρης. Δεν ξέρω τι έχει γίνει.

Εντάξει, είναι από τα χίτες εποχής, τα ξέρετε, θα τα ακούσετε πολύ όσοι κυκλοφορήσετε. Γιάννης Τσιάπας λοιπόν, εδώ είμαστε. Και δεν είναι απλά ότι λείπει, για την κυρία λέμε τώρα. Ποστάρει και προκλητικά φωτογραφίες από παραλίες και πισίνες την ώρα της εκπομπής, όπως έκανε την Παρασκευή. Ναι, γιατί τώρα δεν. Την Παρασκευή έτσι έκανε, λέει. Εμείς δεν έχουμε social. Ευχαριστώ, Γιάννη μου, που είσαι δίπλα μου. Αλλά εμείς εδώ, Γιάννη μου, μαζί σου. Γυρίζω την πιφτέκα σαν roller coaster, λέει. Ναι, ναι, και αύριο που θα γυρίσει πάλι θα σου χλαπάτσα. Δεν πειράζει. Το κρατάω όμως αυτό το μήνυμα. Το κρατάω για να ξέρουμε ποιοι είναι προκλητικοί. Θα το πω ωραία και λαϊκά. Είναι προκλητικιά.

0: Ακούσα τι είπε. Το rebranding πέτυχε. Εντελώς. 100% πέτυχε. 100% που λένε κάποιοι. Πέτυχε. Ήρθα στη Λέσβο που είναι ένα νησί. Το θυμάστε? Ένα νησί. Το πέτυχε το rebranding. Το έμαθε.
1: Θέλαμε να δούμε.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
4: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
4: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
7: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
4: και στο www.lavaenergy.gr.
7: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
8: Smart και αρμονία.
9: Αρμονία και smart.
8: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
9: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
8: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
9: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
10: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
11: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
12: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@hotelnet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες.

0: πώς θα γίνει σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Μεγάλες καθυστερήσεις αυτήν την ώρα στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου λόγω τροχαίου ατυχήματος. Με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες, υπεγράφει το μεσημέρι η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε το έργο μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική. Στα χέρια των Βρετανικών αρχών βρίσκεται η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν το 2010 μετά την ενεργοποίηση έρυθρας αγγελίες που είχε ζητήσει η ελληνική αστυνομία. Αναμένεται αύριο να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών για την εκτέλεση του εντάλματος. Παράλληλα, θα κινηθούν οι διαδικασίες για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Για την ίδια υπόθεση έχουν συλληφθεί και οι δύο άνδρες 42 ετών, οι οποίοι αναμένεται αύριο να οδηγηθούν στον ανακριτή για να απολογηθούν. Νέα κλιμάκωση σημειώνεται τα τελευταία 24 ώρα στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν. Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νωρίτερα νέο κύμα επιθέσεων στο Αμπαντάν, νότιο-δυτικά του Ιράν, ως απάντηση στην Ιρανική επίθεση σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτιών στο στενό του Ορμούζ. Οι τοπικές αρχές κάνουν λόγο μέχρι στιγμής για 2 νεκρούς και 3 τραυματίες. Η Τεχεράνη ανταπέδωσε με νέες επιθέσεις σε χώρες της περιοχής. Την πρόθεσή του να παραιτηθεί από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και να συνταχθεί με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα γνωστοποίησε ο Σιμεών και Δίκογλου. Στο μεταξύ δεν αποδέχεται την έδρα Αλφα-Ανατολικής Αττικής ο Χρήστος Σπύρτζης με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής επικαλούμενος στις διαφωνίες του με τον ΣΥΡΙΖΑ. Τετράχρονο αγοράκι νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκρατίου στη Θεσσαλονίκη. Το παιδί χθες το απόγευμα διέφυγε της προσοχής των οικείων του και έπεσε στην πισίνα που υπάρχει στο σπίτι του παππού του στην Καστοριά. Ο παππούς ανέσυρε το παιδί χωρίς τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί είχε έρθει με τη μητέρα του από τη Ρωσία για διακοπές στην Ελλάδα. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ πέρα έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Ο Μπότσαρης λέει: μέχρι και σε αυτό άσχετο είσαι. Λέει: baggy trousers και θα καταλάβεις, Αγγλία. Δεν σε. Μέσα. Μαζί σου. Άσχετο είμαι, αλλά κατά το άσχετο. Ο Σπύρος Καταντώνης τα λέει πολύ ωραία. Ό,τι και να γίνει, η Γερμανία θα το πάρει. Ακριβώς. Η Γερμανία δεν παίρνει στο τέλος. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, ο Πράπας, ο κ. Κώστας Πράπας λέει: οι Σταρ κάνουν διακοπές, εσύ Γιάννη κουπί. Εμείς κουπί εδώ. Κουπάκι τα κατούκα. Ακριβώς, Χριστίνα μου. Η Χριστίνα Σούζεν μαζί μας.
1: Ήρθε
0: να κάνουμε για λίγα μέτρα μαζί κουπί. Για λίγα, να βγούμε από το λιμάνι.
1: Να βγούμε.
0: Τι κάνετε, κυρία μου, πώς είστε?
1: Τι κάνεις, καλά όλα?
0: Έχει μια ζεστούλα έξω, ε.
1: Έχει ζαλίμονο. 34, έχει 35, κάτι τέτοιο.
0: 13 Ιουλίου, πες, τι θέλετε να έχει.
1: Ελαντέ, τι θέλετε να έχει.
0: Ρωσιά.
1: Έμα. Και αύριο εκεί γύρω στους 35 βαθμούς θα είναι, εδώ στην Αττική. Ίσως την Τετάρτη πάει 36. Και να κάτσει εκεί για την Πέμπτη, μετά βλέπουμε. Και την Παρασκευή περίπου στα ίδια επίπεδα, δηλαδή 36 με 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Χοντρικά, κάπως έτσι.
0: Ηπειρωτικά, λέω. Μάλιστα.
1: Και η Θεσσαλία βεβαίως κυρίως, όπου μπορεί να βγει και κανένα 38 κατά την Τετάρτη, αλλά εκεί μόνο στη Θεσσαλία και για έναν σταθμό.
0: Υψηλότερη χθες Θεσσαλία, Καρδίτσα λέει.
1: Τι άλλο θες να πει.
0: 39,2 έχει στην Καρδίτσα. Ούτε 40.
1: Ούτε 40.
0: Και 38 σε Τύρναβο, σε Φάρσαλα εκεί πέρα, στη Λάρισα, αυτά που λες εκεί πέρα.
1: 37,.
0: Πού μωρέ.
1: Τύρναβος, Λάρισα και τα λοιπά.
0: Δένδρα Τυρνάβου 38,8 λέει. Και Φάρσαλα 37,9. Μετά πέφτουν από εκεί κάτω.
1: Από εκεί κάτω πέφτουν.
0: Από εκεί κάτω. Λοιπόν, τα μέγιστα σήμερα πόσο είναι? 38. Στο Ηράκλειο είναι.
1: Και στη Λίνδο νομίζω.
0: Μπράβο, και στη Ρόδο.
1: Αφού
0: τα ξέρει απ' έξω. Πατήσια. Έλα,
1: βλέπετε. Πόσο είναι τα Πατήσια?
0: 36.
1: Μια χαρά.
0: Είμαστε, οκτάδα είμαστε. 36 βαθμούς. Γι' αυτό έχει ζέστη, σου λέει. Έχει ζέστη, παιδί.
1: Έχει ζέστη, παιδί. 35 με 36. Μια χαρά είναι. Μια χαρά. Μην μιλάτε καθόλου.
0: Βρίσκεσαι.
1: Βέβαια. Εννοείται.
0: Απλά να πούμε.
1: Αφού έχουμε γλιτώσει τα σαραντάρια.
0: Σωστό.
1: Μια χαρά είμαστε.
0: Να πούμε στου φίλου, καλού φίλου που μα ακούνε, ότι έχει ζέστη, δεν έχει καύσωνα όμω.
1: Όχι. Έχει ζέστη. Όπω έπρεπε να έχει αυτή την εποχή Ιούλιο μήνα στην Ελλάδα.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν ήρθατε κάποιοι τώρα στην Ελλάδα, αλλά στην Ελλάδα πάντα έτσι είναι το
1: πάντα
0: καλοκαίρι.
1: Έτσι είναι το καλοκαίρι και μη σου πω ότι εφέτος είναι ένα πάρα πολύ ωραίο καλοκαίρι, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Γιατί
0: δεν έχει γίνει
1: πέρυσι
0: καθόλου.
1: Και πρόπερσι είχαμε τα σαραντάρια πιάνουν από το Μάιο μήνα.
0: Τώρα δεν έχουμε καθόλου.
1: Ακόμα δεν έχει.
0: Μάλιστα.
1: Όχι.
0: Ωραία.
1: Άρα λοιπόν, και δεν μιλάω να έχει ένα σταθμό 40.
0: Όχι, γιατί αυτό που είπα πριν από λίγο 39. Ο καύσωνας είναι μέρες πολλές και το βράδυ πάνω από 30 έχουμε πει.
1: Και πάνω από 30 και να είναι και κανένα 2-4-5 σταθμοί, να μην είναι ένας.
0: Άρα, δεν βλέπεις καμία αστάθεια κάπου κάτι, ε?
1: Λοιπόν, τώρα θα σας πω και
0: για αστάθεια.
1: Λοιπόν, αύριο έχουμε, δεν έχουμε, Τρίτη και Τετάρτη δεν έχει αστάθεια.
0: Τίποτα.
1: Επανέρχεται την Πέμπτη από ό,τι φαίνεται. Στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά, μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Την Παρασκευή πιθανότητα στα βόρεια, αυτό, μέχρι εκεί.
0: Ναι.
1: Άρα δεν έχει... Δηλαδή μόνο η Πέμπτη είναι που μπορεί να είναι έτσι λίγο περισσότερη αστάθεια στα κεντρικά και βόρεια επιρωτικά.
0: Από ανέμοι.
1: Άνεμοι στο ανατολικό, νοτιοανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Mm. Δηλαδή από τη Σάμο και νοτιότερα και τα Δωδεκάνησα και το Καρπάθιο. Εκεί ίσως και την Κρήτη λίγο να πιάνουν οι βοριάδες 6 και τοπικά 7. Εδώ στην Αττική αύριο μέχρι 5 μποφόρ στα ανατολικά. Και τώρα και ένα εξαράκι μπορεί να το βγάλει την Τετάρτη.
0: Βόρεια, εντάξει,
1: θα όχι όμως περισσότερο, αλλά θέλει μεγάλη προσοχή, παιδιά, γιατί οι πυρκαγιές καρατοκούν.
0: Ναι, βλέπω και σήμερα, μισή χώρα είναι κίτρινη σήμερα.
1: Ναι.
0: Στο κίτρινο, δηλαδή υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, και έχει και στη Μακεδονία, Θεσσαλονίκη και Σέρες και πάνω.
1: Κόκκινο.
0: Είναι πορτοκαλί.
1: Για πορτοκαλί. Σήμερα αυτό.
0: Για σήμερα αυτό.
1: Αύριο δεν το έχω δει.
0: Το λέω για σήμερα, το έχω μπροστά μου αυτό το πω. Λέμε για σήμερα, γιατί ακόμα είμαστε 3 και 39.
1: Έτσι.
0: Ναι, ψυχραιμία. Δεν τελείωσε η σήμερα.
1: Βέβαια, άλλη μόνο.
0: Για αύριο η Κρήτη. Ηράκλειο, Λασίθι.
1: 4.
0: Είναι 4.
1: Γι' αυτό
0: είναι,
1: σας είπα ότι μπορεί να έχει και
0: μπράβο.
1: Ένα εφταράκι να βγάζει εκεί κάτω.
0: Είναι
1: στα...
0: πολύ ψηλή. Όπως επίσης όλα τα Δωδεκάνησα, φτάνουμε μέχρι και Χίο. Μέχρι και Χίο φτάνουμε.
1: Ακριβώς εκεί που σας είπα ότι θα είναι το εφτάρι. Από τη Σάμο και νοτιότερα, εντάξει, Χίο και νοτιότερα, μέχρι τα Δωδεκάνησα και το Καρπάθιο και η Κρήτη. Αυτές οι περιοχές.
0: Αυτά είναι πορτοκαλί λοιπόν. Πολύ ψηλό σκηνή πυρκαγιά. Επίσης, κίτρινες περιοχές είναι η άλλη Κρήτη, η άλλη μισή, το βόρειο Αιγαίο, η Λέσβος. Είναι πάλι Σαλονίκη με τις Σέρες κτλ. Αττική, Βιωτία, Εύβοια, όλη Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Αχαΐα και η Δυτική Ελλάδα, όλοι είναι στο κίτρινο.
1: Ας είμαστε προσεκτικοί.
0: Μπράβο. Ακριβώς αυτό. Ας είμαστε προσεκτικοί, βέβαια το λέμε και το ξαναλέμε. Αλλά...
1: Πού θα πάει κάποια στιγμή,
0: δεν ναι. Εντάξει, λάθη κάνουμε όλοι. Το θέμα είναι μην τα κάνουμε επειδή θεωρούμε ότι εμείς μπορούμε και κανένας άλλος. Δηλαδή θα κάνω τις εργασίες και το κάνω 30 χρόνια και εντάξει δεν έγινε τίποτα. Μου αρέσει, εμένα θα τύχει. Εγώ το ελέγχω.
1: Άνετα μπορεί να μας τύχει.
0: Μία φορά.
1: Άνετα.
0: Μία φορά
1: θα
0: ξεφύγει.
1: Ναι.
0: Δεν θα ξεφύγει κάθε φορά. Όχι. Μία φορά θα γίνει. Άρα αυτά, κυρία Σούζου, έτσι.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Μέχρι πότε πας εσύ, κυρία μου?
1: 24
0: Παρασκευή.
1: Παρασκευή.
0: Ναι. Μάλιστα,
1: 24 Παρασκευή.
0: Μάλιστα.
1: Μετά αντεγιά.
0: Μετά θα γυρίσει, δεν ξέρω κι εγώ. Δεν ξέρω καν τι τούφες θα έχει στο μαλλί όταν γυρίσει.
1: Θα δείξει.
0: Γιατί το καλοκαίρι της φεύγουν κάτι τούφες περίεργες. Να σε καλά, Χριστίνα.
1: Ευχαριστούμε
0: πολύ.
1: Γεια σας.

Ο Γιώργος Σταταγιάννη είναι η Χριστίνα, λέει ανάσα της Υπήρου. Η χαρά του Sky αξία σταθερή. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Εννοείται. Ο Πέτρος λέει ποια Γερμανία βρε Τσαπούγκαρ. Έχει αποκλειστεί. Το ξέρουμε, μωρέ. Πλάκα κάνουμε. Ναι. Δεν προκρίθηκε στο Μουντιάλ, στο προηγούμενο Ιταλία. Το ξέρω. Να βράσει μια μπάλα, να πιει στο Σμίτς. Επειδή η Ιταλία. Μιλάμε για την Ιταλία. Να ξέρει μπάλα. Τι άμπλη την Ολλανδία. Losers. Ιταλία, πάνω απ' όλα Ιταλία. Δεν πέρασε στο Μουντιάλ, εντάξει, έχει κακές φουρνιές. Τι να κάνουμε τώρα. Τέλεια, μόλις ήταν και δήλωση Τραμπ. Πάρα πολύ ωραία. Τη έχει στείλει ο Μιχάλης Ιγνατίου, ο διαβάζω τώρα σε λίγο. Εδώ πέρα βλέπω τα μήνυματα. Ο Στρατής έχει στείλει ένα μήνυμα το οποίο θέλω το μισό, ένα μισάωρο να το διαβάσουμε. Αν γίνεται, αδερφέ, σε λίγο πιο σύντομα ή άσε να το διαβάσουμε και βλέπουμε. Ο Λευτέρης, τι λέει εδώ πέρα. Γεια σου φίλε μου, Λευτέρη, να είσαι καλά. Η Βασιλική μαζί μας από τον Ντουμπρόβνικ. Α, έχει πάει 8ήμερη εκδρομή στην Κροατία, η Βασιλική Χαλαβοπούλου. Γεια σου, Βασιλική μου, μπράβο. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Η Μανιάνα, εδώ η φίλη μου Μανιάνα, πάντα εδώ πέρα. Στην καλή μας, η καλή μας φίλη, στην καλή μας παρέα. Η Μανιάνα εννοείται, στη ραδιοφωνική μας μοναξιά. Εντάξει, για σήμερα και μόνο μωρέ, εντάξει. Θα γίνει, θα γυρίσει ο τροχός, μην ανησυχείτε. Θα κάνει και η μονάχη της. Χρήστος ο Μπακάλης, ο φίλος μου από τα καυτά Τρίκαλα, λέει εδώ πέρα. Εμείς εδώ κανονικά δεν πρέπει να πάρουμε κανένα. Α, δεν πρέπει να πάρουμε, λέει, ερώτημα. Κάνει επίδομα αντοχής υψηλών θερμοκρασιών. Τόσα επιδόματα υπάρχουν. Ακούσατε θερμοκρασίες. Χθες είχε πάρα πολύ υψηλές. Σήμερα έχει κάτι πιο κάτω εδώ η ζέστη.

0: δεν ξέρω αν το ξέρετε, επειδή τα ακούσατε και νωρίτερα στα δελτία ειδήσεων και στο δελτίο στο μαγκαζίνο με τον Σπύρο, αλλά γενικώς την Παρασκευή το περιμένουμε πώς και πώς. Περιμένουμε πώς και πώς να πέσει η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου. Ναι, το περιμένουμε. Υποτίθεται αυτό θα γίνει αύριο. Με την αυριανή παραλαβή θα γίνει. Έλα μου ντε όμως ότι τώρα πια υπάρχει επίσημη δικαιολογία. Υπάρχει επίσημη δικαιολογία ότι ο πόλεμος επανήλθε. Ο πόλεμος συνεχίζεται. Ωχ, Θεέ μου. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Ο πόλεμος επανήλθε και σημαίνει ότι έχουν μια επίσημη αιτιολογία πια. Όλοι πια οι πρατηρούχοι να μην πέσει καμία τιμούλα. Αυτή την ώρα το Brent είναι στα 79 δολάρια. Αυτό δεν σημαίνει κάτι βέβαια. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Και 60 να πέσει, πάλι θα πέσει η τιμή. Εμείς έχουμε εκεί ψηλά τις τιμούλες μας. Και επειδή οι τιμούλες είναι στο 1,95 η μέση τιμή, αν δεν κάνω λάθος, εκεί της βενζίνης και στα 1,80 κάτι του πετρελαίου. Και άμα θέλετε να μπούμε και στα σωστά, να ξέρουμε ακριβώς και τις τιμές, μπορούμε να το δούμε. Να ακούσουμε λίγο τους πρατηριούχους. Τι λένε οι πρατηριούχοι για αυτό που έρχεται, αυτό που υποτίθεται πρέπει να έρθει για να πέσουν οι τιμές, αλλά και τι βλέπουν αυτοί οι εκτιμήσεις που κάνουν για τις τιμές. Και σε λίγο θα εξηγήσουμε.
1: Μένει να δούμε λίγο την εξειδίκευση των μέτρων. Πρώτον, αν είναι προ-ΦΠΑ ή μετά-ΦΠΑ. Αν είναι προ-ΦΠΑ, σημαίνει 12-12,5 λεπτά η βενζίνη. Και είναι σημαντικό αυτή την περίοδο και το 1 και τα 2 λεπτά. Ήδη εμείς στα πρατήρια υγρών καυσίμων έχουμε προχωρήσει σε μια άτυπη μείωση του κέρδους μας, του περιθωρίου κέρδους. Ο λόγος είναι προφανής για να μην βάλουμε το 2 μπροστά όσο οι τιμές πιέζονται προς τα πάνω.
2: Οι διεθνείς τιμές αυξάνονται σήμερα ακόμα πολύ περισσότερο. Γιατί σήμερα ήταν 4% πάνω. Και πάνω από 4% ήταν το πετρέλαιο κίνησης. Είναι αυξημένα τα καύσιμα στις διεθνείς αγορές. Προφανώς θα περάσουν και εδώ. Η τιμή του πετρελαίου αυξήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα σε δύο μέρες μέσα 8 λεπτά, που σημαίνει το 5 λεπτό αυτό που θα δούμε σαν έκπτωση ήδη έχει εξαφανιστεί από την προηγούμενη εβδομάδα. Γενικώς η αγορά δεν πάει καλά.
0: Η αγορά δεν πάει καλά. Πώς να πηγαίνει καλά, όσο ανεβαίνει η βενζίνη και όσο δεν σας εμπιστεύονται. Ναι, δεν είναι μόνο τα δηληστήρια. Τα δηληστήρια έχουν μια συγκεκριμένη δουλειά. Είναι το θέμα και τι κερδίζουν κάποιοι παρτηριούχοι. Για να μην λέμε και ότι να είναι, δεν φταίει μόνο τα δηληστήρια, δεν είναι μόνο τα δηληστήρια το θέμα. Πάντα. Αμόλυβδη 95 οκτανίων, 1,976, 1,97 δηλαδή, ήταν χθες η μέση τιμή. Ανεβαίνει κι άλλο. Έχει διευράκι. Στην Αθήνα έχει φτάσει διευράκι. Έχω δει διευράκια σε πρατήρια. Η απλή. Η εκατοστάρα είναι στο 2,18. Να γουστάρουμε. Δίζελ κίνησης 1,84. Τώρα είναι αυτό. 1,84. Και ανεβαίνει. Ανεβαίνει. Μια χαρά. Λοιπόν, μην ανησυχείτε, θα πέσει 5 λεπτά δηλαδή το δίζελ κίνησης και 10 λεπτά η αμόλυβδη. Θα φτάσει στα 2 ευρώ, πέσει το 1,90. Δηλαδή το κέρδος μας είναι πολύ μικρό. Θα μου πεις τι άλλο μπορεί να γίνει. Δεν ξέρω. Αυτό από τα δηληστήρια δεν έγινε. Αν δεν κάνω λάθος. Βλέπω στην Άξο, ας πούμε, 2,24 έχει απλή. Μου έχουν στείλει πρατήριο στην Άξο. Από τα πιο γνωστά πρατήρια, εννοώ από γνωστή αλυσίδα. 2,24 η απλή και 2,05 το δίζελ. Στην Άξο αυτά, στα νησιά. Και ρωτώντα σήμερα το πρωί τον κύριο Παπαγεωργίου, που ακούσατε τώρα και στο ηχητικό, ήταν ο κύριο Παπαγεωργίου και ο κύριο Κιουρτζή, Αθήνα, Σαλονίκη. Ο κύριο Παπαγεωργίου τον ρωτήσαμε για τα νησιά και λέει: εντάξει, 2 μήνες έχουν και αυτοί οι άνθρωποι να δουλέψουν. Αυτό τι σημαίνει? Ότι 2 μήνες θα είμαστε στα νησιά εμείς που πηγαίνουμε από τις πόλεις στα νησιά, πρέπει να μας πιάσουν τον ποπό για να βγάλουν την υπόλοιπη χρονιά? Και ρωτάμε και εμείς τους νησιώτες, ρωτάμε ας πούμε στην Άξο, το φίλο μας τον Δημήτρη τον Καπούνη, του λέμε, δηλαδή αυτή η αύξηση της βενζίνης στο 2,24 είναι τώρα, αυτό το μήνα που έχει κόσμο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο? Όχι, από τον Μάρτιο είναι έτσι, λέει, πάνω τα 2 ευρώ. Απλά να καταλαβαινόμαστε λίγο. Και οι νησιώτες έχουν το πρόβλημα και οι τουρίστες έχουν το πρόβλημα. Αλλά δεν είναι. Μετά λέμε για στις ταβέρνες, γιατί βάζετε τη σαλάτα 20 ευρώ. Είναι ίδιο πράγμα. Ακριβώς ίδιο πράγμα είναι. Γιατί λέει, γιατί θα έρθουν τουρίστες. Άρα θα τους πιάσω εγώ τον ποπό τώρα με τη σαλάτα. Όταν φύγουν, βλέπουμε μόνο τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο. Θα δούμε πώς θα την πάω τη σαλάτα, την πάω 15. Άρα έτσι είναι και η βενζίνη. Αφού είναι τουρίστες εδώ πέρα, ρίχτηνε. Όσο πιο ψηλά γίνεται. Και θα πέσει τώρα, υποτίθεται λίγο. Υπάρχει όμως κόντρα, να ξέρετε. Υπάρχει τρομερό μπιφ μεταξύ των κομμάτων. Θα ακούσετε εδώ πέρα τους εκπροσώπους των κομμάτων. Τον κύριο Τσουκαλά, αρχικά, γι' αυτό επειδή ξεκινάει ο Τσουκαλά. Την κυρία Σδούκου, την εκπρόσωπο τύπου της Δημοκρατίας. Και την κυρία Κούφο Νικολάκου, την εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Βγάζουν όλα τα όπλα στο τραπέζι για να πάει καλύτερα η οικονομία.
3: Το καθαρό κόστος χωρίς εισφορές και φόρους που κοστίζει η 13η σύνταξη είναι 1.680.000.000. Τον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης είναι 840 εκατομμύρια και άλλα τόσα την τρίτη χρονιά. Ήδη από αυτά ένα μέρος δίνεται ήδη από την κυβέρνηση με 400 ευρώ το μήνα. Άρα τι λέμε εμείς, η μόνη επιβάρυνση στον προϋπολογισμό της πρώτης χρονιάς δεν είναι 840, γιατί ένα ποσό δίνεται ήδη, το οποίο ενσωματώνεται. Εμείς δεν λέμε και 13η και 300 ευρώ. Τα 300 ευρώ είναι μέσα.
4: Μου θυμίζει τον Ζήκο στο Μπακαλόγατο, ναι, που έλεγε Ζήκος κερνάει, το αφεντικό πληρώνει. Λέει λοιπόν εδώ η αντιπολίτευση που μοίρασε τώρα πόσα δισεκατομμύρια, δεν βαριέσαι, ο φορολογούμενος στο τέλος, ο φορολογούμενος στο τέλος θα τα πληρώσει. 13ος μισθός, λέει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, κάνει 1,5 δισεκατομμύριο.
3: 105 εκατομμύρια.
4: 13η σύνταξη, λέει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, κάνει 2,5.
3: Ο Υφυπουργός εννοείται, εσείς εννοείται, η κυβέρνηση εννοείται,
4: Γενικό Λογιστήριο. Αυτά τα δύο μόνο αθροίζουν 4 δισεκατομμύρια. Αντί να τσακωνόμαστε για το πόσο κοστίζει, γιατί δεν φέρνουν την πρόταση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να έχει τη σφραγίδα.
5: Εσείς 13η σύνταξη θα δώσετε.
6: Εμείς μένουμε σε αυτά που έχουμε ανακοινώσει και είναι απολύτως κοστολογημένα, κυρία Καραμίτρου, και σε ό,τι επιπρόσθετα ανακοινωθεί στην έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Ωραία, περιμένουμε την έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα ξεκινήσει αρχές Σεπτεμβρίου, το πρώτο σουκού του Σεπτεμβρίου, που θα πάει ο Πρωθυπουργός και μετά βλέπουμε. Εντάξει, υπάρχει αυτό το σενάριο για εκλογές 27 Σεπτεμβρίου. Εντάξει, είναι στο τραπέζι, είναι στο τραπέζι. Δεν ξέρω όμως αν θα γίνει. Κάποιοι λένε το κάνει για να πιέσει το Σαμαρά να ανακοινώσει το κόμμα. Ποιος ξέρει, ποιος ξέρει. Πάμε στα Χόντο Σέντερ εμείς, που είναι σίγουρα, θα είναι εκεί πέρα όποια μέρα και να πάμε. Χόντο Σέντερ λοιπόν, αρώματα Boss, Μπέρμπερι, Καρολίνα Χερέρα και Κλοέ, με έκπτωση 35%. Αλλά μόνο στα Χόντο Σέντερ. Ξεκίνησαν και επίσημα εκτός από σήμερα, και την Κυριακή είναι ανοιχτά τα μαγαζά.
7: Σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της Τοάς Αρσακίου. Εκατό χρόνια Coltrane, Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της Τοάς Αρσακίου. Collier plays Coltrane. More.com.
8: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
13: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
12: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
13: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
15: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
16: Isoma Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isoma που ξέρεις.
15: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
17: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
18: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
18: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
0: Δεν σας είπα τη δήλωση που μας έστειλε πριν από λίγο ο Μιχάλης Ιγνατίου από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Ντόναλντ Τραμπ. Λέει ήταν μια τελειωμένη συμφωνία, δηλαδή ήταν μια ολοκληρωμένη συμφωνία με τους ουρανούς. Και μετά την έσπασαν. Πάντα τις πάνε. Αυτή τη χαλάνε τη συμφωνία. Την χάλασαν. Έχουμε 10 συμφωνίες μαζί με αυτούς τους ανθρώπους. Με αυτούς τους ανθρώπους λέει. Και τώρα θα τους χτυπήσουμε πάρα πολύ σκληρά. Είναι μια κακή ομάδα. Ένα κακό γκρουπ λέει ανθρώπων. Και έτσι είναι για όλο αυτό το διάστημα. Και θα είναι έτσι για όλο το διάστημα. Και λέει θα το πάρουν πίσω λέει πάλι. Αλλά το θέμα είναι θα γίνει μετά στενά. Αυτά είπε πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος των Βολτιών. Για να καταλάβετε σε ποια φάση είμαστε και πάλι. Λοιπόν, πάλι έχουμε το θέμα με τα στενά. Χθες έλεγαν οι Ιρανοί ότι αυτοί τα κρατάνε κλειστά. Οι Αμερικάνοι λέγανε εμείς τα έχουμε ανοιχτά. Όπως και να έχει, τι είπε ο Τραμπ και στο Fox News, θα γίνουμε λέει φύλακες ασθενών τορμούς και θα πληρωθούμε γι' αυτό. Βλέπω εδώ πέρα και τίτλους που βάζουν κάποιοι φίλοι στα site. Πολύ ωραία. Καλή κατάσταση. Και εμείς περιμένουμε να πέσουν οι τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου εδώ στην Ελλάδα. Βλέπω να πηγαίνει, να βαράει ψηλά τώρα που θα φύγουμε και για Αύγουστο περισσότεροι. Διευράκι για πλάκα.

0: προκάλει, λέει, χωρίς τη Μαρία, είμαι πιο ήσυχο παιδί. Δεν με προκαλεί. Αυτό είναι αλήθεια αυτό. Ο Κωνσταντίνος λέει: ο Ζήκος είναι από τις αγαπημένες μου ταινίες. Ζήκο, έχω ονομάσει το σκύλο μου. Τι λες, ρε φίλε. Ζήκο. Τέλειο. Από την ταινία, από τον Βραζιλιάνο. Λέω: ταινία το λέει εδώ πέρα. Γεια σου, Κωνσταντίνο, μα το χαίρεσαι. Αν το χαίρεσαι, το Ζήκο. Ωραίο, ωραίο όνομα είναι αυτό. Πλάκα έχει. Λοιπόν, φεύγουμε. Εμείς πάμε γρήγορα σε διάλειμμα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Τι γίνεται στους δρόμους? Δεν είδαμε στους δρόμους. Εντάχει μόνο να πούμε. Κατεβαίνοντας στον Κηφισό μόνο έχει κίνηση. Είναι πολύ καλά γενικώς. Κατεβαίνοντας στον Κηφισό από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια βλέπω κίνηση.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
7: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
8: Σε 4 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610 700 700. Κλικ ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
10: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
11: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
12: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
13: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
14: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
15: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
2: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
4: Η μερούλα.
2: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό

ξέρουμε καλά. Αρτοποιή Αχρήβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιή Αχρήβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιή Αχρήβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Για το σπίτι του μέλλοντος.
6: Για τον αγρότη του σήμερα.
5: Για τον εργολάβο του τώρα.
6: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
5: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
6: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
5: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
6: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
5: Techno Motors, Δελή Γεώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
6: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
7: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
8: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
9: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν.
10: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
11: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
12: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
13: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
11: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
12: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
13: Φοβάμαι!
12: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
11: Να το! Το βρήκαμε!
12: Μπράβο!
14: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
15: Συνεργασία.
14: Μυστήριο. Δράση.
15: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
14: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
15: Συνεργάσου με την παρέα σου.
14: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
15: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
14: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και smart.
1: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
3: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία.
4: Ποια?
3: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής, να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
5: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
0: και στο www.lavaenergy.gr.
5: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
1: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
6: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
0: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.

0: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
1: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
0: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
1: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
0: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
2: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Στον φωταγωγό έπεσαν κι απόψε

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο

ενδιαφερόμενους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.

όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
1: Η Μερούλα.
0: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
2: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen.
6: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
7: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
8: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
7: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
8: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
6: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44450. Καλύτερο δεν έχει.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Smart και αρμονία.
1: Αρμονία και smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
2: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
3: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
2: Μα η λύση είναι μία.
3: Ποια?
2: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
3: Αλήθεια?
2: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
3: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
2: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
3: Εισαγωγής να υποθέσω.
2: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
3: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
2: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
3: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
4: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
0: και στο www.lavaenergy.gr.
4: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
0: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
5: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
0: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
6: Όσο μ' αφήνεις εσένα να δίνω μέτρα, θα σου κάνει καλό.

0: Εσείς και εμείς είμαστε ένα.
1: Είμαστε
0: Δυτικά FM 92,8.
1: Είμαστε
0: πάντα μαζί.
2: Μες στα χαράματα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
0: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: ειδικών εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

Σε κοιτάζω να κλαις τις καλές εποχές, ίσως πίσω γυρνούσα. Ίσως γκρινιάζα πως είναι η σχέση κρεμός, μα μετά θα περνούσα. Σε κοιτάζω να κλαις.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
0: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
4: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
4: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά.

0: βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
1: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
0: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
1: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
0: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Γρήμιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
1: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερή Τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πράκτικα.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Για το σπίτι του μέλλοντος.
4: Για τον αγρότη του σήμερα.
3: Για τον εργολάβο του τώρα.
4: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
3: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
4: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
3: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
4: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
3: Techno Motors, Δελή Γεώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
4: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
5: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
6: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
5: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
6: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
7: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
9: Η μερούλα.
8: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
10: Μύρισε όλη η γειτονιά.
11: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
12: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
13: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
12: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
13: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
12: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
13: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
14: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
15: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
16: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen.
17: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς. Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen. Smart και αρμονία.
1: Αρμονία και smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
2: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
3: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
2: Μα η λύση είναι μία.
3: Ποια?
2: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
3: Αλήθεια?
2: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
3: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
2: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
3: Εισαγωγής να υποθέσω.
2: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
3: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
2: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
3: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
4: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
0: και στο www.lavaenergy.gr.
4: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
0: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

Να ήταν οι σκέψεις μου σαν σπίρτο, κάποια στιγμή να τελειώνα. Να χτες σε σκέφτηκα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
7: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
6: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.

νόμισες, μάτωσες. Μα την καρδιά μου δεν τραυμάτισες. Ήρθες εχθές, νόμισες, σκότωσες. Μα την ψυχή μου ούτε καν άγγιξες.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
3: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
2: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
3: Φοβάμαι.
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
1: Να το! Το βρήκα, παιδιά.
2: Μπράβο.
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
2: Μυστήριο.
0: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους.
2: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά.

0: αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
1: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
0: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
1: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
0: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
1: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πρακτικά.
0: Φαντάσου, αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
3: Δυτικά FM, το καλύτερο ελληνικό πρόγραμμα στο ραδιόφωνο σου.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

Κάτσε και δες πόσες φορές νιώθεις να σβήνουν τα αστέρια. Δεν προσπαθείς και με κοιτάς, λες και σου φταίει.

0: Άλλο ραδιόφωνο και άλλο Δυτικά FM. Ακούστε τη διαφορά.
1: Όσο μ' αφήνεις εσένα να δίνομαι, δεν θα σου κάνει καλό.